0: Πιλωτών και αστυνομικών χθες βράδυ στην Πολώνια στη διάρκεια κινητοποίησης που οργανώθηκε μετά το θάνατο 42χρονου Μαροκινού, ο οποίος έπασχε από άσθημα και καρδιολογικά προβλήματα και έχασε τη ζωή του αφού ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Έρευνα για δύο αστυνομικούς και τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ήταν παρόντες και δεν παρενέβησαν παρά τις εκκλήσεις του 42χρονου για βοήθεια.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 42 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
2: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το RT News Radio 105,8. Η φίλη μας η Κωνσταντίνα από το κέντρο της Αθήνας, από το πεδίο του Άρεως, με ρωτάει: κύριε Ευθυμίου, λέει, άδεια δεν θα πάρετε? Λέω να πάρω 2 εβδομάδες. Βεβαίως οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες, 1 με 15, μάλλον 3, γιατί η Δευτέρα είναι 3 με 14 που είναι η Παρασκευή. Θα είναι 2 εβδομάδες ηχογραφημένες. Εντάξει, είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να πάρουμε άδεια, αλλά τις εκπομπές θα τις έχουμε ηχογραφήσει. Μάλλον τις έχω ηχογραφήσει. Πάμε παρακάτω. Ξεκινήσαμε με ένα φοβερό ντουέτο, ο αείμνηστος Βαρδής, ο Αντώνης, μαζί με τον Πασχάλη του Ντερζή, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Τζωανόπουλου, του Γαλλού φίλου και συνάδελφου, ο οποίος το έγραψε κατά παραγγελία για τη Χρύσα την Παπαϊωάννου, την κόρη του Μπαρμπαγιάννη, που λέει για τον Μπαρμπαγιάννη του Παπαϊωάννου, και σε μουσική του αείμνηστου Ρουμελιώτη. Ακούσατε αυτό το εκπληκτικό κομμάτι. Τι έχουμε για το, μια και μιλάμε για Μπαρμπαγιάννηδες, πάμε να ακούσουμε και ένα Βοσκόπουλο, ο οποίος λέει

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βαρότε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Ερχόμαστε Αθήνα, λέει, και σας ακούμε ως συνήθως τέτοια ώρα. Οπισθοδρομική κομπανία. Όλα τα σκυλιά της νύχτας.

0: το αλλιώς για θα βρεις.
1: Λοιπόν, για να μην βρούμε, την καλημέρα μας στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό, και πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Χρονοπούλου. Κάτι έχει για μας. Έλα Παναγιώτα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
7: Κόκαλα.
6: Έτσι, μπράβο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα όπως πάντα, κάθε πρωί με τα Λαϊκά Μονοπάτια και το Γιάννη Ευθυμίο αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλους μας. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σε ακούμε ως συνήθως.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο λιμάνι εκεί στην Κόσκο. Δουλεύουμε, λέει, συνήθως και σε ακούμε. Μπορείς να αφιερώσεις το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Η πατριώτισσα μου, η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Μερικοί άνθρωποι, ρε παιδιά, είναι διαχρονικές αξίες.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πάμε. Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος.

Τι να κάνω, πες μου λοιπόν, Πασχάλης Τερζής. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην παραλιακή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα αμερικανικά πλήγματα για 10η νύχτα κατά του Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση 3 πυράβλων από την Ιορδανία, συναγερμός και στο Μπαχρέιν. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε ειδική συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικοπή. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Μαγνησίας. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρχαμ. Ήδη έχουν διοριστεί σε κέρια υπουργεία σημαντικά στελέχη των εργατικών. Ενώ νωρίτερα ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφί, για παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση και έχει υποστεί βασανιστήρια.
1: Καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Ανέμει βόρειο δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το δάσκαλο και τη βικάρα και διάβασα κάτι χθες που χάρηκα πάρα πολύ. Ετοιμάζουν σειρά για τη ζωή του Ζαμπέτα, 16 επεισόδια. Ο φίλος μου Γιάννης Καραγιάννης θα κάνει την παραγωγή και θα παίξει μάλλον στο Μέγκα από ό,τι διάβασα, αν όντως τα βρούνε, ετοιμάζεται για το Μέγκα. Ήδη πήρε τη συγκατάθεση της οικογένειας και βασίζεται και στο βιβλίο που έχει γράψει η Κατερίνα, η κόρη του, «Η μόνη εν ζωή», γιατί και ο γιος του και η άλλη κόρη του δεν ζούνε, και βασίζεται στο βιβλίο που έχει γράψει για τον Ζαμπέτα, στο οποίο προς τιμήν της αναφέρει ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε και είδε τον πατέρα μου ήταν ο κύριος Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το τιζεράκι. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα, ο οποίος πάει για το Αγρίνιο, μας ακούει στο δρόμο, λέει εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι δάσκαλος, μαθαίνουμε. Το θέμα δεν είναι να μαθαίνετε, το θέμα είναι να περνάτε καλά και εντάξει, κι αν μένουν και κάποια πράγματα, καλό είναι αυτά. Άντε πάμε να βρούμε τη Ριτάρα τώρα, να μας πάει μια βόλτα μέσα στις Πεντέλης τα βουνά. Άλλος μάγκας που πέρασε δύσκολα στη ζωή του. Όταν έβλεπε όμως πιτσιρικάδες, γυάλιζε το μάτι της.

Όπως είπα λοιπόν και για το Ζαμπέτα, έτσι θα πω και για τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ετοιμάζουν και για αυτή ταινία όμως, όχι σειρά. Του Ζαμπέτα θα είναι σειρά, για την Τιμπέλου ταινία, την οποία θα ενσαρκώσει μάλλον αυτή η οποία ενσάρκωσε και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Άρεσε σε έναν καλό φίλο. Μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας. Ο Γεροντόμαγκας.

Λοιπόν, μου ήρθε μια πληροφορία τώρα ότι ο Τζίνος ανεβαίνει Λαμία, λέει, και είπε μόλις πέρασε από την Ηλίκη. Δημητράκη, μια χαρά τα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει και αυτός εργαζόμενος. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε.

είναι αυτό που λέει ο άλλος. Βαρούτε. Κέρασέ μας βρε Μανώλη. Μιχάλης Γενίτσαρης. Παίζει μπουζούκι. Πάνος Μιχαλόπουλος.

0: Λοιπόν, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μιχάλης Γενίτσαρης. Η πρώτη εκτέλεση βεβαίως είναι από τον παππού τον ίδιο. Εδώ έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Εδώ παίζει ο ίδιος Μπουζούκι. Το έδωσε στον Μιχαλόπουλο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Χρονοπούλου. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Αντε πάμε και μέχρι το Λυκάβητο ζωντανά να ακούσουμε την Κλικερία.

Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στέλιο, με Βαγγέλη Κορακάκη, με Πόλη Πάνου και με Κατρίνα Στανίση. Θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η κυρία Χρονοπούλου ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση πυράβλων από την Ιορδανία, επιθέσεις και στο Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα στενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδεψε για συνομιλίες στο Πακιστάν, βασικό μεσολαβητή στη σύγκρουση, αλλά παραμένει ασαφές ποια νέα συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί για να τερματιστούν οι μάχες. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα πάνω από τα $88 το βαρέλι με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικό της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, πειρά της αντιπολίτευσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Σικελία, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων, υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπουσαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια. Το State Department καταδίκασε χθες τις επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες της Κίνας μετά από αψιμαχία με τις Φιλιππίνες στην Νότια Συνική Θάλασσα και τον τραυματισμό μέλους της ακτοφυλακής στο Αρχιπελάγους. Στο μεταξύ, το Τόκιο καταγγέλει ότι κινέζικο αντιτορπιλικό πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Η αλήθεια είναι πως φέτος, μας καλόμαθε ο καιρός έως τώρα, είχαμε κάποιες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ούτε διάρκεια είχαν, ούτε συνέχεια. Πρόσωπος καύσωνας για φέτος, μέτρια ένταση λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνεται με τις περσινές καταστάσεις, ούτε βέβαια με τις τροπικές νύχτες που βίωσαν ήδη 2-3 φορές σε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από το Μάιο και μετά. Αυτό που δεν αφισβητείται είναι πως οι θερμικές νησίδες στα αστικά κέντρα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα, σχέδιο ανάσχεσης. Γιατί μπορεί φέτος το καλοκαίρι να εξελίσσεται ιδανικά, αλλά δεν θα είναι έτσι κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο τα κέντρα των πόλεων να πολλαπλασιάσουν τους χώρους με πάρκα και μικρά δάση για να δημιουργήσουν πνεύμονες ζωής για τα κτίρια που η θερμοκρασία τους τέτοιες μέρες είναι στα ύψη στις γειτονιές και δεν μπορούν τη νύχτα να αποβάλουν τη θερμότητα. Η φετινή νυχτερινή δροσούλα των προηγούμενων εβδομάδων ήταν καταλυτική για ένα ήπιο καλοκαίρι. Το ξεχασμένο σχέδιο αναδιάταξης των γειτονιών που έλεγε κάποτε ο πρώην δήμαρχος και νυν είναι πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, για γκρέμισμα κτηρίων και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, ίσως έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Ίσως γιατί σε κάποια χρόνια, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση, κάποια από τα έσοδα του Δήμου θα πρέπει να πηγαίνουν για ένα τέτοιο σκοπό ή για να αλλάξει συνολικά η εικόνα των πόλεων. Αν όμως το σχέδιο ανάταξη των θερμικών νησίδων προωθηθεί για το μέλλον, χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε ένα από τα επόμενα καλοκαίρια που οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκές. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μιας και μιλάμε για τον καύσωνα, η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας ότι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ηλίαση και θερμοπληξία. Η Ελληνική λοιπόν Πνευμολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα βασικά μέσα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός που στα ακραία θερμικά φαινόμενα είναι συχνά στη χώρα μας, εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε νοσηλεία. Τονίζει ακόμα ότι η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστική σημασία για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Τώρα, ποια νοσήματα προκαλούνται από την έκθεση της αυξημένης θερμοκρασίας στον καύσωνα? Προκαλούν δύο παθήσεις, την ηλίαση, που είναι η θερμική εξάντληση, και τη θερμοπληξία. Ο οργανισμός μας λειτουργεί σωστά όταν διατηρεί στο εσωτερικό του μια σταθερή θερμοκρασία. Σε περιπτώσεις που αυτή αυξάνεται, προσπαθεί να αποβάλει την περίσσια θερμότητα, κυρίως με τον υδρότα. Όταν όμως το περιβάλλον υπάρχει υπερβολική ζέστη, αυτός ο μηχανισμός δεν επαρκεί για τη μείωση της θερμοκρασίας του οργανισμού. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και άλλα ζωτικά όργανα. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την αυξημένη θερμοκρασία? Κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κίνδυνο μπορεί να διατρέξουν ακόμη και νεότεροι άνθρωποι όταν αθλούνται ή εκτελούν έντονες σωματικές εργασίες την περίοδο ενός καύσωνα ή καταναλώνουν αλκοόλ και δεν προστατεύονται από τον ήλιο και δεν προσλαμβάνουν αρκετά υγρά. Λοιπόν, πότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος στον καύσωνα? Όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα υγρασίας, όταν αθλούμαστε ή εκτελούμε κάποια έντονη σωματική εργασία, με την κατανάλωση αλκοόλ, με την χρήση φαρμάκων που προκαλούν απώλεια υγρών, όπως παράδειγμα τα διουρητικά, όταν υπάρχει παχυσαρκία ή όταν υπάρχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν, αν πάθουμε ηλίαση λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας του σώματος, μπορεί να έχουμε έντονη αδιαθεσία και αδυναμία, λιποθυμικές τάσεις και υπόταση, κεφαλαλγία, ζάλι, μυϊκές κράμπες, έντονη δίψα, εφίδρωση με πιθανώς κρυοδέρμα και ταχυκαρδία. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες, σε εξωτερικούς χώρους ή την περίφημη ηλιοθεραπεία. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε δροσερά και κλιματιζόμενα μέρη, να αποφύγουμε μέρη που επικρατεί συνωστισμός, να αναβάλουμε την εργασία ή την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να μειώσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις για εργασία ή αναψυχή και να φοράμε άνετα, ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ, κάτι που λένε συχνά πυκνά οι γιατροί, αλλά πολλές φορές, ειδικά αυτοί που είναι στις παραλίες, το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά είναι που συστήνουν οι γιατροί. Βεβαίως θα είμαστε στο φούρνο για άλλες 48 ώρες. Μην είμαστε στην καρδιά του πρώτου καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται σήμερα οι συνθήκες σε περιοχές όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο. Στην Αττική ζέστα είναι επίσης έντονη, με υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται κυρίως στο θριάσιο πεδίο, όπου η υδράγυρος μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που αλλάζει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και από τις αρχικές προγνώσεις είναι η μετατόπιση για λίγες ακόμη ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και την Τετάρτη 21 Ιουλίου αναμένεται να παραμένει μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την 5η 22 του μήνα, όπου προβλέπεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει μέχρι και τους 42 βαθμούς, 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά και 43 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως κορυφώνεται η ζέστη στο σύνολο της επικράτειας. Στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες, στην υπόλοιπη Ελλάδα μόνο ηλιοφάνεια. Αυξημένες θερμοκρασίες 36-40 έως 40 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 39-41 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, 42 στη Θεσσαλία, στους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά τμήματα της Θεραίας και στην Εύβοια, 41 στην Ανατολική Πελοπόννησο, 36-40 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και 40 στην Κρήτη και στη Ρόδο. Ηλιοφάνεια συνατική σε όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 26-40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 23-37 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για ακόμη 48 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη τη νύχτα δεν έπεσε στην Αττική κάτω από 29 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο κέντρο που ήταν και ακόμη περισσότερο και πάνω από τους 30. Αυτή την ώρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη 25 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 22, Καλαμάτα 22, Λάρισα 22 και Ιωάννα 18. Χθες υψηλότερες θερμοκρασίες είχαμε στον Πλατίκαμπο, στη Χάλκη Λάρισας με 42 βαθμούς, στην Άρτα με 41, στη Λάρισα με 41, στη Χαλκίδα με 41. Και το πιο κρύες περιοχές ήταν το Κάτω Νευροκόπη με 15, το Ανθυρό με 15, το Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Φλόρινα 15 και ο Χειρό Νευροκοπίου 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης και σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηροδρόμος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Καρόλου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Jim Tunney αποσύρει τα αίτητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 ετών. Και το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάξη με τριετή αναστολή. 1965 έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζονται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα το 1816 έρχεται στη ζωή ο Παουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ. Είναι ο Ισραήλ Μπιρ Γιουσαφά το πραγματικό του όνομα, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περίφημου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899 ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έρχεται στη ζωή, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. και το 1911 γεννιέται ο Μάρσαλ Μακλιούαν, ο Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο Έλληνας ποιητής. Το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο Έλληνας φοιτητής και στέλεχος στην Ολέας Λαμπράκη. Και το 1974 ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από σιδηρόκαστρο Εσέρων. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του Σπρίντερ, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Από το άστρο Κινουρία μας στέλνουν ότι έχει 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη. 31 βαθμούς στην Κυψέλη αυτή την ώρα. Προφανώς είναι από τις θερμικές νησίδες που λέγαμε προηγουμένως. 28 βαθμούς από τον Νίκο στα Τρίκαλα. Αισιοδοξία και ελπίδα μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλημέρα. 27 βαθμούς από την όμορφη Αμόχωστο μας στέλνει ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα, η Ναϊ Μέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προβληματικό γύρο του Champions League. Ήταν η περσινή έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχοντας την καλύτερη επίθεση αλλά μία από τις χειρότερες άμυνες με 53 γκολ παθητικό. Από το περσινό ρόστερ έχασε τον Μπασάρο Νάλ, το νεαρό εξτρέμ που τον πούλησε έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λίλ, χωρίς η ίδια να έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη κίνηση. Και η σημαντικότερη ίσως είναι αυτή του Μοντέρο, του 32χρονου μέσου από το πράσινο ακροτήρι. Επίσης απέκτησε από τη Σίτιντάρτ τον Κάι Σιρχάουζ. Θα θυμάστε τον πατέρα του, ήταν εδώ στην ΑΕΚ πρόεδρος για ένα διάστημα, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, γιος του Κορνίλιου Σιχάους λοιπόν, ο οποίος είχε περάσει εδώ από αρκετές εταιρείες. Επίσης η Ολλανδική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον πολύπειρο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ολλανδία από την Άι Μέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, στις 4 ή στις 5 του μήνους, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα μετά, στις 11 του ίδιου μήνα. Ο ΠΑΟΚ τώρα κληρώθηκε με την Χάμαρμπι ή την Άντρελεχτ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα είναι ο αντίπαλος λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο και βέβαια ο Δικέφαλος θα πρέπει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα υποβιβαστεί στο Conference League. Η Άντερλεχτ πέρσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ και γενικά έχει χάσει την έγκλη της, ενώ προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει. Προπονητής της είναι ο Πορτογάλος Μπρούνο και νέος παίκτης ο Μπιανκόν που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Έχασε τρεις παίκτες, τους οποίους έχει πουλήσει με 20 εκατομμύρια, με 15 και με 10 στην Χόφενχάιμ, στην Αλτιχάντ και στη Φράιμπουργκ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, θα παίξει με τη Σπάρτακ Βάρνα ή την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στον τρίτο γύρο, στον τρίτο προβληματικό του Conference League. Αυτές είναι οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να προχωρήσουν όπως και πέρσι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρσι. Αν συνεχίσουμε με μια αντίστοιχη πορεία και φέτος, σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί, θα κατεβούμε και από τη 12η θέση που ήταν πέρσι ο στόχος και δεν το καταφέραμε για 100 βαθμούς, σίγουρα θα μπούμε στην πρώτη δεκάδα. Τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα? Φέρνει 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, προσπαθώντας η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη σε αυτή τη ζούγκλα που επικρατεί κυκλοφοριακά το τελευταίο διάστημα. Έρχονται προς ψήφιση σήμερα στην Βουλή με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Κότσιρας. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές προέκυψαν μετά την διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και ιδιαίτερα των σοβαρών ατυχημάτων καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών. Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είδαμε βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων. Ο κ. Κότσιρας υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας, ιδιαίτερα παιδιών και εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, οι 4 βασικές παρεμβάσεις είναι ότι απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως οι κυκλοφορίες σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί η Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Και βέβαια, οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.
Βεβαίως ισχύουν πάντα οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση. Λοιπόν, μακάρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, γιατί χρειάζονται, γιατί πραγματικά η κατάσταση είχε ξεφύγει, όπως επίσης πρέπει να γίνει κάτι και με το παρκάρισμα, καθώς τώρα κυρίως οι 17χρονοι και οι νεότεροι που τα έπαιρναν τα άφηναν όπου ήθελαν, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, είτε γιατί κάποιοι οδηγοί προσπαθούσαν να παρκάρουν και δεν τα έβλεπαν, είτε γιατί ήταν πεσμένα, ή γιατί κάποιος προσπαθώντας να περπατήσει στο πεζοδρόμιο μπερδευόταν με τα πατίνια και έχανε την ισορροπία του. Όλη αυτή η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί, κυρίως όμως ότι κάποια παιδιά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας έπαιρναν ένα πατίνι χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας, κυκλοφορούσαν σε αυτοκινητόδρομους και είχαμε πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Τώρα, μια και η Παναγιώτα Χρονοπούλου προηγουμένως ήθελε να μάθει για το τι θα γίνει στο στενά του Ορμούζ, η ναυσιπλοεία είναι σε οριακό σημείο, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων έχουν προκαλέσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από το στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα ζήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών.

έβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ενώ χθες αργά το βράδυ υπήρξε μία πρόταση από κάποιους διαπραγματευτές να επανέλθει μια δεκαήμερη εκεχηρία σε μια προσπάθεια να σωθεί η εκεχηρία που είχε και η συμφωνία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως πάντως τελευταίες εξελίξεις έφεραν μια εκτείναξη στα σύστημα των καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα και όπως αναφέρει το Reuters χθες, παρότι οι τιμές εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, επικράτησαν ρευστοποιήσεις καθώς η αγορά αξιολόγησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχωρούσε κατά 19 cents ή περίπου 0,2% στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει και τα 91,42. Ενώ το αμερικάνικο αργό κατέγραφε απόλυτες 38 cents στα 82,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε φτάσει και τα 85,39 δολάρια το βαρέλι. Όπως καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια στις παγκόσμιες ροές των καυσίμων και βέβαια είναι μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία έχει επαναφέρει στο τραπέζι ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αρκετά απομακρυσμένο, την επιστροφή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του ορμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Και όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν μόνο τον άμεσο στρατηγικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου. Αν πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο, θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα οι τιμές και να μεταφερθούν οι πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την ακριβότερη πρώτη ύλη που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα και πάει λέγοντας σε μια σειρά ενεργειών που θα δημιουργήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, ότι είχαμε αποφύγει αυτή την πολύμηνη σύγκρουση, επανήλθαμε και τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε αν τελικά οι διαπραγματευτές θα καταφέρουν να πείσουν τις δύο πλευρές να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή μέχρι το τέλος του μήνα θα δούμε ένα νέο άλμα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι που δύσκολα πλέον μπορεί να αποκλειστεί. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε πολλά μηνύματα και εντός και εκτός του κόμματός του. Είπε ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έστειλε μήνυμα στήριξης των βουλευτών που βρέθηκαν στην υπογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας τη συζήτηση της στη κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, όσο και τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κ. Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμπεδωθεί η αίσθηση της εγρήγορσης στους γαλάζιους βουλευτές. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να οι εκλογές να είναι αύριο. Ταυτόχρονα περιέγραψε την επόμενη εθνική αναμέτρηση ως την πιο κρίσιμη μάχη που έχει δώσει ως σήμερα η παράταξη, επαναφέροντας με ένταση το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Η Κυριακή της κάλυψης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, καθώς τότε θα κριθεί εάν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έθεσε ως επιλογή μια ισχυρή κυβέρνηση φροντίδας, σιγουριάς και αποτελέσματος, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης, έστω και στον τελευταίο γύρο αυτής της πρώτης άτυπης προεκλογικής εκστρατείας, αρχίζει να θέτει τα διλήμματα των εκλογών. Τώρα, αναφερόμενο στη φετινή ΔΕΘ, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς συνήθως στη ΔΕΘ υπάρχουν οικονομικές εξαγγελίες και πέρσι είχαμε αρκετές φοροαπαλλαγές και με δεδομένες εξαγγελίες που έχουν γίνει από πολλά κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και φέτος θα υπάρξει στήριξη της μεσαίας τάξης, των επαγγελματιών και των μισθωτών,
Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιο θα είναι το σχέδιο, το οικονομικό σχέδιο που θα

προκρίνει το επιτελείο της κυβέρνησης. Χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη φετινή δέθος τεστ αξιοπιστίας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έκλεισε την πόρτα σε ένα νέο γύρο παροχολογίας. Δεν θα δώσουμε, είπε, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Διεμήνησε σημειώνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόταση φορολόγησης του 1% του πλούτου, λέγοντας ότι είναι οι ίδιοι που φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, ενώ έστρεψε τα απειρά του και προς το Πασόκ. Θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνοι που φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη καθρέφτη της αλήθειας για όλους. Μίλησε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στη δημόσια ζωή, το οποίο συνθέτουν οι ακοστολόγητες παροχές, η δημαγωγική σκανδαλολογία και ένας τυφλός αντικυβερνητισμός που, όπως είπε, αποκτά ενίοτε και προσωπικά χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε ένα τοξικό κέντρο που επιχειρεί να ενώσει μια ετερόκλητη Βαβέλ με μοναδικό στόχο την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε το Πασόκ δίθεν σοβαρό κόμμα που θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν οι τόνοι παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ανεβαίνουν βεβαίως από όλες τις πλευρές, θα τα πούμε συνέχεια και για την αντιπολίτευση. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε ότι υπήρξαν αστοχίες, βεβαίως είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, όμως στην προκειμένη περίπτωση είπε πρόκειται για κάτι το τελείως διαφορετικό. Θα μου πείτε τώρα, μόνο αυτό ήταν, μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης για 1-2 ώρες. Όχι, έκανε 2 ομιλίες ο κ. Μητσοτάκης, αλλά υπήρξε και αρκετή συζήτηση μεταξύ των βουλευτών. Τέθηκε μάλιστα, αν θυμάστε, ο κ. Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είχε βάλει ένα θέμα ασυμβιβάστου μεταξύ των ιδιωτήτων του βουλευτή και του υπουργού. Το είχε προαναγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική πρόταση, στόχος ήταν η ενίσχυση και η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας, όπου η βουλευτική ιδιότητα αναστέλλεται κατά την περίοδο στην οποία ο βουλευτής θα ασκούσε υπουργικά καθήκοντα. Τότε λοιπόν υπήρξαν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είχαν αντιδράσει, υπήρξε έτσι μια γκρίνια εσωκομματική η οποία είχε φτάσει μέχρι το πρωθυπουργικό γραφείο. Τώρα λοιπόν αρκετοί από τους γαλάζιους βουλευτές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο ασυμβίβαστο, όπως έγινε χθες με τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Στην απάντησή του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, εάν δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διάταξη, υπάρχει δυνατότητα επανακαθορισμού των ασυμβιβάστων με αυξημένη πλειοψηφία. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν διακρίνει διάθεση για αυστηρότερα ασυμβίβαστα κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δήλωσε ότι σέβεται αυτή τη θέση και προανήγγειλε ότι αν διαπιστωθεί η ανάγκη, η διάταξη θα απαλληφθεί πλήρως. Μάλιστα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην αναθεωρητική διαδικασία, Ευρυπίδης Ηλιανίδης, χαρακτήρισε ως στοιχείο κοινοβουλευτικής υπεροχής το περιθώριο που δόθηκε στους βουλευτές να εκφραστούν κατά συνείδηση. Και είναι πολύ καλό αυτό που υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία, ότι μπορούν οι βουλευτές, γιατί ξέρετε και οι βουλευτές πολλές φορές αισθάνονται λίγο παραμελημένοι. Είναι γνωστό, δεν είναι μόνο στο κυβερνών κόμμα. Σε όλα τα κόμματα αισθάνονται παραμελημένοι οι βουλευτές. Κυρίως θεωρούν ότι είναι για να κάνουν τη λάτζα, την κοινοβουλευτική λάτζα, και από εκεί και πέρα να υπακούν σε αυτά που θέλει η ηγεσία, είτε είναι το κόμμα στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Χθες είχαμε και μια πρωτοβουλία από τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, μια επιστολή 21 Ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει λοιπόν αυτή η επιστολή το ζήτημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών σε παρόμοια ίδια προϊόντα και αντιχτυπώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την ενιαία αγορά. Αυτό ήταν στην κοινή επιστολή πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα προς τους εκτελεστικούς αντιπρόεδρους της Κομισιόν.
και τη συνυπογράφουν 21 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ευρωβουλευτές από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τσεχία. Είναι σαφές ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, να μην περάσουν τα κόλπα που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες, δηλαδή υπάρχει μητρική εταιρεία και στη συνέχεια φτιάχνει θυγατρικές σε κάθε χώρα, ώστε να μην φορολογείται, να έχει διαφορετικές τιμές και να μπορεί να πουλάει, ας πούμε, ένα γιαούρτι σε διαφορετική τιμή, πολύ μεγαλύτερη σε κάποια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη ένταση, δεν έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις, για παράδειγμα, και αντίθετα σε κάποια άλλη χώρα που έχει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον να κατεβάζει την τιμή, ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερο τζίρο.

Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, συμμορίες ανηλίκων που μπήκαν στο στόχαστρο σε 44 περιφέρειες της χώρας. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 συλλήψεις. Συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες. Κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα, 87 μαχαίρια και πολλά αιχμηρά αντικείμενα, ενώ ασχήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με κυρία έμφαση να δίνεται στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Παλέρμου, της Κατάνης και στη Σικελία. Όλα αυτά βεβαίως σε περιοχές, σε σημεία που διακινούνται τα ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή σε εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πλατείες, σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 1.000 άντρες της Ιταλικής αστυνομίας και όπως ανακοινώθηκε κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά. Ακόμη και στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά προφίλ, μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βίας και στη χρήση των όπλων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κύμα της ανήλικης βίας, της παραβατικότητας που έχει φτάσει και στη χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι σαρώνει σε όλη την Ευρώπη, είναι υπαρκτό και στην γειτονική Ιταλία. Στη γειτονική Ιταλία βεβαίως, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόβλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, για κάθε κιλοβατόρα πληρώνουμε 6 λεπτά για ανεξόβλητους λογαριασμούς, κυρίως από κάποιους οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο και είναι δύσκολο πλέον να εισπραχτούν τα χρέη τους. Τέλος, σε περικοπές της συνταξιχηρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε για τις καλλιέργειες, εάν δεν του έδιναν χρήματα. Όλα αυτά στο Δήμο Πύλου Νέστορος, από έναν πρώην άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, με μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, 151.415 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο, όλα αυτά στην Ελλάδα. Χτυπήματα δίχως τέλος στην Ουκρανία και τη Ρωσία και το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές, ενώ χρωστάει και επιστροφές φόρων σύμφωνα με την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβαση του οργανισμός ΟΣΑ, ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1-4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης, γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Αναθεώρηση το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψηφίσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβές και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Πολιτικό παρασκήνιο. Το Ρουτσουρέης και η επέτειος της εισβολής. Ο Ανδρουλάκης, η ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες. Η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Και Downing Street 10. Νέος ο Ένικος. Παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Και οι τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες φοιτητού πόλης. Λοιπόν, και εχθές είχαμε τη δυσάρεστη είδηση, έφυγε ο Κέβιν Κίγκαν, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Θωμάς Μαύρος, μέσα από την ομάδα, αποχαιρετά τον Άγγλο Superstar της δεκαετίας του 70. Και η Ισπανική κυριαρχία, η κόκκινη αυτοκρατορία και τα μυστικά της. Πάμε στον ελευθερό τύπο. Οι 44 προκήρυξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα έως 38 βαθμούς θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ υπόσχεται πάλι ότι πανελλαδικές τέλος. Ο Superstar της Liverpool
πέθανε ο Kevin Keegan. Ισπανία, η ομάδα που τρελάνε τους αριθμούς όλα αυτά τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους. Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Η εφημερίδα των συνταχτών, ανώνυμη εταιρεία έμπορος πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς, η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Κλιμακώνει το πόλεμο από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Κόντρα, δέσμευση Τσίπρα για την κατάργηση των πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας για την παιδεία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο.

Λοιπόν, στην αντιπολίτευση χθες είχαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να ενισχύσει τα ποσοστά του, είναι ο αδύναμος κρίκος η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, το λεκανοπέδιο της Αττικής, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία όμως κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκλογική μάχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχύσει και τη Θεσσαλονίκη και το λεκανοπέδιο. Έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να φέρει και μεγάλα ονόματα στα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως να υπάρχουν καθημερινά περιοδίες των στελεχών, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στο εκλογικό κοινό. Τώρα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, είπε ότι αν θέλουμε οι ψηφοφόροι πολιτική αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αν ψηφιστεί του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ζήτημα της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, που υπάρχουν ζητήματα κυρίως με κάποια πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν πληγώσει με δηλώσεις τους το κίνημα. Πρόσωπα όμως που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ήταν για πολλά χρόνια βουλευτές του και στη συνέχεια προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες, μάλλον μετά τις διακοπές. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η φυγή. Χθες είχαμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή Ευβοίας του Σημαίων Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παρέτησή του πριν από μέρες και τη συστράτευσή του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και ως προς την απόφασή του αυτή, είπε ότι εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά. Πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε ένα σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο, τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα, αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Είναι αξιοπρεπέστατη η στάση του κυρίου Κεδίκογλου και το λέω αυτό γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί κάπως η μπάλα, να το πω έτσι, με κάποιους οι οποίοι παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι άλλοι που φεύγουν, κάποιοι άλλοι που πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι τους. Γενικώς δεν είναι εικόνα αυτή για ένα κόμμα το οποίο, θυμίζω, τις εκλογές ήταν η εξωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η νέα συλλογική ηγεσία, δηλαδή η κυρία Δούρου που έχει αναλάβει την πρόεδρια, ο κύριος Παπάς που είναι ο γραμματέας και ο κύριος Πολάκης που είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Θα προλάβουν μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι την άνοιξη, όταν θα γίνουν οι εκλογές, να αναδιατάξουν το κόμμα, να κλείσουν τα κενά και να μπορέσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Μένει να δούμε τις κινήσεις τις πολιτικές που θα κάνουν, καθώς θεωρείται ότι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν με κάποια άλλα κόμματα από την αριστερά ή με κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο κόμμα, όπως ο κύριος Κοντζιάς για παράδειγμα ή η κυρία Κατσέλη και άλλα πρόσωπα στα οποία στο παρελθόν ήταν κορυφαίοι υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα ή ήταν κορυφαίες στελέχη της αριστεράς. Με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της ΜΑΡΦΗΝ, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου ο Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά επιρροτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς. Το θερμόμετρο στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί εμείς ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος, που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας, έχει 25 βαθμούς. Για ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολομών λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά. Καλή δουλίτσα, παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, 250 φαίνεται έτσι.

χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου. Πώς μ' αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς, ας πούμε, και να το δυναμώσεις. Και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Οπότε θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, πού είναι, στην Γλυφάδα, στην Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στους παραλίες για λιγενάσα δροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο, και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα δεν θα φυσάει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε, έτσι. Και θα έχει ζέστη σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, μπορεί να βρέξει λίγο. Και σύν της άλλης θα έχουμε και λίγη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Επίσης, συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι στα περισσότερες περιοχές της χώρας, για να γίνεται πιο ωραία κατάσταση. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά, δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι. Και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ, η θερμοκρασία από 27 έως 38. Και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φθιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκαρνανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θες να κουνηθείς, το αποφεύγεις. Γιατί όσο και να κουνηθείς, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσεις, συνδρώνεις.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των Μιλωνάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους Μιλωνάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη. Σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ. Γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τις άλλες μέρες τι είναι. Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή, λέει, η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στον τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του σύζυγου της, που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση, τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να οδηγώ, το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα, σταμάτα.

0: kiss.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα. Ξέρετε, πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά, για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα, είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, κάναν διάφορα κόλπα τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

Βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Σιλικατζής ο τύπος.

Και είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Και όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα, τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε εισηγία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήθελε να μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μιλάμε για ματαιοδοξία που χτυπάει ταβάνι, έτσι. Το 1904 ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, στον Ειρηνικό ωκεανό, μήκος 4.607 μίλια. Το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου, ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος Υπουργών Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλα μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul Julius von Reuter, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τηλετοτή ίδρυσε το πρακτορείο Reuters. Το 1899 ο Ernest Hemingway γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό, έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο.

0: called a song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't. Then Phil saw.
1: Και έτσι με τον Eminem και την Dido θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. I'm on a

Μουσκελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω, όπου ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ. Και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα. Και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήταν νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια. Και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

Το είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια, θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως χθες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά σήμερα εκεί. Α, τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε ο Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια Ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

λιμύρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μία καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που είχε 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

κατά τα λοιπά, αν σχεδιάζετε να πάτε μία βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλω. Η πινακοθήκη Απόλλω, μπορεί να μην σας λέει τίποτα, είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, τα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγιστης αξίας, λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει μόνο, το 17ο αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουροι για την φύλαξη, ας πούμε. Και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας. Και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο. Υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

Εντάξει, και χθες είχαμε κόντρες, φοβερές κόντρες στο πολιτικό, ας πούμε, και ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά, και κυρίως, αλλά είχαμε και κόντρες στο χώρο της αριστεράς, γιατί βγήκε χθες η Ελλάς και παρουσίασε τα 5+1 σημεία για την παιδεία, της προτάσεις της, τέλος πάντων, για την παιδεία, και μέσα σε αυτές έλεγε ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, που είναι όμορα με, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Μήπως θα δώσει έμφαση στη μεσαία τάξη, τη στήριξη δηλαδή της μεσαίας τάξης. Και προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και προεκλογική, φαίνεται και προεκλογική, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν αυτές, τονίζω εγώ, ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους. Δηλαδή μίλησε και πάλι για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα, φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν συγγεία των κοροϊδών δηλαδή. Τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού. Με αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκο, νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία ο Ιωδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει λίστα με συναυλίες που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ακυρώνονται.

Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα, ότι ας πούμε στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024, από το 2024 κιόλας προβλήματα, έτσι, το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3 και 4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, μέσα στη ζέστη, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποιο οπτική γωνία το δείκανε. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Χθες είχαμε, παιδιά, τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, 2 στη Μαύρη Θάλασσα και 2 στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα Ναυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.

ας πούμε ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλα. Δηλαδή ακόμα και αν έχεις πισίνα δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου, ή θα θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε, είναι για την καθημερινότητά μου, καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη δίκη στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράκι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. Πω. I did my best to notice when the call came down the line. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μία κατσαρίδα. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το έβγαζα τώρα και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

0: έτσι.
1: Έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδες σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλάβατε. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές, να μην με τις κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας Κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέσει και αυτή πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο, μια ωραία σπιτική λεμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μου αρέσει. Πω μια ζεστή σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ σπιτική λεμονάδα, παιδιά. Πόσο μου αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ, πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν, και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε, δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό χρόνια τώρα πριν και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα. Τι έκανα, ανεμιστήρα, ανακύκλωνε το ζεστό αέρα. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, είπα εγώ το κασάτο ήμουν. Λίγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν. Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους. Υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίο διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δω αυτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωθυπουργός, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

σε μία είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Νάχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα σας πω τώρα βόλτα στην Γλυφάδα. Μπορεί να φαντάζεστε αν είδατε τη Χρυσίδα που βγήκε το πρωί στις συνδέσεις ότι εντάξει τυχερή είναι η Χρυσίδα γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία κτλ. Η Χρυσίδα δεν έχει πάει για μπάνιο στην παραλία της Γλυφάδας, έχει πάει να δει τους άλλους που κάνουν μπάνιο γιατί έχουν πάει κάποιοι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Καλημέρα Χρυσίδα μου.
1: Καλημέρα. Πραγματικά είπες όλη την αλήθεια για εκείνους που νομίζουν ότι λυπάμαι κι εμείς. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί όπως κάποιοι θα είδαν και στην εκπομπή συνδέσεις στις 6 και 10 λοιπόν που δώσαμε ζωντανή εικόνα. Να σας πω λοιπόν πως είχε πάρα πολλούς λουόμενους από νωρίς, μικρή και μεγάλη. Είναι και πιο ζεστή μέρα όπως καλά έχουμε ενημερωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν έχουν κάνει ήδη αισθητή παρουσία τους σε ολόκληρη την επικράτεια. Ενώ σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η πιο θερμή Κατερίνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πρέπει να σου πω πως σε ισχύ βρίσκεται και η έκτακτη εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας με τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα δεν ξέρω και εμείς όταν θα τελειώσουμε από εδώ αν θα κάνουμε και εμείς μια βουτιά, μπορεί πολύ πιθανόν. Λοιπόν, συνιστάται λοιπόν η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες εκεί από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα και λοιπόν που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξει λοιπόν και στην Αττική τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά συχνά είναι υδάτωση με νερό, τα λέω για να το ακούσω και εγώ, φυσικά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αλφα-Πλας Γλυφάδας όπου και βρισκόμαστε από τις 6 ώρες το πρωί και τους άκουγα να λένε ότι συνήθως ερχόμαστε από τις 7.30, βέβαια σήμερα είπαμε να το κάνω ακόμα πιο νωρίς έτσι ώστε να προλάβουν αυτή τη ζέστη που μένεται να έρθει σε λίγες ώρες. Βέβαια το μόνο σίγουρο είναι ότι 5 ώρες το πρωί εγώ είχα ακούσει ήδη τη χοροδία από τα τζιτζί και εκεί κάνανε πάρτι, ξέρεις κι εσύ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, όσους μας ακούνε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, διαθέτοντας 7 κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, να έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα δέσποτα ζώα στις γειτονιές της πόλης, καλώντας φυσικά τους πολίτες να συμβάλλουν όταν λοιπόν βλέπουμε ότι είναι άδειο το νερό να προσθέτουμε. Φυσικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595 για πληροφορίες και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κάστρου. Μα σήμερα και αύριο η πιο έτσι ζεστή ημέρα θα είναι η σημερινή και από Πέμπτη αναμένουμε την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει λέει και 10 βαθμούς. Για να το δω. Το περιμένω κι εγώ και ζει. Χρυσίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας, όπου έχουν βρεθεί από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πάρα πολύ για να δροσιστούν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δροσίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να δροσίζει. Σου λέει εντάξει, τι να κάνω, να κάτσω στο σπίτι στους 4 τοίχους. Θα πάω να δροσιστώ και μόλις δω ότι αρχίζει και ζεσταίνει, μαζεύομαι πάλι μέσα. Έβλεπα τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, όπου έφτασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής και δεν περίμεναν, δεν φανταζόντουσαν αυτό το οποίο αντίκρισαν. Ήτανε όχι όσοι βγήκαν στην Ισπανία να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά ήτανε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ήταν εκεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την ομάδα του Μέση και να τους αποθεώσουν για το γεγονός ότι έφτασαν στο τελικό, να τους τιμήσουν παρότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ συγκινητικές εικόνες με κόσμο που είναι χειμώνας εκεί, είναι βαρύς χειμώνας. Μέσα στο καταχείμωνο είχε βγει στους δρόμους για να επιφημίσει τους παίκτες. Έκανε και μια ανάρτηση ο Μέση, ένα γράμμα προς τους φίλους της Εθνικής Αργεντινής, όπου έγραφε: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας κατέφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή, για κάθε μήνυμα. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Κύριος».

Να μείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Κέβιν Κίγκαν, όπως σας είπα, έφυγε χθες, πέρασε στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είχε αστήρευτο πάθος, είχε αυτή την ταχύτητα τη φοβερή, ήταν ηγέτης. Πέθανε χθες, ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1951 στην Αγγλία, στο Doncaster, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Scunthorpe United, και το 1971 πήρε μεταγραφή στη Liverpool. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 κύπελα UEFA και 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι τα έλεγαν τότε. Το 1977 πάει στη Γερμανία, γίνεται μεταγραφή, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εκείνης της εποχής, και εκεί βεβαίως συνέχισε να διαπρέπει και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών του 1980. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ως ποδοσφαιριστής δηλαδή, έγινε προπονητής και ήταν προπονητής στη Newcastle United, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Είχε διεκδικήσει και τον τίτλο το 1995-96. Έγινε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα της Αγγλίας το 99-2000.

Είχε φοβερή κόντρα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Newcastle και η Manchester United διεκδικούσαν τον τίτλο, το πρωτάθλημα στην Premier League. Και η κόντρα κορυφώθηκε το 1996, όταν ο Φέργιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

απαντήσει ο Κίγκαν σε τηλεοπτική μετάδοση κιόλας και είχε πει ότι θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε, θα το απολαύσω. I will love it if we beat them, love it. Έτσι είχε πει και έχει μείνει στην ιστορία.

Το παρατσούκλι ήταν Mighty Mouse. Ήταν ένας ηρώας κόμικ, δεν ξέρω αν τον ξέρετε εσείς οι νεότεροι. Εγώ τον ξέρω, τον έλεγαν έτσι Mighty Mouse, γιατί παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα είχε φοβερή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα, και αυτό τον καθιέρωσαν και έγινε από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Επίσης να σας πω ότι γίνει χαμός στην Ιταλία, γιατί ένας απόστρατος στρατηγός και νυν πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ανέβασε ένα βίντεο AI όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων. Αυτός λοιπόν κάθεται δίπλα στη Μελώνη, σε ένα ρωμαϊκό έτσι αμφιθέατρο, το οποίο θυμίζει και το Κολοσσέο κιόλας. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί δεμένοι με σκοινιά η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε και είναι πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής η Βολτρίνη και ο πρώην πρωθυπουργός ο Πρόντι. Και ο Βανάτσι κατεβάζει τον αντίχειρα, όπως κάναν όταν καταδίκαζαν σε θάνατο οι Ρωμαίοι. Καταδικάζει σε θάνατο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και στο τέλος, με τη βοήθεια του AI, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικαστέντες. Τη σκηνή παρακολουθεί έντρομος ο Ρωμάνο Πρόντι. Το βίντεο αυτό το ανέβασε στα social media. Είναι ανατριχιαστικό τώρα, όπως και να το κάνετε. Τι πιστεύει ο Βανάτσι? Ο Βανάτσι είναι υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και θεωρεί ότι ο Μπενίτο Μουζολίνι ήταν μια ηγετική μορφή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Περάσαμε με κάτι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρους εργασίας χωρίς κλιματισμό και λιώναμε. Όσον αφορά, λέει, τις αγαπητές κατσαριδούλες, το Μάιο έκανα μια ομαδική δολοφονία. Αχ, κύριε Γιάννη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλή δύναμη εύχεται σε όλους. Έντονο μπουρίνι, λέει, είχαμε χθες στις Σέρες. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα και είχε πάρα πολλούς κεραυνούς. Ωχ, με έστειλε τώρα ο Παναγιώτης, παιδιά, από την Νεάπολη, γιατί μου έστειλε φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 26 βαθμούς και 36 να έχει, ας ήμουν εκεί τώρα.

Με δροσίζετε, είναι η αλήθεια όλοι σας, γιατί μου στέλνετε τις παραλίες. Έστειλε και η υποθητή την παραλία της, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι εκεί τώρα, πραγματικά, υποθητή μου, μπράβο. Μπράβο, ρίξε μια βουτιά και για μας.

Προσέξτε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα κατατίθεται το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Χτες πάλι είχαμε με ένα 17χρονο να πρωταγωνιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που είναι κάτω από 17. Επίσης θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το πατίνι όσο και για το χρήστη. Έχει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φτιαγμένα πατίνια. Θα σας πω τι είδα με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο ΟΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως περπατούσαμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για να κατευθυνθούμε στο χώρο που γινόταν η συναυλία, εκεί που έχει άπλα, δηλαδή που έχει το άνοιγμα στο γύρω-γύρω από το στάδιο, ήταν πιτσιρικάδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρικά πατίνια, φορούσαν κράνη που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές και κάνανε σούζες με τα πατίνια. Κάνανε σούζες όπως το ακούτε. Όταν σας λέω ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή με κρατάγανε οι γύρω μου, να μην πάρω να τους πιάσω από το αυτί, αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το πόσο έχουν διαδοθεί, το πόσο, και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά, το πόσο εύκολα κάποιοι γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους, γιατί δεν ήταν ενοικιαζόμενα τα πατίνια αυτά. Τα πατίνια αυτά ήταν αγορασμένα, δεν ήταν ενοικιαζόμενα, φαινόντουσαν, δεν ήταν από εταιρεία. Το πόσο εύκολα κάποιοι πάνε και αγοράζουν τα παιδιά τους πατίνια, τους λένε θα φοράω κράνος και κάνουν όλες αυτές τις τρέλες. Επίσης δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές, να ξέρουν, δηλαδή είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας, ας πούμε, του πατινιού. Άντε να τεθεί και αυτό το πράγμα σε ισχύ, δεν είναι από σήμερα, δεν τίθεται από σήμερα σε ισχύ, μπαίνει το πλαίσιο σήμερα, κατατίθεται η διάταξη, οι διατάξεις με το... όταν θα είναι να ισχύσει θα σας το πω κανονικά. Εντάξει, πήρα τη δέσμευση της Ποθητής ότι θα ρίξει μια βουτιά και για μας. Πολύ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ποθητή μου.

Χθες είχαμε και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες, αφού έκανε όλα τα τυπικά που προβλέπονται στην Βρετανία, επικοινώνησε με τους περισσότερους ξένους ηγέτες, τους συμμάχους τέλος πάντων της Βρετανίας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή αναβλήθηκε από όταν παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Αυτή η σύνοδος κορυφής προβλέπει όμως ένα πακέτο συμφωνιών για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, για τη διασύνδεση με των δύο συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Αυτό τέλος πάντων αναβλήθηκε έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα και ο νέος πρωθυπουργός και να οριστικοποιηθεί να τεθεί μια νέα ημερομηνία επιτάπητος, γιατί οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει πικρά που έκαναν το Brexit. Αλλά όπως λέει και ο Διονύσης και η Κατερίνα, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.

Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ευρωευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φανατικός φιλοευρωπαϊστής, μην φανταστείτε, αλλά θα συμπλέψει σε αρκετά πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε την καλύτερη σχέση ο Στάρμερ με τον Τραμπ. Δεν έφτυγε ο Στάρμερ τόσο, εντάξει. Και λέει ότι ο Μπέρναμ δεν είναι και κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λόγια, από λόγια έχουμε χορτάσει.

Λοιπόν, βγαίνουν και νεότερα στοιχεία για αυτή την κυρία που έμπαινε στη βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια και δήλωνε άστια, και θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τους James και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αχ, καλημέρα, καλημέρα στο Σταμάτη. Από την Αγία Κατερίνη Αρκίτσα στη Φθιώτιδα, 27 βαθμοί, τι ωραία παραλία. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα, λέει, στους συναδέλφους στην καθαριότητα, την αγάπη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Δημήτρης έχει μια απορία. Πώς γίνεται να έχουμε τα νιώσει οι Βρετανοί το Brexit και ο Φάρατζ να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Σε επίπεδο ηγεσίας πάντως το έχουν μετανιώσει, Δημήτρη μου. Δεν βγήκε καθόλου καλά οικονομικά. Θα σας ταξιδέψω τώρα και θα σας πάω σε ένα πανέμορφο νησί.

0: Στην Αστυπάλαια, γιατί υπάρχει ένα ταξιδιωτικό περιοδικό το οποίο ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και είναι, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν τις σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς. Έχει ένα αφιέρωμα λοιπόν με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη, 7 πανέμορφοι, λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος». Και εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, γιατί αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και σχήμα πεταλούδας και δεν είχα τη χαρά ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Καλά είμαστε, στους ρυθμούς του καλοκαιριού όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο μας στο νησί, και θα πορευτούμε και το υπόλοιπο διάστημα τώρα με μια σειρά πανηγυριών, 5-6 πανηγύρια που έχουμε περίπου κάθε εβδομάδα 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, να ένα από τα σημεία που το αφιέρωμα ουσιαστικά εντοπίζει και μας κάνει να είμαστε αυθεντικοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αρχές του Ιουλίου επίσης είχαμε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ το οποίο κράτησε 8 μέρες, το Τσούλα Φέστιβαλ, που έχει φοβερή επιτυχία πλέον στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένας θεσμός πρωτοποριακός για το νησί μας, και ο οποίος θεσμός έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητά του, αλλά κυρίως στο να προσελκύει νέα παιδιά, νέες γενιές, οι οποίες έρχονται εδώ να περάσουν ένα οχταήμερο, γιατί αυτές τις μέρες κρατάει, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με πανηγύρια, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δρόμενα τα οποία γίνονται στο νησί όλο αυτό το διάστημα. Άρα, πράγματι, εκείνο το οποίο η Αστυπάλαια επιδιώκει να κάνει, κυρία Σερέτη, δεν είναι να γίνει ένα από τα νησιά του Συρμού, όπως αυτά τουλάχιστον έχουν μεταβληθεί μέσα από το διάβατο των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά θέλει να κρατήσει την αυθεντικότητά της, το παραδοσιακό χαρακτήρα της. Θέλει και τραβάει, προσελκύει νέες μορφές έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τεχνολογίες, γιατί είμαστε και ένα νησί προηγμένο τεχνολογικά και θα είμαστε έτσι και στο μέλλον με όλα αυτά που θα κάνουμε. Σε μια έτσι διάθεση να κρατήσουμε τον τρόπο ζωής μας, την αυθεντικότητά μας, το χαρακτήρα και το νοικιστικό, το παραδοσιακό του νησιού, αλλά και τη φύση στο εσωτερικό του νησιού, και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα με το σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη. Άρα, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό λίγο πιο ειδικό. Μας ικανοποιεί ότι θα τα διαβάσουν το άρθρο, βεβαίως πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, όπως είπατε εσείς. Δεν θα τους δεχτούμε αυτούς όλους στην Αστυπάλαια. Ούτε αποσκοπούμε στο να τους έχουμε, εν πάση περιπτώσει, όλους στην Αστυπάλαια, αλλά εξάλλου ο αριθμός των κλινών που έχουμε στο νησί μας είναι περίπου 3.500, μαζί με το κάμπινγκ είμαστε 4, μαζί με τους 1.400 κατοίκους γινόμαστε 5 με 5.5, και μαζί με τους πατριώτες μας που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να μας επισκεφτούν το καλοκαίρι γυρνώντας την πατρίδα, είμαστε γύρω στις 7.500 άνθρωποι, είμαστε στην αιχμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαζεμένος, πολύ λελογισμένος, και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε το ύφος του νησιού μας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι η επιτυχία του νησιού μας και στο μέλλον, διότι και οι επιχειρήσεις του νησιού είναι σε χέρια αστυπαλίτικα, το 95-98% των επιχειρήσεων που είναι στο νησί.
0: Πολύ θετικό αυτό, βέβαια.
1: Είτε είναι καταστήματα, ναι, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε υπάρχει, τα επιχειρήσεις ενοικίας αυτοκινήτων, κυρίως ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ, τα ημερόπλια, όλα αυτά είναι κατοίκον του νησιού, και αυτό είναι ακόμα προσόν, αν θέλετε, για το νησί μας, γιατί δίνει όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά δείχνει και το ενδιαφέρον των κατοίκων και από τη διάθεσή τους να μείνουν στον τόπο τους, να κάνουν τις δουλειές τους εδώ, να έχουν την οικονομική δραστηριότητα Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και προσωπικές σχέσεις, αν θέλετε, με τους επισκέπτες μας και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι εν τέλει μέσα από αυτή τη διαμονή τους εδώ γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας, γιατί έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο ή μετά κάθονται με ένα χρόνο, μετά από 2-3 χρόνια ξαναέρχονται, ή έρχονται σαν φοιτητές, νέα παιδιά ή νέοι επιστήμονες, και μετά ξαναέρχονται με τις οικογένειές τους κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια τέτοια.
0: Άρα μένετε αξέχαστοι, Δήμαρχε, νομίζω.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει. Και το ακούω από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, με όλους την καλή διάθεση θα έρθουν να μας πούνε: Δήμαρχε, το νησί σας το κρατάτε, το διατηρείτε. Ναι, είχαμε έρθει πριν από χρόνια και τώρα πάλι βλέπουμε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά έχετε κρατήσει το χαρακτήρα σας, προσωπικότητά σας, την αυθεντικότητά σας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ ζωντανό πρωτογενή παραγωγικό τομέα στο νησί. Έχουμε γύρω στα 14.500 εγωπρόβατα επάνω στο νησί, τα οποία παράγουν για μας όχι μόνο κρέας, το οποίο διαθέτουμε στις αγορές, κυρίως το Πάσχα και το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά φτιάχνουμε υπέροχα τυριά. Τα οποία τυριά προσφέρονται κυρίως στην τόπια κατανάλωση, διότι ακριβώς εδώ καταναλώνονται και εδώ διατίθεται και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ένας πολύ ζωντανός παραγωγικός τομέας με δύο τυροκομεία που έχουμε στο νησί.
0: Έχετε και τοπική οικονομία, λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Έχουμε επίσης, όπως σας είπα, έχουμε επίσης ακόμα μελισσοκομεία εξαιρετική. Εκτός από τους ψαράδες μας, βεβαίως, οι οποίοι ψαρεύουν και βαρέ, έχουμε ένα πολύ ζωντανό παραγωγικό τομέα, πρωτογενή τομέα. Έχουμε θερμοκήπια που φτιάχνουμε προϊόντα εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να εξαρτάσαι από μονόπλευρα από ένα κομμάτι για την οικονομία ενός τόπου. Αλλά όταν συνδέεις ιδιαίτερα το πρωτογενή τομέα με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τότε κάτι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα μένουν στον τόπο αυτό και έτσι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι επιχειρήσεις που γίνονται εδώ είναι από τις ντόπιες, γιατί κάτι μένει στον τόπιο, να το βάλει στην άκρη και να μπορέσει να επεκταθεί την επόμενη χρονιά, να κάνει κάποια δουλειά. Και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως συμβάλλουν στην οικονομία αυτού.
0: Πόσους μόνιμους κατοίκους έχετε?
1: 1.400 είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι, 1.376 για την ακρίβεια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω στις 7.500 μαζί με τους επισκέπτες μας και τους πατριώτες μας που έρχονται να περάσουν διακοπές στο νησί μας. Αυτό είναι επίσης καλό. Όταν λέω τους πατριώτες μας, τι εννοώ? Έρχονται άνθρωποι πια οι οποίοι είναι και μεγαλύτερη ηλικία ή έχουν πάρει σύνταξη. Έρχονται στα σπίτια τους εδώ και κάθονται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 3-4-5 μήνες. Και αυτό επίσης συμβάλλει στην οικονομία του νησιού. Και μαζί με την επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο προς την άνοιξη όσο και προς το φθινόπωρο, φέρνει ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι έχουν και σπίτια ακόμα και από το εξωτερικό, που έχουν αγοράσει τα παλιότερα χρόνια σπίτια προς το εξωτερικό, ναι, ή αν θέλετε και κτίζουν τώρα σπίτια, γιατί έχουμε και αυτή την κίνηση εμείς. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί, ήρθαν για διακοπές, το αγάπησαν το νησί και λένε: θα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε εκεί και άντε να κάνουμε και ένα-δύο μικρά στούντιο, μικρά διαμερισματάκια για τα παιδιά μας στο μέλλον. Ας τα νοικιάσουμε τώρα το διάστημα του καλοκαιριού, ας το έχουμε και μεθαύριο θα έχουν και τα παιδιά μας το δικό τους σπίτι, να δούμε τις παρέες τους, με τους φίλους τους να μένουν εδώ και με τις οικογένειες.
0: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο. Τι σας λείπει?
1: Σας λείπει
0: κάτι?
1: Μας λείπει περισσότερο η συγκοινωνία, η οποία δεν είναι ικανοποιητική για μας. Παρά το ότι έχουμε αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο μικρά αεροπλάνα των 45 θέσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα 75, τα οποία μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στην ασφάλεια, διότι δεν υπάρχουν αρκετά επίσης δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούσουν το νησί μας από πλευράς αεροπλάνων. Είμαστε από εκείνες τις γραμμές οι οποίες είναι πτωτούμενες γραμμές, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τη διαχείριση την οποία κάνει η εταιρεία που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο με τα αεροδρομές των αεροπλάνων. Στην Αστυπάλαια αυτό είναι ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα οι πτήσεις μας έχουν μειωθεί από το 24 που είχαμε 13 πτήσεις την εβδομάδα, γίνανε μετά 14, γίνανε μετά 13 πτήσεις και φέτος μας έχουν πάει σε 11 πτήσεις, ενώ το νησί αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο έχει κάποια στουντιάκια τα οποία γίνονται παραπάνω. 25-30 κρεβάτια προστίθενται κάθε χρόνο στην Αστυπάλαια, όπως σας είπαμε, πολύ αργούς και όμορφους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούμε να δεχτούμε. Ναι, πολύ λίγο, αλλά το αυξάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Και βεβαίως έχουμε πρόβλημα και με τα καράβια. Διότι η Ασπάλα είναι το τελευταίο νησί ουσιαστικά μέσα από τη γραμμή των Κυκλάδων, αν και ανήκουμε στα Δωδεκάνησα. Είμαστε το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως το καράβι έρχεται ως τελευταίο σταθμό, αφού περάσει Παρονάξο, Μεδονούσα, Αμοργό, Μαστιπάλαια. Μετά από αρκετές ώρες, και είναι 4 δρομολόγια την εβδομάδα, είναι μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και ένα που ξεκινάει από τον Πειραιά και μετά έρχεται στην Αστιπάλαια και κατεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε τώρα, είμαστε στα Δωδεκάνησα και έχουμε ένα μόνο δρομολόγιο, το οποίο μας συνδέει με μεγάλο καράβι, με τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως το ταξίδι που έχουμε με τα υπόλοιπα 4 δρομολόγια. Άρα έχουμε 5 ουσιαστικά καράβια την εβδομάδα από τον Πειραιά για την Αστιπάλαια. Όχι, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάθε μέρα καράβι και θα έπρεπε να έχουμε και τουλάχιστον 2 καράβια να πηγαίνουν κάτω στη Ρόδο. Όπως επίσης είμαστε και λίγο ρηγμένοι στο θέμα της διασύνδεσης και με καταμαράν με ταχύπλοα σκάφη, που έχουμε μόνο 2 την εβδομάδα που μας συνδέουν με την Κο και την Κάλυμνο, και βεβαίως και με τη Ρόδο ή τα Βόρεια Δωδεκάνησα, όταν τα άλλα νησιά της γραμμής που είμαστε βεβαίως, που είναι βεβαίως κοντά στις ακτές της Τουρκίας, έχουν 12-13 δρομολόγια την εβδομάδα με καταμαράν. Εμείς έχουμε μόνο 2. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν είναι πραγματικά σύγχρονο μέσο και πρέπει να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να μικρύνει ο χρόνος ταξιδιού.
0: Μικρύνει ο χρόνος, η απόσταση.
1: Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος για να έρθει στην Αστιπάλα και θα πάρει ένα δρομολόγιο το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 10 ώρες με το συμβατικό πλοίο από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τη μισή του μέρα ή πολλές φορές μπορεί να χάσει και όλη του τη μέρα μέσα στο ταξίδι. Και πρέπει όλοι να κατα... και άλλο τόσο και άλλη μια τέτοια βεβαίως μέρα για να γυρίσει την επιστροφή πίσω στο Πειραιά ή όπου θα πάει.
0: Λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό κάπως.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος των διακοπών, κυρία Σερέτη, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω,
1: δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν από χρόνια, όπου λέγαμε θα πάμε να κάτσουμε σε ένα νησί μια εβδομάδα και θα περάσουμε εκεί και θα μείνουμε εκεί και άντε να πάμε και σε ένα άλλο μέρος 10 μέρες τουλάχιστον διακοπές. Κάναμε και παλιότερα τις δικές μου εποχές, κάναμε ακόμα μεγαλύτερες διακοπές. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύετε χρόνο, ας πούμε, στη μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αποτρεπτικός παράγοντας. Ευτυχώς βέβαια, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και των έτσι που συγκεντρώνει το νησί μας σαν ιδέα και αλλά και σαν πραγματικότητα, γιατί αυτά που γίνονται στην Αστιπάλια είναι μια πραγματικότητα και το νησί είναι μια πραγματικότητα. Είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον κόσμο να πει ότι θα πάμε στην Αστιπάλια, ρε παιδιά, και θα περάσουμε αυτές τις μέρες, διότι θα αποζημιωθούμε, θα έχουμε μια βιωματική, ας πούμε, εμπειρία πραγματικά στον τόπο αυτό και θα δούμε και θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ζήσουμε σε άλλες περιοχές. Και αυτό είναι το όνομα μας, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ κατάλαβα από την κουβέντα μου με τον δήμαρχο του νησιού ότι το αγαπάει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει πάρα πολύ. Και ευχόμαστε να ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε για τις ανάγκες που έχετε και να τα άκουσαν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Και εύχομαι καλώς να δεχτείτε και τους επισκέπτες σας και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να χορέψετε και για εμάς τα πανηγύρια του νησιού. Και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, Δήμαρχος Αστιπάλαιας.

Βλέπω εδώ τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα από τους ελέγχους που έγιναν από 13 μέχρι 20 Ιουλίου από την Τροχέα, τα αλκοτέστ. Κάνανε παιδιά από 13 έως 20 Ιουλίου, δηλαδή σε αυτό το επταήμερο, κάνανε 12.855 αλκοτέστ. Από αυτά προέκυψαν 176 παραβάσεις. Δεν είναι πολλές. Δείχνει μείωση. 10 άτομα είχαν συνελήφθησαν από αυτούς γιατί τα είχαν τσούξει αρκετά. Και θυμήθηκα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, που ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν μια παρέα δίπλα μου, με την οποία είχαμε φτάσει την ίδια ώρα περίπου για να φάμε, και μετά φύγαμε από το εστιατόριο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διπλανή μου πρέπει να ήπιανε 3 με 4 μπουκάλια κρασί στο εστιατόριο. Και είδα έναν από αυτούς ο οποίος έπινε στην παρέα, δηλαδή αποκλείεται αυτός να μην ήπιε τουλάχιστον 4 ποτήρια κρασί, και λίγα σας λέω, να μπαίνει κανονικά στη θέση του οδηγού και να ξεκινάει το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα εμένα πια, από πάντα ήμουν λίγο περίεργη, αλλά τώρα ειδικά μου φάνηκε εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε ασύστολα δίπλα μου και μετά έπιασε τη μόνη.

Και τώρα που Φατιμόνι έχουν αρχίσει αυτές οι ωραίες μέρες. Πω πω, κάνει ζέστη, παιδιά, έχω βουντώσει. Που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή είναι ανθρώπινες οι πόλεις, γίνονται ανθρώπινες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το Λεκανοπέδιο, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κοιτάζω τώρα εδώ μπροστά μου το χάρτη της κίνησης και βλέπω ότι στο ποτάμι, ας πούμε, καμία σχέση με τέτοια ώρα το προηγούμενο διάστημα, διότι έχει μόνο κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, σκεφτείτε, της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Σεπόλια. Δηλαδή τίποτα, ένα τίποτα. Και στο ρεύμα ανώδου ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή τίποτα το φοβερό. Κατά τα λοιπά, έχει ψιλοκινησούλα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, αλλά όχι αυτό το κακό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι έχουμε αρχίσει και αραιώνουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν τα κόθρα να κάνω βίντεο κλιπ, αλήθεια σας το λέω. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή, αυτό βλέπω. Η Συγκρού επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

Πάρα πολύ ωραία η stylistics. Λοιπόν, η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετική. Σε κάνα δύο σημεία της έχει μόνο προβληματάκια. Δηλαδή στο ψωσο Τριανδρίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Και λίγο πιο ψηλά που δεν ξέρω τι είναι εκεί, θα σας πω μισό λεπτό. Εκεί που γίνεται, συνδέεται με τηλεφόρο από Παπα-Νικολάου, αν ξέρετε. Κατά τα λοιπά, Τσιμισκή, Εγρατεία, με Όλγας, με Μοναστηρίου, Λαγκαδά, όλες είναι τέλειες. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρετε. Έτσι έλεγε η πρόγνωση.

Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου, θα σας αφήσω γλυκά-γλυκά στα καλά χέρια του Βασίλη Δαμόπουλου, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Προσέχετε τον εαυτό σας σήμερα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα, η σημερινή και η αυριανή. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αντέχουμε, παιδιά, και προχωράμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτι και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο, 3η 21 Ιουλίου, 7 λεπτά μετά τις 8, ξανά μαζί και σήμερα, με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην εκπομπή μας. Η Κλεάνθη Βασίλα είναι στο μοντάζ με τη βοήθεια των συναδέλφων μας, Χάρη Ζαβουδάκη από τη Σάμο, Θοδωρή Πιλιώτη από Χίο και Γιώργου Τσαρά από την Ικαρία. Θα μάθουμε τα νέα και από αυτά τα νησιά. 2251-0-23-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα. Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, θέματα που απασχολούν την περιοχή σας, προβλήματα που απασχολούν το κλάδο σας. Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να δημοσιοποιήσετε το πρόβλημα και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο στην επίλυσή του. 2251 λοιπόν, 23250. Πάμε για την χρόνια πολλά επίσης των Σημεών και στη Σιμώνη που γιορτάζουν σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, ο καιρός είναι έθριος. Σήμερα θα νιώσουμε πραγματικά τη ζέστη στο πετσί μας. Θα είναι χειρότερη η μέρα ως προς την ζέστη σε σχέση με χτες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δευτήσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τα 37 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον σήμερα. Μην κάνετε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προσεκτικοί και προσεκτικές, έτσι. Λοιπόν, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των ιστοσελίδων έχω να παρατηρήσω ότι η αγριότητα της κοινωνίας μας αποτυπώνεται στο πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά. Τα ανήλικα παιδιά και κάποια παιδιά που είναι στην ηλικία των 17 χρονών, έχουν ενηλικιωθεί 17-18. Λοιπόν, κάτι πάει στραβά. Η σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σήμερα και αναφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους που έχουν αποκτήσει μία, υποτίθεται βρίσκονται σε μία όριμη ηλικία, αποτυπώνεται στα ίδια τα παιδιά. Άγριος ξυλοδαρμός της 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μαχαιριές σε 16χρονο. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την οσυρή κατάσταση. Αυτή μια παρατήρηση, την κλείνω εδώ, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Αλλά πραγματικά με τρομάζει η αγριότητα που υπάρχει στην κοινωνία μας. Η αγριότητα που στον σκέψιόν μας, η αγριότητα των ενεργειών μας. Και επίσης έχω να πω και το εξής, ότι ορισμένοι άνθρωποι, και το λέω με αφορμή την επίσκεψή μας χθες στον προφήτη Ηλία στον Όλυμπο, ανεβήκαμε λοιπόν στο ψηλά του Ολύμπου, 999 μέτρα. Είπαμε καλημέρα στις συνδέσεις του Earth News και σε όλους τους τηλεθεατές από το τεκτονικό παράθυρο του Αιγαίου που είναι ο Όλυμπος, αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, και εκεί βέβαια παρουσιάσαμε το έθιμο του προφήτη Ηλία με τους καβαλάριδες που ξεκινούν από την Αγιάσο μέσω μονοπατιών 4 χιλιόμετρα περίπου μέσω από τον Καστανιώνα για να φτάσουν λοιπόν στον προφήτη Ηλία όπου ήδη τελούνταν δοξολογία από τον ιερέα της Αγίας Τριάδας Αγιάσου, ο οποίος είχε φέρει και την εικόνα του προφήτη Ηλία, η οποία έχει φιλοτεχνηθεί στα 1858. Αυτό λοιπόν το εκκλησάκι, το τόσο ταπεινό, έχει μεγάλη ιστορία, γιατί είχε καεί στην κατοχή και ξαναδημιουργήθηκε το 1949. Εκεί λοιπόν λιγοστοί κάτοικοι από την Αγιάσο αλλά και πάρα πολλοί νέοι από το χωριό με τα άλογα τους, πανέμορφα άλογα, περήφανα άλογα, δηλαδή εντάξει, εγώ έχω ένα δέος, νιώθω ένα δέος απέναντι από τα άλογα, δεν σας φοβάμαι ότι μερικές φορές τα φοβάμαι γιατί νιώθω τη δύναμή τους, τα κοιτάζω πάντα με δέος, ήταν πάρα πολύ όμορφα τα άλογα, περιποιημένα, στα μαύρα όλοι οι καβαλάριδες, ανέβηκα εκεί, αλλά δεν μου άρεσε κάτι. Όταν πηγαίνει κάποιος δημοσιογράφος για να καλύψει ένα γεγονός, δεν θα πρέπει να παίρνει και όλο το θυμό που νιώθετε εάν επισημαίνονται τα κακώς κείμενα για μία μειονότητα από, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλογα και οι οποίοι φέρονται με τον α ή β τρόπο στα άλογά τους που δεν θα έπρεπε. Έτσι, πολλές φορές η μειονότητα αυτή όταν δεν απομονώνεται χαρακτηρίζει το σύνολο και δεν μας αφορούσε και στην τελική, στην προκειμένη περίπτωση, για να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ εριστική να κατέβετε να τα δείξετε. Εμείς ήμασταν στο σημείο και της λέω: δεν μας αφορά αυτό. Και απάντησε: ναι, αφορά τους άλλους. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στο έθιμό μας. Οφείλουμε έτσι να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα για να το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εμείς πάμε εκεί και με επαγγελματισμό κάνουμε τη δουλειά μας και προβάλλουμε αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν οι καβαλάριδες από το Σύλλογο Καβαλαραίων Αγιάσου Προφήτης Ηλίας που διοργανώνει και όλο το έθιμο.
1: Η εικόνα είναι από το 1856. Είχαν ανεβεί οι Γερμανοί και το είχαν κάψει. Το 40 είναι τότε που ήρθαν εδώ πέρα για να μην κρύβονται. Και μετά το 1949 το ξανάφτιαξαν. Η εκκλησία το φτιάξε με κάποια επιτροπή που είχε ορίσει ο επίσκοπος τότε, που ήταν εκείνη την εποχή Ιάκωβος ο πρώτος.
2: Είμαι το Παλής Ευστράτιος, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Καβαλαραίων Αγιάσου. Ένα έθιμο πάρα πολύ παλιό. Είχε σταματήσει περίπου στον πόλεμο με τους Γερμανούς το 1940 και το ξεκινήσανε το 1963. Σιγά σιγά βοήθησε πολλοί κόσμος, υπήρξαν δυσκολίες στην αρχή, δεν ήθελαν οι τότε ιερείς να δίνουν την εικόνα, να τη φέρνουν από εδώ με τα άλογα κάτω στο χωριό και να τη γυρίζουν μέσα στο χωριό και να την πηγαίνουν πάνω στην Αγία Τριάδα. Σιγά σιγά όμως βοήθησαν όλοι, ο τωρινός μας δεσπότης, από ό,τι ξέρω τότε ήταν πρωτοσύγκυλος και τους βοήθησε να παίρνουν την εικόνα. Ξεκινάμε τα τελευταία χρόνια την παραμονή ξημερώματα στις 20 του μηνός από τα μονοπάτια μέσα από τον Καστανιώνα. Είναι περίπου στα 5 χιλιόμετρα το περιπατητικό μονοπάτι. Πολλά κομμάτια δεν τα πηγαίνουμε με τα άλογα γιατί είναι δύσβατα αυτή τη στιγμή και κλειστά, αλλά με τα πόδια ο κόσμος ανεβαίνει ακόμα. Και πατάμε και κάποια τμήματα χωματόδρομου, βγαίνουμε στον άσφαλτο και από εκεί ανεβαίνουμε άσφαλτο μέχρι εδώ. Θα περιμένουμε να τελειώσει ο Πάτερ τη λειτουργία. Θα κάνουμε τώρα, μόλις ανεβούν τα άλογα, κλήρωση. Οι καβαλάριδες, όλοι αυτοί που ανεβαίνουν τώρα, ανεβαίνουν οι πιο πολλοί για να πάρουν την εικόνα. Την εικόνα τη σηκώνει ο καθένας μας μία φορά. Αυτοί που έχουν σηκώσει δεν βάζουν κλήρο, αλλά μπορεί να ανεβαίνουν φίλοι τους μαζί. Θα κάνουμε την κλήρωση, θα δούμε ποιον θέλει ο Άγιος στην ουσία. Γιατί η εικόνα πηγαίνει εκεί που θέλει αυτή και μας το έχει αποδείξει. Και από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσει η λειτουργία, ο παπάς διαβάζει το άλογο και το καβαλάρ, τον αναβάτ. Παίρνουν την εικόνα, κατεβαίνουν στο χωριό. Στην είσοδο του χωριού θα τις περιμένουμε με τη μουσική, οι ιερείς. Και ξεκινάμε τη λιτανία την πομπή μέσα στο χωριό, από το κάτω μέρος του χωριού και ανεβαίνουμε στην Αγία Τριάδα που είναι η άλλη μεγάλη εκκλησία που έχουμε μετά την Παναγία και η εικόνα μένει εκεί όλο το χρόνο. Τώρα τη φέρνει ο παπάς χθες στον Εσπερινό εδώ το απόγευμα με το αυτοκίνητο να ανεβάζει, την παίρνουμε εμείς και θα μείνει εκεί για όλο το χρόνο. Του χρόνου πάλι θα γίνει η ίδια διαδικασία. Τα παλιά χρόνια το έθιμο ήταν καθαρά ανδρικό. Ανεβαίναν οι άνδρες εδώ το βράδυ όλοι. Αυτοί που είχαν άλογα ήταν ελωτόμοι, αυτοί που είχαν άλογα για να βγάζουν τις ελιές. Το 90% ήταν μουλάρια και όχι άλογα. Οι πιο πολλοί ήταν, τα πιο πολλά ζώα ήταν μουλάρια. Αυτοί που είχαν φοράδες, όπως επιστοπλίστων, θηλυκά δηλαδή άλογα, ήταν αυτοί που είχαν τις φοράδες για να βγάζουν τα μουλάρια, ζευγαρώναν με γάιδερο για να μπορούν να κάνουν τις αγροτικές εργασίες. Και θα σας πω και μια παροιμία γνωστή που λέμε στη Μυτιλίνη: απ' να γιάσω ούτε το πλουμάρ, ούτε γυναίκα ούτε μουλάρ. Λοιπόν, αυτή η παροιμία λένε ότι τη λέγανε, επειδή το Πλουμάρι και η αγιά σου έχουν πάρα πολύ δύσβατα μέρη, είχαν πάρα πολύ καλά μουλάρια και ωραίες γυναίκες, και επειδή δεν θέλανε να έρχονται να τα παίρνουν, γι' αυτό βγάλαν την παροιμία. Τώρα κατά πόσο αληθεύει δεν το ξέρω. Αυτή είναι η ιστορία μας, προσπαθούμε να τη διατηρούμε. Τα τελευταία χρόνια κάνουν καβάλα πάρα πολλές γυναίκες, ειδικά στην εικόνα και στην περιφορά του Μόσχου που κάνουμε τις 18 του μηνός, και πάρα πολλά παιδιά. Και έχουμε και ένα έθιμο στις 20 του μηνός, κάνουμε μια παρουσίαση αλόγων και βραβεύουμε, κάνουμε και μια παιδική κατηγορία. Περνάνε τα παιδάκια όλα μετάλογα και τα βραβεύουμε. Τους δίνουμε από ένα κύπλο και ένα μετάλλιο. Είναι αυριανοί συνεχιστές του έθιμου μας. Τα έθιμά μας δεν πρέπει να χάνονται.
0: Λέγεσαι.
3: Σαβέλος, 40. Είναι τιμή μας εδώ το πρωί να ανεβαίνουμε κάθε χρόνο εδώ στον Άγιο με τα ζώα μας. Το τριήμερο εδώ που γιορτάζουμε τον Άγιό μας. Όλος ο κόσμος να τον προστατεύει ο προφήτης Ηλίας. Πρέπει να συνεχίσουμε τις παραδόσεις που βρήκαμε από τους παλιούς, από τους παππούδες μας, από τους πιο παλιούς, για να μην χάνονται τα έθιμά μας.
4: Πρώτη φορά το ανεβάζω το άλογο. Έχω κουραστεί προφανώς. Το μονοπάτι είναι δύσκολο να ανεβεί. Αν είναι και πρώτη φορά, αν είναι και νέο το ζώο. Τα άλλα ζώα είναι πιο εύκολο να τα ανέβουν. Ερχόμαστε μετά το πανηγύρι την παραμονή να κάνουμε το τάμο μας, να ανεβάσουμε τα άλογα μας.
5: Αυτό εντάξει, είναι κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό το ζώο τώρα έχει ανεβεί πάνω από 10 φορές εδώ πέρα. Το τάμα μας είναι. Θέλουμε να ανεβούμε, να ανάψουμε το κερί μας, να κατεβεί η εικόνα.
0: Έλαβε τη χάρη να μεταφέρει την εικόνα του προφήτη Ηλία στο χωριό της Αγιάς.
3: Ναι, έλαβα τη χάρη. Είναι μεγάλη τιμή να κατεβάσουμε την εικόνα, να την κάνουμε την περιφορά της και να την πάμε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Γεραίος να είναι όλος ο κόσμος, υγεία και μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται.

0: Μετά τον προφητηλία στην Αγιά Σου, επισκεφθήκαμε το Σίγρι για λογαριασμό της Περιμέτρου, όπου εκεί υπάρχει η έκθεση με τα απολιθωμένα ευρήματα στο απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς στη Βόρεια Εύβοια. Μετρούν 7 εκατομμύρια χρόνια. Οι ανασκαφές τους ολοκληρώθηκαν, ξεκίνησαν στα 2022 και ολοκληρώθηκαν στις 8 Ιουλίου. Ο επικεφαλής των εργασιών και διευθυντής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου μας μίλησε για τα ευρήματα στην Κερασιά και πώς μέσα από τη σύνδεση με το αντίστοιχο της Λέσβου, που είναι ηλικίας 20 εκατομμυρίων ετών, και αυτό βλέπετε την εξέλιξη, έτσι, από τα 20 εκατομμύρια χρόνια στα 7 εκατομμύρια χρόνια. Έτσι λοιπόν, σε σύνδεση με το αντίστοιχο της Λέσβου μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ιστορικό μνημείο. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζουρ.
1: Με προτροπή της Υπουργού Πολιτισμού μπορέσαμε να αναδείξουμε ένα μοναδικό στο είδος του γεωλογικό μνημείο, το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς στην Εύβοια, μετά από επίπονη προσπάθεια, ανασκαφές και συντηρήσεις των ευρημάτων, δημιουργήθηκε ένα επισκέψιμο πάρκο το οποίο είναι 18 στρεμμάτων, περιφραγμένο με ειδικές διαδρομές που οδηγούν τους επισκέπτες στις απολιθωματοφόρες θέσεις για να θαυμάσουν μοναδικά απολιθώματα 7 εκατομμυρίων ετών.
0: Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς από το απολιθωμένο δάσος Λέσβου?
1: Είναι πολύ σημαντικό το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς, γιατί γεφυρώνει το χρόνο από τα 20 εκατομμύρια χρόνια που είναι το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, μας δίνει στον ενδιάμεσο από τα σύγχρονα οικοσυστήματα την εικόνα της χλωρίδας, η οποία υπήρχε και ευδοκιμούσε στην περιοχή του Αιγαίου 7 εκατομμύρια χρόνια πιο πριν.
0: Και τι είδους δέντρα βρήκατε?
1: Τα δέντρα τα οποία έχουν ανασκαφεί και βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο της Κερασιάς είναι σεκόγες, βαλανιδιές και πολλά άλλα καρποφόρα δέντρα. Η έρευνα συνεχίζεται για τον προσδιορισμό όλων αυτών των ευρημάτων.
0: Στο πλαίσιο της προβολής, τι σχεδιάζεται?
1: Στα πλαίσια της ανάδειξης του απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς ετοιμάσαμε μία έκθεση με ευρήματα τα οποία συντηρήθηκαν με προσοχή στα εργαστήρια του Μουσείου και καθαρίστηκαν από την εθάλη της πυρκαγιάς. Σήμερα τα εκθέματα αυτά μας διηγούνται την ιστορία του απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς και ο στόχος είναι η έκθεση αυτή να παρουσιαστεί στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο γνωστό στο ευρύτερο κοινό τον μοναδικό αυτό θησαυρό της Βόρειας Εύβοιας, το απολιθωμένο δάσος της Κερασιάς.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral, με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα, σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή, 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
6: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Στα γαλακτοκομικά βασίλα,
7: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα

0: Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με το χτηματολόγιο. Τι γίνεται με το χτηματολόγιο, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αναδείχθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στην ανάρτηση των χτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Έληξε η προθεσμία, στις 15 του μήνα ήταν η αρχική προθεσμία. Το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου κάνει συνεχώς επισημάνσεις ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση στην ανάρτηση, θα πρέπει να επιληθούν κάποια ζητήματα ακόμα και με τις δυσλειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, γιατί εσύ μπορεί να θες, αλλά η πλατφόρμα σου επιτρέπει να κάνεις την όποια πράξη. Για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, ο κύριος Στρατής Μανολακέλης, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μανολακέλη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
3: Τι έδειξε λοιπόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το μικρό χρονικό διάστημα ως τις 15 Ιουλίου?
4: Να κάνω μία μόνο παρατήρηση, να πω ότι είναι μέσα στις 27 Ιουλίου, δεν έχει λήξει ακόμα.
3: Α, δεν έχει λήξει ακόμα. Πίστευα ότι ήταν μέχρι τις 15, με συγχωρείτε.
4: 25 με 25 Μαΐου με 27 Ιουλίου.
3: Ωραία λοιπόν, 27 Ιουλίου λίγη, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ναι.
4: Επειδή λοιπόν θεωρήσαμε ότι ο χρόνος ήταν πάρα πολύ μικρός, είχαμε κάνει και άλλες επιστολές εδώ περίπου και δύο μήνες. Στην τελευταία μας επιστολή ζητούσαμε να έρθουν εκπρόσωποι της κλιματολόγιο εδώ πέρα και να κουβεντιάσουν για τα θέματα που έχουν ανακύψει. Πράγματι, αυτό ήταν θετική πλευρά, να το πω, ότι ήρθανε, ακούσαν τα προβλήματά μας, ήρθε η διοίκηση του κλιματολογίου, συγκεκριμένα ο πρόεδρος και η γενική διευθύντρια της κλιματολόγιο. Αν και ζητήσαμε να είναι μια συνάντηση ανοιχτή στο κοινό και στους να το πω στους προέδρους των κοινοτήτων, διότι εμείς δεν έχουμε μόνο το κτηματολόγιο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, είναι σε ανάρτηση, αλλά είναι και το λειτουργούν κτηματολόγιο, δηλαδή η Μυτιλίνη και η Γέρα, γι' αυτό ζήτησα να είναι ανοιχτή, όπως σας είπα, η συνάντηση.
3: Και πολύ καλά κάνατε, και έτσι θα έπρεπε να είναι.
4: Ζήτησα να είναι κλειστή. Μου είπα συγκεκριμένα ποια άτομα να είναι ο δικηγορικός σύλλογος, να είναι το ΤΕΕ, και είπα τουλάχιστον να είναι και οι δήμαρχοι. Και έτσι, όπερ και έγινε. Στη συνάντηση λοιπόν παρευρέθηκαν αυτοί που σας είπα, συν τον δήμαρχο τον κύριο Χριστόφα και την κυρία Γιώργα που συνδέθηκε διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης παρουσιάστηκαν με συγκεκριμένα παραδείγματα που αποτύπωναν, όπως είπατε, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην ανάρτηση, μεγάλος αριθμός αλμάτων, ασυμφωνίες στα στοιχεία ανάρτησης, τις λειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία για κάποιο διάστημα δεν λειτουργούσε. Όπως σας είπα, παράλληλα θέσαμε και τα θέματα των λειτουργών του κτηματολογίου. Παρόλες, να το πω, τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη, θα έλεγα ότι η διοίκηση ήταν σχετικά άκαμπτη. Αυτό που μπορέσαμε να κερδίσουμε ήταν να δώσουν 6 μέρες παράταση, κάτι πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό για το εύρος των σφαλμάτων που είναι, γιατί όπως σας είπα η πλατφόρμα είχε πέσει.
3: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα θα δώσουν άλλες 15 μέρες, να το πω, σιωπηρής παράταση ή εμπρόθεσμης προσέλευσης, όπως το λένε, αρκεί να έχεις πάρει πρωτόκολλο μέχρι τις 3 Αυγούστου. Που λήγει η προθεσμία. Ήταν 27 Ιουλίου, πήγε 3 Αυγούστου και από τις 3 Αυγούστου θα έχουμε άλλες 15 μέρες παράταση.
3: Ναι.
4: Θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το διάστημα.
3: Να σας πω κάτι. Γιατί συνεχίζεται αυτό το λάθος? Δηλαδή, προχτές είχαμε και για το Λοκομικό Μητρό, φιλοξενήσαμε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν πρόβλημα. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα καταθέτουμε ηλεκτρονικά, υπάρχουν τα χτηματογραφικά διαγράμματα ή όλα τα διαγράμματα από τα περιουσιακά στοιχεία. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη?

0: ανάγκη η βιασύνη.
1: Θα σας πω, μας είπαν ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να σας δώσουμε και ένα χρόνο. Αλλά θα πρέπει τον Νοέμβριο να βγάλουμε τα αποτελέσματα, να επεξεργαστούμε αυτές τις ενστάσεις που έχετε κάνει, ώστε να τις βγάλουμε ξανά σε ανάρτηση τον Νοέμβριο, και από εκεί και πέρα την πρώτη, στον Ιανουάριο του 2027, να γίνουν οι εγγραφές. Διότι είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να πληρωθούν. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στα τοπικά πολυδομικά σχέδια, που είναι και αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Τώρα, όσον αφορά το... Μάλλον πριν πάω στο λειτουργό κτηματολόγιο, να πω ότι γι' αυτό ζητήσαμε με έγγραφό μας να δούμε τον Υπουργό και τον αρμόδιο Υφυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε να ουσιαστικά να ζητήσουμε μια συνάντηση με όλους τους φορείς, και όταν λέω με όλους τους φορείς, με όλους που εμπλέκονται, δηλαδή τους Δήμους, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Λίμνου, τους βουλευτές μας, το Δικηγορικό Σύλλογο και όποιος άλλος νομίζει είναι εμπλεκόμενος φορέας, να πάμε να δούμε τον Υπουργό και από εκεί και πέρα να ζητήσουμε χορήγηση, να έχουμε επαρκή παράταση που να ανταποκρίνει στο πραγματικό μέγεθος των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Κυρίως αυτό. Και από εκεί και πέρα ζητάμε ότι εντάξει, το κτηματολόγιο δεν έγινε από μία μέρα στην άλλη. Έχουμε 25 χρόνια που περιμένουμε το λειτουργό κτηματολόγιο με τα τόσα προβλήματα που έχουν ανακύψει. Θα πρέπει να δει η πολιτεία ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μετά τις εγγραφές που είπατε, όποιος έχει πρόβλημα,
1: ναι,
0: θα λύσει τις διαφορές του στα δικαστήρια.
1: Όχι, είπαν ότι για ένα χρόνο ατελώς θα μπορεί ακόμα να υποβάλει τις δηλώσεις του, ακόμα και αν το έχει δηλώσει σαν άγνωστος. Έτσι μας είπαν, έτσι σας λέω. Τώρα,
0: ναι, αλλά το είπαν, δεν είδατε κάτι γραπτό.
1: Όχι. Προς το παρόν ακόμα όχι, πιθανότητα και γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Θα πω όμως και κάτι το οποίο θα πω ότι άφησαν κάποιες ηλιαστίδες φωτός ανοιχτές όσον αφορά το λειτουργού κτηματολόγιο, και εννοώ, ναι, για τη Μυτιλήνη και τη Γέρα.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά φτιάχνεται μια πλατφόρμα η οποία θα είναι έτοιμη, από όσο μας είπαν, μέχρι το Μάρτιο του 2027, όπου θα μπορούν πιστοποιημένοι μηχανικοί να αναρτούν τα τοπογραφικά διαγράμματα των πολιτών όσων αυτών που έχουν μπει στον επαναπροσδιορισμό. Και τι είναι ο επαναπροσδιορισμός? Είναι τα γεωτεμάχια τα οποία έχουν μπει στο ΦΕΚ του ΑΑΠ86 του 2015, περίπου μιλάμε για ένα αριθμό 10.500 γεωτεμαχίων, που αυτά θα μπορέσουν να διορθωθούν, και αν δεν συμφωνεί ο όμορφος ιδιοκτήτης, καθώς θα ανεβαίνει, να φανταστείτε ένα παζλ το οποίο θα ανεβαίνει σε ένα ψηφιακό χάρτη, και αν και αν συμφωνεί ο όμορφος, έχει καλώς. Αν δεν συμφωνεί, θα έχει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνει την ένστασή του. Σε άλλη περίπτωση, το τοπογραφικό και η ιδιοκτησία θα τεκμέρεται πάνω στο χάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όμως και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είχαν μπει στον επαναπροσδιορισμό. Μιλάμε για άλλα 10.000 περίπου ακίνητα. Αυτά, όταν το θέσαμε το θέμα, είπαν ότι θα υπάρχει ακόμα μια πλατφόρμα που προγραμματίζεται να είναι έτοιμη το 2028, όπου θα αντιμετωπιστούν και οι υπόλοιπες αυτές περιπτώσεις. Και θα μπορεί ο μηχανικός με τους κωδικούς TaxNet να ανεβάζει το τοπογραφικό που έχει ο πολίτης.
0: Αυτούς τους επαναπροσδιορισμούς ο πολίτης τους ξέρει? Την ανάγκη, ας πούμε, επαναπροσδιορισμού, λέγεται, είπατε ότι είναι 10.000 αγροτεμάχια που δεν... Οι πολίτες τα ήξεραν αυτά?
1: Νομίζω ότι είναι ενήμεροι για αυτά τα γεωτεμάχια. Νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί από το 2005.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως φτιάχνουμε πλατφόρμες που οι περισσότερες δυσλειτουργούν.
1: Δυσλειτουργούν διότι είναι πολύ μεγάλα τα αρχεία και κάποιες φορές, να το πω, κρασάρουν. Δηλαδή πέφτουν λόγω της χωρητικότητας.
0: Ναι, αυτό θα έπρεπε να το έχουν προβλέψει όμως, ότι να αντέξει όλο το μέγεθος της εργασίας που όλων αυτών των αρχείων, να το πω έτσι με λίγα λόγια. Ναι. Τέλος πάντων, κύριε Μανολακέλη, τι να σας πω.
1: Αναμένουμε αυτή τη στιγμή από τους βουλευτές.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αναμένουμε, αναμένουμε τις εξελίξεις.
1: Πάρουν πρωτοβουλία τουλάχιστον να επισκεφτούμε, να δούμε και να μιλήσουμε στον Υπουργό.
0: Λοιπόν, αναμένουμε από τους βουλευτές, αναμένουμε και από εσάς την συνάντηση αυτή που θα κάνετε με όλους αυτούς τους φορείς που είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εύχομαι να βγει ένα καλό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών. Να μην ταλαιπωρούνται πια. Δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο αναφερόμαστε σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους πλατφόρμες και τέτοιες δυσλειτουργίες και τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ.

0: Να καλημερίσω τον φίλο Κροατή από τον Αφάλουνα της Λέσβου που έκανε κάποιες επισημάνσεις. Πρώτον, ότι δεν έχουν όλοι την δυνατότητα να πληρώσουν τοπογραφικά, να κάνουν τοπογραφικά για τα χωράφια τους και κυρίως όταν αυτά είναι και αρκετά. Επίσης, το δεύτερο επισήμανε είναι ότι εγώ και πολλοί άλλοι που είμαστε ελαιοκαλλιεργητές κάποιας ηλικίας δεν ξέρουμε να χειριζόμαστε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Δεν ξέρουμε να, δεν γνωρίζουμε πώς να μπαίνουμε στις πλατφόρμες. Όλα αυτά λέει που λέτε μας φαίνονται λόγια. Βεβαίως έχετε απόλυτα δίκιο. Το επισημάναμε και στο Ελαιοκομικό Μητρό ότι είναι αδύνατον σε ελαιοκαλλιεργητές κάποιας ηλικίας οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να μπορούν να βάλουν, να μπουν στην πλατφόρμα και να δηλώσουν ό,τι απαιτείται να δηλωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να προσφύγουν σε κάποιον πολιτικό μηχανικό ο οποίος να τους βοηθήσει για αυτή τη δουλειά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο κυρίως ό,τι αφορά το ότι κάποιες εργασίες γίνονται διαμέσου του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείτε να πάτε και απευθείας στο χρηματολογικό γραφείο να δείτε, να επιλύσετε το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Δεν ξέρω αν θα το επιλύσετε, γιατί συνήθως είναι λυπής στελέχωση, τουλάχιστον αυτό συμβαίνει και σε ό,τι αφορά την αρμόδια διεύθυνση της Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου εδώ στο νησιό, που δύο υπάλληλοι καλούνται να καλύψουν όλο αυτό τον όγκο του Ελαιοκομικού Μητρώου. Λοιπόν, έχετε δίκιο, αγαπητέ κύριε από τον Αφάλωνα. Θα μου πείτε που θα το βρείτε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Όλοι μας σε ό,τι αφορά το ελαιοκομικό, το χρηματολόγιο, από τη στιγμή που έχουμε να δηλώσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία, είμαστε στο ίδιο καζάνι πάνω κάτω. Λοιπόν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Πάμε λοιπόν στον κόλπο της Γέρας, όπου η ιστορία συνάντησε την παράδοση με μια εντυπωσιακή ιστορική αναπαράσταση. Αναβίωσαν γεγονότα από τα πρώτα χρόνια του Μπαρμπαρόζα, που ήταν ο ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου. Ας ακούσουμε σχετικές δηλώσεις.
1: Έχουμε οργανώσει την πειρατική ρεγκάτα στα ίχνη του Μπαρμπαρόζα. Τι θα δει ο κόσμος? Θα δει μια πειρατική ρεγκάτα, δηλαδή θα έρθουν ψαροκάικα από το Πέραμα, τα οποία τα έχουμε ντύσει με πειρατικές σημαίες και πειρατικά καράβια, και τους ψαράδες τους έχουμε κάνει πειρατές. Θα πλαισιώσουν εδώ το όμορφο λιμανάκι της Ευριακής και θα γίνει η απαγωγή του μικρού Μπαρμπαρόζα, ένα θεατρικό δρόμενο που θα έρθουν ψαράδες με τα ψαροκάικά τους ντυμένα πειρατικά και θα παγάγουν το μικρό Μπαρμπαρόζα, ο οποίος παίζει ανέμελα με τα παιδιά της ηλικίας του. Θα παρουσιαστεί η μάνα και θα τον ψάχνει απεγνωσμένα. Τα καράβια θα ανοιχτούν προς τον κόλπο Γέρας, θα πάρουν τον μικρό Μπαρμπαρόζα, ενώ όμως ένα ελληνικό καράβι με άσπρα πανιά θα πλησιάσει, θα γίνει ένα ρισάλτο στη θάλασσα, θα πέσουν βεγγαλικά και εντός ολίγου θα επιστρέψει ο μικρός Μπαρμπαρόζα με λευκό πανί στο κατάρτι και με ελληνικές σημαίες. Με αυτό είναι ο στόχος μας, να καθιερωθεί οπωσδήποτε, γιατί η περιοχή έχει πραγματικά ανάγκη από κάτι ιδιαίτερο για να τραβήξει κόσμο, όχι μόνο της Γέρας, αλλά αν η εκδήλωση δηλαδή είναι κάτι το διαφορετικό, βλέπετε ότι έρχεται κόσμος από όλη τη Μυτιλήνη. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, να ενώσουμε κυρίως τους συλλόγους και τους προέδρους και όλη τη Γέρα για να συμμετέχουν όλο το χρόνο και να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα, όπως γίνεται κάτι αντίστοιχο στην Πάρο, που έχουν συνασπιστεί οι σύλλογοι από το 65 και το δρόμενο που κάνουν είναι κάθε χρονιά είναι καλύτερο. Να σκεφτείτε ότι με την επαύριο της εκδήλωσης μέχρι στο βυθό πέφτουν για να καθαρίσουν τα βεγγαλικά και οτιδήποτε περιβάλλον. Δηλαδή έχουν φτάσει οι άνθρωποι σε ένα πολύ υψηλό σημείο και ελπίζουμε και εμείς σταδιακά να κάνουμε κάτι καλό, ποιοτικό, για να δώσουμε ένα στίγμα στον παλαιόκηπο, ο οποίος πραγματικά το έχει ανάγκη. Οι αυλές είναι πολύ ερυπωμένες, δηλαδή είναι εγκατάλειψη και αυτό το θέμα δεν αρέσει σε κανέναν. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον παλαιόκηπο, όλη η Γέρα. Και τώρα μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τα δρόμενα, θέλουμε λίγο μια φωνή αναζωογόνησης προς τα έξω, να μας δούνε, να μας ακούσουν, να μας καταλάβουν και να φιλοτιμηθούν λίγο, να μας δώσουν ένα χέρι βοηθείας.
2: Δηλώσεις όπως αυτή που γίνεται εδώ, στη Γέρα, στον Παλαιόκηπο και στα κοντινά μας χωριά, θέλουμε να αναδεικνύονται και να γεμίζουν ζωή και να μπορέσουμε να τα δείχνουμε ένα περισσότερο έξω στους επισκέπτες. Υπάρχει μεγάλος αφηγηματικός πλούτος στη Λέσβο, πράγματι. Μία από αυτές τις ιστορίες είναι και αυτή. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους επισκέπτες και από τους ξένους τουρίστες για τέτοιου είδους ιστορίες που δένουν την αυθεντική εμπειρία που θέλουν να ζήσουν στον τόπο. Οπότε ναι, μας αρέσουν πάρα πολύ τέτοιες ιδέες, γεμίζουν ζωή και τα χωριά μας όπως είπα νωρίτερα και μπορούμε και δίνουμε περισσότερες επιλογές σε ένα επισκέπτη που μπορεί να έρθει για έναν άλλο λόγο αλλά τελικά να καταλήξει και να βρίσκει μοναδικές ομορφιές σε μικρά χωριά και άλλες περιοχές.
3: Στην πρώτη πειρατική ρεγκάτα που θα γίνει στην περιοχή μας και όχι μόνο στην περιοχή μας, στη Μυτιλήνη γενικά. Είναι ένας θεσμός τον οποίο εμπνευστήκαμε από έναν μύθο. Λέει ότι η γενέτειρα του Μπαρμπαρόσα ήταν ο Παλαιόκηπος. Σαν πρόεδρος και εγώ από τον Παλαιόκηπο συζητήσαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε ζωή σε αυτή εδώ την περιοχή. Πήραμε προτάσεις, συζητήσαμε και καταλήξαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση που μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό θα μπορέσουμε να αναδείξουμε την ιστορία και τον πολιτισμό αυτού του τόπου με μπροστάρι ας πούμε τον Μπαρμπαρόσα. Βέβαια ο Μπαρμπαρόσα είναι γνωστός για την άσχημη φήμη του, έτσι, ότι ήταν μοχαρής, αλλά εκείνος είναι γνωστός σε όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Ήτανε μοχαρής, αλλά δεν μπορούμε το γεγονός αυτό να τα αφήσουμε έτσι. Λίγο να δώσουμε ζωή σε αυτή την περιοχή, προσελκύοντας τον τουρισμό μας, να αναδείξουμε τα μνημεία της κάθε περιοχής, του κάθε χωριού, έχουν μνημεία που δεν μπορούμε... Βασικά η Γέρα είναι υποβαθμισμένη όσον αφορά αυτό, θα έπρεπε λίγο να αναδειχθεί και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είμαστε όλοι οι πρόεδροι και οι σύλλογοι μαζί σε αυτό εδώ που έγινε. Τους ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα σας πάμε στο Βαφιώς τώρα. Και γιατί αυτό, γιατί ο κύριος Μόλβαλης με την ομώνυμη ταβέρνα Βαφιώς ξανακέρδισε τη χρυσή διάκριση για την πράσινη ταβέρνα του, δηλαδή την ταβέρνα που έχει αφήνει το μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Για να τον ακούσουμε.
4: Η δεύτερη διάκριση ανανεώθηκε πριν 5 μέρες, οπότε ακόμα δεν την έχουμε πάρει στα χέρια μας, αλλά ανανεώθηκε και αυτή τη χρονιά με τη χρυσή διάκριση. Αυτό που θέλω να πω είναι η φιλοσοφία της ταβέρνας εδώ και 39 χρόνια ήταν αυτή, από τότε από την ίδρυσή της, ουσιαστικά δομήθηκε σε ένα περιβάλλον που είναι με πέτρα, ξύλο, υλικά που χρησιμοποιούμε είναι γήινα, με σεβασμό στο περιβάλλον. Και γενικότερα από τότε καλλιεργούσαμε μέσω των γονιών μου κυπευτικά που τα διαχειριζόμαστε στην ταβέρνα και οι συνταγές και όλο το κομμάτι της αλυσίδιας της γαστρονομίας περνούσαμε υλικά που τα παράγαμε ίδια, αλλά τα τελευταία χρόνια το έχουμε οργανώσει πάρα πολύ καλά όπου πλέον έχουμε οργανώσει. Καταρχήν το ζήρο είναι πολλά κομμάτια, έχει να κάνει πρώτον με το κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων, λιγότερα απορρίμματα.
0: Δεν κυκλοφορεί πλαστικό μπουκάλι να σας πω εδώ, τίποτα πλαστικό.
4: Ναι, δεν υπάρχει πλαστικό μπουκάλι, γυάλινες συσκευασίες, επιστρεφόμενες συσκευασίες. Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα είναι μεγάλες ώστε να έχουμε λιγότερη κατανάλωση απορριμμάτων. Ακόμα και τα οργανικά απορρίμματα διοχετεύονται μέσω εργαζομένων που τα παίρνουν για τα ζώα τους. Ναι. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της εξοικονόμησης νερού. Καλλιεργούμε όλα τα κυπευτικά στο περιβόλι, αλλά όλα έχουμε σύστημα έτσι που να μην σπαταλιέται το νερό. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε το νερό μέσω δεξαμενής και αυτόματα ποτίσματα. Εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά που Με το δεύτερο κομμάτι που βάλαμε φέτος καλύπτουμε σχεδόν το 70 με 75% της κατανάλωσης της ταβέρνας. Έχουμε σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων και ιδιωτικό για τη χρήση των αυτοκινήτων της ταβέρνας που παίρνει κατευθείαν από το φωτοβολταϊκό, αλλά και σταθμό φόρτισης για τους ιδιώτες που θα θέλουν στο πάρκινγκ να φορτίσουν τα αυτοκίνητά τους. Γενικότερα δηλαδή όλα αυτά, κάνουμε ανακύκλωση λαδιών, ανακύκλωση συσκευασιών. Το σέρβις και όλο το κομμάτι που χρησιμοποιούμε έχει να κάνει με μηδενικά, προσπαθούμε να μην έχουμε χάρτινα τραπεζομάντιλα, χρησιμοποιούμε σουπλά δερμάτινα, προσπαθούμε να μην έχουμε απορρίμματα γενικότερα στη διαχείριση ακόμα και του σέρβις.
0: Δυσκόλεψε τη λειτουργία της επιχείρησης η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών?
4: Θεωρώ ότι είναι πιο πρακτική κάποια πράγματα, αρκεί να υπάρχει μια οργάνωση. Τυχαίνει να έχουμε ένα μεγάλο χώρο εμείς και μπορούμε να τα οργανώσουμε, και μεγάλη κουζίνα και αποθηκευτικούς χώρους. Και πλέον, πάει μόνο του. Πλέον και γενικότερα και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην επιχείρηση έχουν υιοθετήσει όλη αυτή την πρακτική και νομίζω και ο πελάτης το βλέπει και λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
0: Θέτετε υψηλά στάνταρτ, οπότε αυτό γίνεται αντιληπτό στους πελάτες σας?
4: Βεβαίως γίνεται. Καταρχήν με το που θα έρθουν μέσα και θα δουν το περιβάλλοντα χώρο, το κομμάτι των φυτών, των λουλουδιών, της περιποίησης, θα γίνει να ξεκινάς από εκεί και μετά πάμε στο κομμάτι του σέρβις και το, βέβαια το φαγητό, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το φαγητό. Αν δεν έχεις καλό φαγητό, ό,τι και να κάνεις...
0: Φροντίζει γι' αυτό ο ιός που είναι σεφ.
4: Ναι, έτσι. Εντάξει, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, έχει στηθεί. Τώρα έχει μπει και ο ένας ομογιός μέσα σαν σεφ, που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι της κουζίνας. Δουλεύουμε όλη η οικογένεια εδώ. Ο μικρός γιος και αυτός έχει σπουδάσει συνολογία και από τα ασχολείται με το σέρβι της επιχείρησης. Και όλοι μαζί προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία που έχουμε.
0: Να θυμίσω ότι αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής θα γίνει εκδήλωση με θέμα ανασύσταση των εκτροφών και το μέλλον της νοοτροφίας στη Λέσβο μετά τον Αφθόδη. Θα μιλήσουν ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του Τμήματος Φθινιατρικής του Αριστοτελείου, Γιώργος Βαλιάνκος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φθινιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο κύριος Βασίλης Δελισταμάτης, που τον έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή, που είναι εκτινίατρος και εκπρόσωπος του ΓΕΟΤΕ. Επίσης, ο πρόεδρος του συλλόγου του συνεταιρισμού Μανταμάδου θα καλέσει, έχει απευθύνει έκκληση στον διευθυντή της Φθινιατρικής να τους επισκεφτεί προκειμένου να τους ενημερώσει για το τι υπάρχει σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδους πυρετίου στο νησί. Και με αυτά τα λόγια και ό,τι δεν σας είπαμε θα σας τα πούμε αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το πρωί, λίγο μετά τις 8. Δήμητρα Λαχουρή στα μικρόφωνα του σταθμού, Γλυκερία Σουλουγκάνη στην τεχνική επιμέλεια και στην επιλογή των τραγουδιών, Κλεάνθη Βασίλη Στινέλης στο μοντάζ. Καλή σας μέρα!

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλειο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση διασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προσψήφισε σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζή θραξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το δεύτερο Διεθνές Μουσικό Σεμινάριο Δυτικής Λέσβου στο Μεσότοπο από 27 έως 31 Ιουλίου φιλοξενεί εργαστήρια για μπουζούκι, παραδοσιακό και λαϊκό τραγούδι, σαντούρι, ούτη και κιθάρα. Δηλώστε συμμετοχή στη σελίδα Πυρήνας Τέχνης και Πολιτισμού στο Facebook.
10: Μην αργείς άλλο.
11: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
12: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
11: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
10: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
11: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
12: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
11: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
13: Αυτό το καλοκαίρι κάτι στοιχιώνει τη Λέσβο. Η K-Gold Temporary Gallery παρουσιάζει την έκθεση Φάντασμα Spectral με έργα 15 καταξιωμένων καλλιτεχνών. Σύγχρονη τέχνη, χορός και μόδα σε επιμέλεια του Νικόλα Βαμβουκλή. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγία Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή 11 με 2 και 7 με 10. Είσοδος ελεύθερη. Spectral. Κάποια πράγματα δεν εξαφανίζονται ποτέ.
14: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
15: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 του Ιούλη, 10 λεπτά μετά τις 9, και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο».

μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής, στην τεχνική επιμέλεια η Γλυκερία Σουλγάνη, στις ειδήσεις από τα νησιά μας ο Θοδωρής Πιλιώτης από τη Χίο, Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία, ο Χάρης Αβουδάκης από τη Σάμου, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Μυρσίνη Τζινέλη. 2251-0-23-250 και 47-760 τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. Και χθες είχαμε αρκετά μηνύματα, αρκετά τηλεφωνήματα και για διάφορα θέματα που θέλετε να δούμε και θα το κάνουμε στις επόμενες ημέρες και εκπομπές. Να ξεκινήσω μετά του καιρού. Είπαμε, μια μικρή περίοδος πολύ αυξημένων θερμοκρασιών. Αύριο θα είναι πιο ζεστή μέρα για μας και χθες ήταν πάρα πολύ ζεστά και σήμερα θα είναι πάρα πολύ ζεστά, θα φτάσει τους 39 βαθμούς το θερμόμετρο. Αύριο θα φτάσει τους 40 και την Τετάρτη πέφτει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι σήμερα είναι βόρειοι, το απόγευμα θα ενισχυθούν, θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, πολύ μεγάλη προσοχή σε οποιαδήποτε μας κίνηση στην Ήπεθρο και δεν κάνουμε τίποτα που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο το περιβάλλον, την περιουσία μας και τη ζωή μας. Αύριο στρέφονται οι άνεμοι σε νοτιάδες. Θα πέσουν τα μποφόρ, από 5 μποφόρ που θα πνέουν σήμερα το απόγευμα, αύριο θα είναι εντελώς εξασθενημένοι και νότιο-ανατολική. Και αυτό θα αυξήσει ακόμη παραπάνω τη θερμοκρασία. Ο ουρανός θα είναι καθαρός. Οι άνεμοι επιστρέφουν την Πέμπτη, βόρειοι άνεμοι, γι' αυτό και θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Θα ενισχυθούν και πάλι το πρωί της Πέμπτης στα 5 μποφόρ και θα διατηρηθεί ενισχυμένο βοριαδάκι καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, που το θερμόμετρο δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 34 με 35 βαθμούς. Στο ίδιο σκηνικό, το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, είπαμε με την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο, να προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τουλάχιστον στις τωρινές προγνώσεις και κάποιες μπόρες, κάποιες τοπικές βροχές το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου. 32 βαθμούς το θερμόμετρο το Σάββατο, στους 34 την Κυριακή. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκηνικό του καιρού και να πω για ακόμη μια φορά αυτό που είπα και χθες, ότι φτάσαμε στις 20 του Ιούλη για να έχουμε το πρώτο κύμα καύσωνα και μάλιστα μίνι καύσωνα στη χώρα μας και στα νησιά μας. Εντάξει, μην παραπονιόμαστε, είναι μια χαρά. Λοιπόν, αρκετά θέματα θα δούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Να ξεκινήσω πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι και πριν έτσι καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, από μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, παρουσία και της διοίκησης του νοσοκομείου και πολλών διευθυντών κλινικών του νοσοκομείου μας και του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με αφορμή τα εγκαίνια χθες, ενός μηχανήματος που τέθηκε σε λειτουργία, ενός συστήματος μηχανημάτων που τέθηκε σε λειτουργία στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Αντίστροφης όσμωσης λέγεται το σύστημα αυτό που εγκαινιάστηκε στη μονάδα τεχνητού νεφρού και σε λίγο εκπρόσωποι του Συλλόγου Νεφροπαθών θα είναι κοντά μας για να μας μιλήσουν για την μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές ως εκπροσώπους των νεφροπαθών. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 60 νεφροπαθείς χρειάζονται τα μηχανήματα για την αιμοκάθαρση και αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα και με το θέμα του τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά κυρίως με το θέμα της έλλειψης γιατρών. Ένας νεφρολόγος καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Τρεις έπρεπε να βρίσκονται στο νοσοκομείο μας, ένας είναι στο Βοστάνιο, καλύπτονται οι υπόλοιπες ανάγκες από παθολόγους, αλλά δεν βγαίνει έτσι το βάρος των αναγκών τόσων πολλών ασθενών. Να θυμίσω πριν από λίγο καιρό, όταν είχε ανακοινώσει η κυρία Μακρύ, η διευθύντρια των ιατρικών υπηρεσιών, ότι είχαμε τα αποτελέσματα από τις προσκλήσεις για μόνιμες θέσεις εργασίας σε 6 ειδικότητες που είχε ζητήσει το νοσοκομείο, μας είχε ενημερώσει ότι έχουμε 2 αιτήσεις για την κάλυψη της δεύτερης θέσης γιατρού νεφρολόγου. Ελπίζουμε αυτή η ανακοίνωση να έρθει και σαν τοποθέτηση στις αρχές του χειμώνα στο Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνης. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως με τους εκπροσώπους των νεφροπαθών.
Να πω ότι χτες είπε ο Περιφερειάρχης ότι μηχανήματα ενός εκατομμυρίου 220 χιλιάδων ευρώ έχουν φτάσει σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και κλινικές του νοσοκομείου, παρόντες και οι διευθυντές και οι γιατροί των κλινικών αυτών, οι οποίοι είπαν και μίλησαν για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε καινούργια μηχανήματα που να διευκολύνουν και την δουλειά των γιατρών, αλλά κυρίως την ζωή των ασθενών και να φτάνουμε πιο γρήγορα στο αποθετό αποτέλεσμα. Έπεται συνέχεια, όπως είπε ο Περιφερειάρχης. Μάλιστα, ανακοίνωσαν και ότι θα κατατεθεί και πρόταση για τη χρηματοδότηση με 1,5 εκατομμύριο ενός μηχανήματος ρομποτικής χειρουργικής για το τμήμα της χειρουργικής στο Βοστάνιο. Αυτό που κρατώ είναι μια φράση που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και ΕΣΠΟ και ο Στρατής ο Κυρατζής, ότι το Βοστάνιο είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία, χάρη στους γιατρούς βέβαια. Καλά είναι τα μηχανήματα, χρειάζονται για να εξοπλίζονται, αλλά ένα νοσοκομείο καλό το κάνουν οι γιατροί βέβαια, και ελπίζουμε όλες αυτές οι ανακοινώσεις που είχαμε να φτάσουν γρήγορα σε προσλήψεις, γιατί οι σύλλογοι εργαζομένων μας λένε ότι με τις αποχωρήσεις και τις ανταξαδοτήσεις που έχουμε, το ισοζύγιο στο τέλος βγαίνει αρνητικό όσον αφορά το πώς οι γιατροί, πώς οι νοσηλευτές έρχονται στο νοσοκομείο. Και επειδή πολλές φορές έχουμε και ανακοινώσεις για μόνιμες προσλήψεις, πρόκειται για προσωπικό που ήδη δουλεύει, ήταν σε επικουρικές θέσεις και μονιμοποιείται, δεν ενισχύεται δηλαδή παραπάνω. Γίνονται όμως και νέες προσλήψεις, γίνονται και νέες προκηρύξεις και ελπίζουμε αυτές που είχαν γίνει πρόσφατα για τις πέντε θέσεις. Για τις πέντε θέσεις είχαμε αιτήσεις, στη θέση πνευμονολόγου δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον, κανέναν ενδιαφερόμενο, και θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην πνευμονολογική κλινική, μιας και εκεί οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται, οι πολύ καλοί γιατροί που έχουμε συνταξιοδοτούνται και φεύγουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα του σημερινού μας προγράμματος και επικοινωνούμε αμέσως με τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Νευροπαθών.

0: Πάμε λοιπόν στο Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνης και στο τμήμα τεχνητού νεφρού, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Και πάμε να καλημερίσουμε από το Σύλλογο Νεφροπαθών τον κύριο Δημήτρη Σαξιώνη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να διευκρινίσουν εκπρόσωπος του Συλλόγου Νεφροπαθών αυτή την περίοδο. Πρώην πρόεδρος, μέχρι που ζούσε στη Λέσβο, τώρα από την Αθήνα πιέζει για την αναβάθμιση της μονάδας στο νησί. Κύριε Σαξιώνη, καλή σας ημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά. Τα λέγαμε ανά καιρούς και μας μεταφέρατε τα πολύ σοβαρά προβλήματα της μονάδας. Σήμερα σας φιλοξενούμε για μια πολύ καλή είδηση. Και εντάξει, εμείς το ακούμε σαν όρο τα εγκαίνια του συστήματος αντίστροφης όσμωσης, αλλά για εξηγήστε μας εσείς τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα ζωής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο νοσοκομείο των νεφροπαθών. Αν δεν κάνω λάθος, περί τους 60 νεφροπαθείς κάνουν αιμοκάθαρση, διορθώστε με.
1: Ναι, είναι 60. Δυστυχώς υπάρχει αύξηση στην εισαγωγή των ασθενών που χρήζουν μια εξωνεφρική θεραπεία, δηλαδή μια αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τους νεφροπαθείς οι οποίοι επισκέπτονται την ιδιωτική μονάδα. Ναι. Το οποίο προσθέτεται στο γενικό σύνολο του νησιού των νεφροπαθών.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας, είδα και την χθεσινή σας ανάρτηση έτσι με πολύ θέρμη, αγκαλιάσατε και χαιρετήσατε τα γένεια αυτής της μονάδας. Πόσο βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους νεφροπαθείς η μονάδα αυτή που εγκαινιάστηκε χθες?
1: Καταρχήν να ξεκινήσω με το ότι μια νέα σελίδα γυρίζει και ξεκινάει στο χώρο της νεφρικής ανεπάρκειας και της θεραπείας των νεφροπαθών στην Μυτιλίνη,
0: ναι,
1: με όλο αυτό το σπουδαίο έργο που έχει γίνει. Και για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, γιατί γίνανε πολλά δημοσιεύματα εχθές,
0: ναι,
1: να βοηθήσω λίγο τον κόσμο να καταλάβει με απλά λόγια τι είναι η αντίστροφη όσμωση και τι σημασία έχει.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε ότι οι περισσότεροι στα σπίτια μας, δίπλα στη βρύση ή από κάτω, έχουμε φίλτρο που καθαρίζει το νερό για να μπορούμε να το πίνουμε απαλλαγμένο από, ναι, διάφορες ουσίες. Αυτό φανταστείτε ένα τεράστιο δωμάτιο με 4, 5, 10 και 20 φίλτρα στο μέγεθος ανθρώπου.
0: Mm-hmm.
1: Με δεξαμενές νερού, που το νερό του δικτύου μπαίνει μέσα στις δεξαμενές του νοσοκομείου, στο χώρο της νεφρικής ανεπάρκειας του νεφρού λοιπόν, και φιλτράρεται πολλαπλές φορές,
0: ναι,
1: με διάφορων τύπων φίλτρα, ώστε να απαλλάξει το νερό του δικτύου από οποιοδήποτε βακτηρίδιο, μικροοργανισμό και οτιδήποτε αυτό μπορεί να επιφέρει πρόβλημα στον νεφροπαθή.
0: Ναι.
1: Γιατί χρειάζεται αυτή λοιπόν η διαδικασία? Διότι το νερό είναι πολύ σημαντικό στην διαδικασία, την τετράωρη που υποβάλλεται ο νεφροπαθής, στο να βγει το αίμα του από τον οργανισμό του, να μπει σε ένα μηχάνημα.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν το νερό είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, το μηχάνημα πλέον καθαρίζει ατόφιο και καθαρά μόνο τις κακές ουσίες που έχει το αίμα μας,
0: ναι,
1: βελτιώνοντας κατά πολύ και την θεραπεία μας, την ποιότητα της θεραπείας, αλλά και την ποιότητα της ζωής μας εκτός του νοσοκομείου.
0: Mm-hmm.
1: Διότι δεν μας δημιουργεί προβλήματα η θεραπεία μας από κακής ποιότητας νερό.
0: Μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά εσείς και οι οικογένειές σας. Χαιρετίστηκε και φυσικά ό,τι καλό γίνεται στο νοσοκομείο μας πρέπει να τα λέμε, γιατί υπήρχαν και δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα, κύριε Σαξιώνη, και από εμάς για τα κακό σκήμενα του νοσοκομείου, και έτσι πρέπει να γίνεται, να βοηθάμε και εμείς με την κριτική και να αναδεικνύουμε θέματα και προβλήματα, και στην μονάδα την δική σας υπήρχαν πολλά. Και ένα
1: πολύ
0: από αυτά είναι του γιατρού, είναι των γιατρών. Καλά τα μηχανήματα, κρατώ αυτή τη φράση που είπε ο κύριος Κυρατζής, είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας στο Βοστάνιο, χάρη στους γιατρούς βέβαια. Τι γίνεται με τους γιατρούς στο τμήμα το δικό σας?
1: Να διευκρινίσω πρώτα το πρώτο σκέλος που είπατε για την δημοσιοποίηση των θεμάτων. Ποτέ ο Σύλλογος Νεφροπαθών Λέσβου δεν είναι ενάντια σε κανέναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ποτέ ο Σύλλογος Νεφροπαθών και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι εχθρός οποιοδήποτε διοικητή ή υπουργείου.
0: Ναι.
1: Αυτό που παλεύει ο Σύλλογος Νεφροπαθών και ο κάθε σύλλογος ανθρώπων που χρήζουν και έχουν ανάγκη το νοσοκομείο είναι η βελτίωση συνθηκών υγείας mm-hmm. και θεραπείας.
0: Ναι. Και οπότε, πρέπει να λοιπόν, γίνει κατανοητό ναι. ότι για τη δική σας περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε μια επίσκεψη και μια εξέταση.
1: Είναι... Όχι, όχι, είναι διαβίου ζωής αυτό.
0: Έτσι, είναι διαβίου ζωής.
1: Βεβαίως. Και ένας νεφροπαθής υποβάλλεται τουλάχιστον μέρα παραμέρα σε μια ναι. διαδικασία ναι. η οποία ένα φυσιολογικό νεφρό την κάνει κάθε μέρα χωρίς να φανταζόμαστε Μάλιστα. τι μπορεί να κάνει.
0: Την οποία μας την περιγράψατε αφορά... πριν από λίγο.
1: Μπράβο. Ναι. Τώρα εμείς θα είμαστε εκεί που πρέπει μαστίγιο και εκεί που πρέπει καρότο.
0: Έτσι είναι. Έτσι ναι. είναι, γιατί πρέπει να διεκδικείτε αυτά που αξίζουν και αυτά που σας αναλογούν Βεβαίως. Και αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν.
1: Επειδή πολλές δημοσιεύσεις τις γράφω εγώ ίδιος ναι. κατόπιν συνεννόησης με, το,
0: με
1: το
0: τον πρόεδρό σας
1: και ναι. γνωρίζοντας και τα θέματα, γιατί ποτέ δεν έπαψα να ασχολούμαι mm-hmm. με αυτό το θέμα της νεφρικής ανεπάρκειας, γιατί η αγάπη μου δυστυχώς για το πρόβλημά μου με έκανε χομπίστα πάνω σε αυτό και το καλλιεργώ.
0: Ναι.
1: Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί δυστυχώς ζούμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Ποτέ επί προσωπικού δεν επιτιθόμαστε ποτέ σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Επιτιθόμαστε πάντα στην ιδιότητα που έχουν και στο ρόλο τους.
0: Τι χρειάζεται λοιπόν από εδώ και πέρα, τι άλλα...
1: Τι χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη θέληση να βελτιώσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί ο ασθενής που βρίσκεται σε ένα νησί και όχι στην υπηρετική Ελλάδα που παίρνει ένα αυτοκίνητο και ναι. κάνει μια ώρα δρόμου να ταλαιπωρείται για μικρά θέματα, να επιφορτίζουν τα νοσοκομεία των Αθηνών, αλλά και να μπαίνει σε μια ψυχοφόρα και οικονομική δυσκολία ο ασθενής για μικρά πράγματα, να μην μπορεί το νοσοκομείο, κυρίως της Μυτιλήνης που μιλάμε τώρα, να θεραπεύσει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε άξιους γιατρούς στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης,
0: ναι.
1: έχουμε άξιο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Οι άνθρωποι δεν είναι οι μάγοι
0: χρειάζεται
1: του χωριού.
0: Χρειάζεται ενίσχυση, βέβαια.
1: Βέβαια. Χρειάζεται και υλική αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Και αυτό επετεύχθη μετά από πολλές προσπάθειες του συλλόγου μας mm-hmm. και στις παλαιότερες διοικήσεις όσον αφορά την όσμωση,
0: ναι.
1: που δυστυχώς έβρισκε πάντα εμπόδια και μη πρόσφορο έδαφος, και στο πρόσωπο του κυρίου Κουτσαντώνη, και το λέω ονομαστικά και όχι στην ιδιότητά του ως διοικητής,
0: ναι.
1: βρήκε τους πόρους, γιατί ο άνθρωπος ήθελε.
0: Δεν ήθελε δηλαδή ο προηγούμενος διοικητής, γιατί είχαμε παρακολουθήσει.
1: Δεν θα πω ότι δεν ήθελε ο προηγούμενος διοικητής, γιατί ο διοικητής δεν ενεργεί ποτέ μόνος του.
0: Υπήρχε κάποιος που εμπόδιζε, δηλαδή είναι χμές.
1: Δεν θέλανε ούτε από την ΔΥΠΕ, ούτε από την διοίκηση, δεν θέλανε να βελτιώσουν το νοσοκομείο.
0: Και τώρα γιατί θέλουν.
1: Γιατί όταν κάποιος θέλει, γιατί, ακούσα σου κάτι, αυτή η όσμωση που μπήκε,
0: ναι.
1: τα λεφτά δεν τα έδωσε το κράτος.
0: Ναι, ναι, η περιφέρεια.
1: Τα λεφτά δεν τα έδωσε η κυβέρνηση, να το πω έτσι.
0: Η περιφέρεια τα
1: έδωσε. Τα έδωσε η περιφέρεια.
0: Ναι, όντως.
1: Πώς τα έδωσε, με τη θέληση του διοικητή, του τωρινού, του κ. Κουτσαντώνη, να πει φίλε, εγώ τα θέλω.
0: Ναι.
1: Θέλω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που κάνουν τώρα αιμοκάθαρση. Μιλάμε και για τις επόμενες εισαγωγές των ασθενών.
0: Και να πω ότι δεν αφορά μόνο το τμήμα τεχνητού νεφρού στο Βοστάνιο. Για ένα σωρό άλλα θέματα και τεχνικές και κλινικές χρηματοδότηση, περιφέρεια ή από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και όχι ΔΥΠΑ. Έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Με θλίβει που ένα σύστημα υγείας σε ένα κριτικό νησί δεν μπορεί να στηριχθεί από κυβερνητικά κονδύλια και στηρίζεται από δωρεές και προσφορές και χορηγίες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί που το δέχονται.
0: Ναι. Αυτό είναι και πάρα πολλά παιδεία.
1: Ναι. Δεν είναι πανηγυρισμός το ένα δημόσιο νοσοκομείο να δεχτεί. Ναι, είναι θετικό να δεχόμαστε ναι. δωρεές και προσφορές.
0: Αλλά αυτά θα πρέπει από το κράτος να είναι
1: ακριβώς.
0: παροχές και να υπάρχει αύξηση των δημόσιων δομών για την υγεία, για την παιδεία, αντίστοιχα
1: έτσι
0: και όπου
1: ακριβώς.
0: χρειάζεται, και όχι να πρέπει να περιμένει μια χρηματοδότηση ιδιωτική.
1: Κύριε Σαξιόνι, για να μπορεί ο τόπιος...
0: Επειδή πλησιάζουμε στο διαφημιστικό μήνυμα και πρέπει
1: ναι, ναι.
0: να ολοκληρώσουμε. Πρόσφατα μιλήσαμε με την κυρία Μακρύ που μας ενημέρωσε για το ποιες θέσεις έχουμε αιτήσεις για να καλυφθούν μόνιμες, και μία από αυτές είναι η θέση του νεφρολόγου. Αν όλα
1: Βεβαίως.
0: Πάνε καλά, οι δύο ενδιαφερόμενοι που έχουμε μέχρι που είχαμε στην πρόσκληση, έναν από αυτούς θα τον έχουμε αρχές του χειμώνα.
1: Το ευχόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Χρόνια το παλεύουμε.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Και μακάρι να υλοποιηθεί.
0: Ναι. Αυτό
1: θα
0: λέμε.
1: Θα όμως, ναι,
0: μακάρι να υλοποιηθεί, όμως, γιατί
1: μακάρι, ναι,
0: πολλές φορές έχουμε αιτήματα, αλλά μέχρι να έρθει,
1: ναι,
0: αυτή η τοποθέτηση, γιατροί βρίσκουν θέσεις αλλού.
1: Θα αφήσω όμως μια λευκή επιταγή που λέμε.
0: Ναι.
1: Όταν υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: ή να όταν δεν υλοποιηθεί, να απαντήσω κατάλληλα, γιατί όλες αυτές οι προηγούμενες φορές που υπήρχε ενδιαφέρον δεν υλοποιήθηκε.
0: Δεν ήταν σωστά δομημένη η πρόσκληση.
1: Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Τώρα θα επικεντρωθώ μόνο στο σπουδαίο έργο που υλοποίησε ο νυν διοικητής του νοσοκομείου, κ. Κουτσαντώνης, τη σπουδαιότητα του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να βελτιώσει τη θεραπεία μας και τη ζωή μας.
0: Έτσι, λοιπόν, περιμένουμε.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνω με δύο εκφράσεις όπως έγραψα και στο Facebook.
0: Ναι.
1: Ο δασκαλάκος ήταν λεβεδιά, χωρίς να θέλω να τον προσβάλλω.
0: Ναι.
1: Με την ταινία. Και
0: εκπαιδευτικός άλλωστε.
1: Ο... Ναι, έτσι, μπράβο. Και δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα ακούνε μερικοί πριν από τον κύριο Κουτσαντώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαξιώνη. Καλημέρα. Να πω βέβαια ότι είχε έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση ο κ. Αξιώνης στο προηγούμενο διάστημα και ήταν πολύ αιχμηρές οι ανακοινώσεις γενικότερα του Συλλόγου Νευροπαθών για όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε και πολύ σοβαρές καταγγελίες των ανθρώπων που είχαν πρόβλημα με τον νεφρό και χρειάζονταν αναβάθμιση η μονάδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το πόδι.

0: στο τηλεφώνημά του πριν από λίγο για πράγματα που γίνονται ή δεν γίνονται στο νοσοκομείο. Από τότε το μικρόφωνο αναφέρουμε και τα καλά και τα κακά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Τα καλά για να αναδεικνύονται και πράγματα που γίνονται και προωθούνται, και τα κακά για να βοηθάμε κι εμείς με την καλή μας κριτική στο να βελτιωθούν πράγματα και καταστάσεις. Θέλω να πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Θέλω να πάω στη διαχείριση αποβλήτων και στο τι γίνεται, ποιος είναι ο σχεδιασμός εδώ στην Λέσβο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούμε για τα έργα που θα γίνουν πάνω σε αυτό τον τομέα. Μάλιστα πολλές φορές έχω ακούσει τον πρόεδρο της ΔΕΔΑΠΑΛ, τον Γιώργο τον Αλεξίου, να λέει ότι τα απορρίμματα μπορούν να αποβούν χρυσός για την τοπική αυτοδιοίκηση και να αν το διαχειριστούμε σωστά να κερδίσει η Λέσβος. Και περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Τον έχουμε τον Γιώργο τον Αλεξίου εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα Γιώργο Αλεξίου.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους φίλους, τους συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν, και θα προσπαθήσω έτσι με απλά πράγματα να τους πω έτσι γενικότερο όσο μπορώ και εγώ, ναι, για την διαχείριση των απορριμμάτων και πραγματικά ποιο, τι πληρώνουμε και ποιο είναι το όφελος.
0: Και τι, πότε θα ξεκινήσουμε επιτέλους τα έργα, και η σημερινή μας συζήτηση είναι με αφορμή την 18η Πανελλήνια Σύνοδο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες στα Ιόνια νησιά. Να θυμίσω ότι πέρυσι την είχαμε εδώ στη Μυτιλίνη.
1: Στο
0: Δημοτικό Θέατρο. Κρατάω αυτά που είχαν πει εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των ΦΟΔΣΑ, ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με την Ευρώπη στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων. Να ξεκινήσω όμως με τα έργα στην Λέσβο, κύριε Αλεξίου.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώντας να πω για το συνέδριο που έγινε αρχές Ιουλίου στην Κέρκυρα, έγινε μια αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης της διαχείρισης των απορριμμάτων, ναι, και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα από εδώ και πέρα. Πραγματικά μπορώ να πω ότι και από το συνέδριο αλλά και γενικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα δεν είμαστε τόσο πολύ ευχαριστημένοι, διότι πάμε με πάρα πολλούς αργούς ρυθμούς, που σημαίνει ότι σήμερα την εποχή του 2026 η ταφή που γίνεται στα απορρίμματα, στα σκουπίδια, να το, ναι, πω, να το καταλάβουμε, είναι 80%, και σε ένα ποσοστό πολύ μικρότερο είναι η ανακύκλωση. Που σημαίνει αυτό, σύμφωνα με τον πραγματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι 30-35, ναι, πρέπει να πάμε το αντίστοιχο.
0: Κύριε Αλεξίου,
1: καταλαβαίνετε τι εννοώ δηλαδή.
0: Τα περσινά στοιχεία έλεγαν ότι βρισκόμαστε στο 19% της ανακύκλωσης όταν ο ευρωπαϊκός όρος αγγίζει το 55%, δηλαδή μέσα σε αυτό το χρόνο η πρόοδος μας ήταν μόλις 1%.
1: Έτσι, ανεβαίνουμε λίγα και πέφτουμε έτσι πάει. Ναι. Βέβαια, υπάρχει μια σταθερή πορεία, βέβαια όμως...
0: Πολύ αργή που δεν πιάνουμε τους στόχους. Ναι.
1: Ναι. Βέβαια και προχωράμε και εδώ με τους Δήμους Λέσβο και τα λοιπά, με τις πράσινες, με τις κυκλίες γωνίες, με τα πράσινα σημεία που έκανε ο Δήμος εδώ στη Μυτιλίνη, στη Χωματερή, στη Γέρα, με το Δήμο Δυτικής Λέσβο που έκανε νομίζω πολύ χνή το Άντις Δάφη και τα λοιπά, όπου θα συγκεντρώνεται τα δοχεία και καθένας θα μπορεί να πάει τα ογκώδια, θα μπορεί να πάει τα πλαστικά, θα γίνεται μια σωστή διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουμε επίπεδα.
0: Μέχρι στιγμής αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνει η ανακύκλωση Αιγαίου, που πέρασε και ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα.
1: Η ανακύκλωση Αιγαίου αφορά μόνο
0: ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Ανακυκλώσιμα υλικά, όσο γίνεται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
0: Αυτά τα πράσινα σημεία που τοποθετήσατε λοιπόν και τον όγκο των απορριμμάτων που θέλουμε να πάνε στην ανακύκλωση, πότε επιτέλους...
1: Δεν πάνε όλα στην ανακύκλωση γιατί είναι ογκώδη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Πότε θα έχουμε τα δικά μας.
1: Αυτό που μένει βασικό και τα λοιπά πράγματι, για να κάνουμε βήματα μπροστά, είναι ότι θα πρέπει να φτιαχτούν οι μονάδες.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ υπάρχουν μονάδες. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε προχωρήσει. Για πολλούς όμως και διαφόρους λόγους που
0: αποτιμούμε
1: ότι δεν πρέπει να συζητάμε, πρέπει να κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω, γιατί πίσω όταν κοιτάμε σημαίνει ότι είναι δικαιολογίες. Εμείς αναλάβαμε με αυτή τη δημοτική αρχή του Χριστόφα και τα λοιπά για να πάμε μπροστά τα πράγματα, και από εκεί και πέρα βέβαια σαν υπεύθυνος εδώ τώρα και λοιπά της Λέσβου και της Λίμνου και τα λοιπά, θέλω να πω ότι και οι άλλοι δήμοι, ναι, και Δήμος Δυτικής και Λίμνου κάνουν προσπάθειες και γενικά ο Φώστα του Βορείου Αιγαίου για να υπάρξει έτσι μια αναβάθμιση σε όλα αυτά τα θέματα. Τώρα βέβαια το ζήτημα είναι το εξής. Τι ζητάμε εμείς? Εμείς ζητάμε, υπάρχουν μελέτες οι οποίες είναι έτοιμες. Το ΕΣΠΑ ήδη άνοιξε, η πρόταση άνοιξε, η οποία άνοιξε τώρα αρχές Ιουλίου,
0: ναι,
1: και θα είναι μέχρι νομίζω τέλος Απριλίου του 2027. Σημαίνει ότι σχεδόν είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
0: Η ΔΕΔΑΠΑΛ θα καταθέσει ή η Δήμη για την περιοχή το καθένας?
1: Κοιτάξτε, παράδοση χάρη για την κουμποστοποίηση, αν αποφασιστεί να κατασκευαστεί μια κουμποστοποίηση στη Χωματερή, θα την να θα την

0: Θα δει ο Καταβάλλης την πρόταση, ο Δήμος Μητυλίνης και στη συνέχεια διαχείριση και αυτό θα γίνει από, από το Φώστα Βόρειο Αιγαίο. Τα υπόλοιπα, οι μονάδες...
1: Διευκρινίστε μας κάτι, έχουμε ένα σύνολο μονάδων,
0: αφήστε λίγο να σας πω για να...
1: 45 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος.
0: 40
1: εκατομμυρίων. Μονάδα ανάκτησης και κομποστοποίησης, ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, πράσινα σημεία. Αυτά περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις.
0: Για αυτά... Τα πράσινα σημεία είναι ξεχωριστά, τα έχουν κατασκευάσει, ήδη τα κατασκευάζουν οι Δήμοι. Εμείς λέμε για την κομποστοποίηση, τη ΜΕΒΑ, κομποστοποίηση οργανικών που πρέπει να κατασκευεί και αυτά, ό,τι περισσεύουν δηλαδή από τα φαγητά μας, θα γίνει αξιοποίηση. Είναι για μια μονάδα η οποία. Προτείνεται να κατασκευαστεί εδώ στη Χωματερή. Η υπόλοιπη μελέτη, την οποία θα διαχειριστεί ο Φώστα Βόρειο Αιγαίο, προβλέπει μία ΜΕΒΑ η οποία θα εξυπηρετεί γενικότερα τους δύο Δήμους, αλλά ειδικότερα το Δήμο Δυτικής Λέσβου, το ΚΔΑΗ, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ένα σύγχρονο εργοστάσιο που θα εξυπηρετεί όλη τη Λέσβο γενικότερα, και από εκεί θα υπάρχει και μια μεγάλη παραγωγή σε ανακυκλώσιμα, άρα θα υπάρχει και κέρδος για τους Δήμους και ταυτόχρονα θα πέφτουν στους πολίτες. Και ό,τι μείνει τα υπόλοιπα υλικά, θα υπάρχει η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, η οποία πλέον θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορεί να βγάζει και ένα ενεργειακό καύσιμο, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για να μπορούν οι Δήμοι να παίρνουν κάποια χρήματα, τα οποία είπα θα τα συντονίσουν και θα τα διαθέσουν σε συνεργασία. Αυτό που θέλουν για το καλό των πολιτών.
1: Είναι έτοιμος ο Φώστα να προβάλλει την πρόταση του.
0: Να είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ θα πάρουμε το 80%. Το υπόλοιπο εμείς παλαιότερα είχαμε ζητήσει από χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων. Το κράτος δεν μας την έδωσε. Είπε ότι δεν έχει τα κατάλληλα αυτή τη στιγμή τα χρήματα κτλ. Για να συμπληρώσει το 20%. Το 20% περίπου είναι 7 με 8 εκατομμύρια στις μονάδες που θέλουμε να κατασκευάσουμε. Και με απόφαση κατά πλειοψηφία πάρθηκε από το Φώστα Βόρειο Αιγαίο να γίνει μέσω ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δυτικού και
1: Δημοσίου Τομέα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένα 20% της χρηματοδότησης θα το βάλει ο ιδιωτικός τομέας?
0: Θα το βάλει ο ιδιωτικός τομέας, σημαίνει ότι η εταιρεία η οποία θα αναλάβει να το κατασκευάσει.
1: Μέσω διαγωνισμού, πώς
0: θα γίνει πρώτον επιλογή. Ενημέρωση όπως προβλέπει ο νόμος στις εταιρείες. Στη συνέχεια, αφού υπάρξει και πρόταση και έγκριση από το ΕΣΠΑ το 80%, και αφού περάσει από την Διευπουργική Επιτροπή που αφορά τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, σημαίνει ότι μετά θα γίνει δημοκράτηση συγκεκριμένων εταιρεών που υπάρχουν στην Ελλάδα όπου κατασκευάζουν τις μονάδες αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Και σημαίνει ότι αυτή η μονάδα, η εταιρεία που θα το πάρει, θα χρηματοδοτήσει το έργο και, αν θυμάμαι καλά, η διαχείριση μετά που θα είναι για τις μονάδες θα την έχει εταιρεία κατά, νομίζω, γύρω στα 25 χρόνια.
1: Δηλαδή θα έχει δικαίωμα διαχείρισής της?
0: Μέλος, θα έχει μέλος διαχείρισης,
1: Και μέρος
0: για να πάρει και τα χρήματα που έχει βάλει.
1: Που έχει βάλει.
0: Ακριβώς, μα αυτό σημαίνει. Βάζει για να πάρει. Δεν είναι απλά, μιλάμε απλά μαθηματικά.
1: Εσείς προσπαθήσατε να μην μπει ιδιωτικό τομέα.
0: Εμείς προσπαθήσαμε. Η πρότασή μας ήταν και του Δήμου Μητυλίνης και της Ικαρίας να μην μπει ιδιωτικό τομέα. Δεν υπήρχαν άλλη λύση, είπαν οι υπόλοιπα μέλη. Και αποφασίστηκε και κατά πλειοψηφία να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό θα αφαιρέσει χρήματα από τους Δήμους, πιστεύετε, ή θα δώσει δικαίωμα?
0: Εξαρτάται, καταρχάς παίζονται πολλά θέματα. Μπορώ να πω είναι εξαρτάται πώς θα γίνει η δημοπρασία, η τιμή την οποία θα το πάρει, έτσι, πώς θα κοστίσει ο τόνος, η μεταφορά και τα λοιπά, το τόνος, πώς θα το κοστίσει, είναι σημαντικό αυτό, και από εκεί θα εξαρτηθεί και όλη η λογική.
1: Μάλιστα, οπότε
0: της ιεραρχίας και των... Αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι μια διαδικασία. Θεωρούμε ότι όλα αυτά για να συμβάλλουν και να μπορεί να ξεκινήσει το έργο, κατά εκτίμησή μου, είναι περίπου στα 2 χρόνια. Ίσως και
1: αυτό
0: παραπάνω,
1: ρωτούσα,
0: αν δεν υπάρχουν άλλες...
1: Γιατί θυμίζω τα όσα είπε Μανώλης Γραφάκος το Μάιο, ότι το 29 υπολογίζουν να είναι έτοιμη η μονάδα.
0: Εμείς αυτό λέμε στο 26, όχι να είναι έτοιμες, να έχουν ήδη ξεκινήσει. Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
1: Να έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται.
0: Ναι, να υλοποιούνται, να κατασκευάζουν.
1: Και πότε προβλέπετε, δηλαδή, έτσι από το όλα...
0: Η χρηματοδότηση είναι μέχρι το τέλος του 30, πιστεύω, 31, κάπου εκεί να...
1: Το 29 να ξεκινήσουν να υλοποιούνται και το 31 να ξεκινήσουν
0: κάπου
1: να λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν όλα πάνε βέβαια καλά, κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε. Και αυτό το λέω γιατί σήμερα ο πολίτης, έτσι, πληρώνει γύρω στα, εδώ, γενικά σε όλο το Αιγαίο πάνω σχάρι, γύρω στα 52 ευρώ, συν 35 ευρώ που είναι η ταφή. Το πρόστιμο δηλαδή που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ταφή που κάνουμε.
1: Γιατί διατηρούμε ακόμη το
0: λοιπόν,
1: σύστημα αυτό.
0: Βεβαίως δεν έχουμε, ναι. Γιατί έχουμε αργήσει και...
1: Είμαστε από τις τελευταίες περιοχές που δεν έχουν εγκαταστήσει τέτοιες μονάδες. Η Χίος έχει εγκαταστήσει.
0: Η Χίος έχει κάνει μια μονάδα επεξεργασίας ναι. απορριμμάτων και στη συνέχεια με πόρους ελληνικούς ναι. θα προχωρήσει τώρα στην μετατροπή σε μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Η Σάμος δεν έχει σχεδόν τίποτα.
1: Ναι.
0: Η Καρία εξαιρέθηκε γιατί θα γίνει μια μονάδα σταθμός μεταμόρφωσης απορριμμάτων, δηλαδή όπου θα φορτώνονται τα σκουπίδια, θα πηγαίνουν απλά, θα τα πηγαίνουν τα πραγματοφόρα, ναι. θα συμπέζονται και θα κάνουν και ένα χιτά. Και όταν γίνουν και οι μονάδες, γιατί στη Σάμο εκτός από τη ΣΜΑ είναι και μια μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, που σημαίνει πιθανώς κάπου, δεν ξέρω ακριβώς που με ειδικό νόμο, θα ρυθμίσουν που θα πηγαίνουν για να γίνεται επεξεργασία των απορριμμάτων με την Ικαρία. Βέβαια, αυτά μιλάμε όταν κατασκευάσουν. Άρα λοιπόν ο πολίτης ναι. πληρώνει πάρα πολλά χρήματα. Και το ζητούμενο είναι ότι δεν μπαίνουμε χρήματα. Αν λοιπόν ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και φτάσουμε στο σκοπό μας, ποιος είναι ο σκοπός μας, ο σκοπός μας είναι να ολοκληρώσουμε τις μονάδες, να μπορούμε και από τις κομποστοποιήσεις που θα φτιάξουμε, να βγαίνει ναι. λίπασμα, να μοιράζεται στους κατοίκους των περιοχών, κάθε περιοχών, να μπορούν να τα αξιοποιούν στα χωράφια τους, στα κυπευτικά τους και όπου όλου θελήσουν. Εάν αυτή τη στιγμή που φτιάξουμε το κέντρο διαλογής των απορριμμάτων,
1: ναι.
0: η ανακύκλωση θα επιφέρει πάρα πολλά χρήματα και η μονάδα ανάκτησης πλέον, όταν βγούμε για ενεργειακό κάψιμο, καταλαβαίνετε ότι πλέον οι Δήμοι θα μπορούν να έχουν ένας δικός τους πόρος, το οποίο θα μπορούν να διαθέσουν και με τους φόντες συνεργασία που θα διαχειρίζεται την όλη κατάσταση, να μπορούν να μειώσουν τα τέλη,
1: μακάρι,
0: να βοηθήσουν τους
1: πολίτες. Μακάρι να είμαστε σε θέση.
0: Αυτό,
1: να
0: δηλαδή,
1: πάμε,
0: αυτό είναι αυτό ο σκοπός μας.
1: Μακάρι.
0: Δουλεύουμε όλοι ενωμένοι στο Βόρειο.
1: Πώς θα πάει ο ΦΟΣΔΑ, έτσι.
0: Κοιτάξτε, στις γενικές γραμμές έχουμε μια καλή συνεργασία. Τα έχουμε αφήσει όλα στην άκρη. Ο σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε για να αποδώσουμε το καλύτερο για τους πολίτες. Γιατί είναι 11 δήμοι. Και μάλιστα εμείς είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με Σάμο, Καρίες και ούτω και τα μικρότερα νησιά. Και θεωρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορέσουμε, αφού έχουμε μια καλή συνεργασία, αριστή συνεργασία, να τα προχωρήσουμε για να μπορούμε έτσι να, να πάνε τα νησιά μας μπροστά.
1: Έτσι.
0: Ο σκοπός μας όλων είναι
1: όλοι.
0: Το θετικό και το
1: αυτό
0: καλό αποτέλεσμα εις όφελος των πολιτών.
1: Πολύ
0: γι' αυτό
1: ωραία.
0: Το κάνουμε αυτό. Άρα γι' αυτό μας έχουν στείλει πολίτες εδώ που είμαστε για να είμαστε Δημοτική Σύμβουλη.
1: Ωραία.
0: Για το καλό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξίου.
0: Θέλω να πω ναι. να κλείσω καταρχάς και να πω ότι καλό καλοκαίρι σε όλους. Αυτό που πρέπει εμείς και σαν ΒΟΣΔΑ, αλλά και εδώ και σαν Λέσβο και με τους δύο Δήμους συζητάμε ότι θα αξιοποιήσουμε τους περιοδοντολόγους που έχουμε, γιατί θα πάρουμε προσωπικό. Δηλαδή, ήδη σαν έγκριση εδώ πάλι είχαμε 37 άτομα.
1: Το λέγατε ότι
0: ναι, τώρα θα πάρουμε 5 τεχνολογικής εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει πρόταση μέσω του ΦΟΣΔΑ γύρω σε 40 άτομα. Να πάρουμε και επιστημονικό, να βοηθήσουμε και στα σχολεία, να βοηθήσουμε και στους κατοίκους, να κάνουμε εξορμήσεις και εμείς στη συνεργασία με τους Δήμους, αλλά και σαν ΦΟΣΔΑ μόνος μας, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ναι. για να μπορούν οι πολίτες, τα παιδιά να καταλάβουν ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος των σκοπιδιών, τι μπορούν να επιφέρουν, κέρδος τους ίδιους στους εαυτούς μας, για να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Είναι μέσα στο πρόγραμμά μας.
1: Ξέρετε, να θυμίσω ότι είχε ετοιμαστεί πριν δεκαετίες η Λέσβος και δεν είχε πάει καλά η ανακύκλωση, οπότε τα άφησε πίσω ο κόσμος.
0: Και ο σκοπός μας είναι, γιατί διαθέτουμε και στα γραφεία και στα χιτά έμπειρο προσωπικό και τεχνίτες, χειριστές όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός μας είναι, και έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο των ΦΟΤΑ, τον δικτύο, τον κύριο Σημαντηράκη, έχουν γίνει ενέργειες, μήπως μπορούμε να μέσω μοριοδότησης, ναι. όπως γίνεται τώρα, έχουν γίνει την 3K και τώρα που θα γίνουν όσο αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα κοινοφελή και όλα αυτά, να μπορέσουμε με ειδική ρύθμιση να τους πάρουμε, διότι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι, έχουν να προσφέρουν πολλά και όλοι μαζί.
1: Αυτά τα 40 άτομα που είπατε.
0: Όχι, αυτή είναι μέσω ΣΕΠ.
1: Για μόνιμο προσωπικό μιλάμε τα 40.
0: Ναι, ναι. Εμείς μιλάμε τώρα και με το Υπουργείο ναι. ότι αυτούς που θα πάρουμε μέσω ΣΕΠ, μήπως τους πάρουμε μέσω μέσω μοριοδότησης. Διότι έχουμε σχεδόν από αυτούς που ζητάμε προσωπικό τα οποία δουλεύουν σήμερα. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση, γιατί έχουν, διαθέτουν πια με μεγάλη εμπειρία, γιατί ο καθένας δουλεύει 10 και 15 χρόνια. Και σε αντίστοιχη περίπτωση όμως, να μπορούμε αυτοί που θα μείνουν να μπορούμε να γίνει μια προκήρυξη, με μοριοδότηση, να βοηθούν, γιατί θα πρέπει να συμπράξουμε όλοι μαζί. Σε όφελος των πολιτών. Ωραία. Είπαμε, όταν υπάρχει καλή συνεργασία, όταν υπάρχει γνώση, υπάρχει, όταν υπάρχει διάθεση, υπάρχει και κέρδος. Εμείς μιλάμε πλέον για το κέρδος. Και θέλω να πω ότι ο ΦΟΣΔΑ, Βορείο Αιγαίο και ειδικά η πρώην Δαπάλ, βγήκε κερδοφόρος φέτος. Παρόλο που πέρσι είχαμε πρωί, θα θυμάστε μόνο. Είμαστε πάνω από γύρω στου 200.000 κερδοφόροι, που σημαίνει ότι πάμε πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Και γίνεται σωστή διαχείριση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεξίου.

0: Λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις όσον αφορά τα έργα που περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Λέσβο και όπως μας θύμισε και ο κύριος Αλεξίου, για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, πληρώνουμε και πρόστιμο. Το πληρώνουν οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για το γεγονός ότι ακόμη θάβουμε σκουπίδια. Είναι λοιπόν έτοιμοι να καταθέσουν την πρόταση. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι τον Απρίλιο του 2027 και καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι εργασίες για τη δημιουργία της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στην Λέσβο θα ξεκινήσει το 2029 και θα τελειώσει το 2031. Βάζω ανωτελεία γιατί βλέπω το ρολόι και πρέπει να πάω στην Ικαρία, γιατί μας περιμένει ο Γιώργος Ζοβιτσαράς με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας ημέρα. Τον είχαμε ακούσει τον κύριο Αλεξίου και στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων πριν από λίγες ημέρες με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί.
0: Ναι.
1: Εκείνο που τονίζω, θα χρησιμοποιήσω μόνο τα λόγια των φίλων ακροατών, οι οποίοι μας λένε ότι αν περιμένουμε μέχρι το 2030 ή και παραπάνω να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα λίμματα, με τα σκουπίδια και τη διαχείριση του νερού, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάλε ανωτελεία.
1: Ανωτελεία. Ναι. Το μόνο που θα πω είναι ότι μέχρι 5 Αυγούστου θα γίνεται και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα στη συνεγγραφή για τους παιδικούς σταθμούς, να το έχουν υπόψη τους αυτοί οι γονείς.
0: Πολύ καλά το κάνεις, το είχα σημειώσει, δεν θα προλάβαινα να το πω.
1: Ωραία, το πάω εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, και είχαμε και μία φωτιά σήμερα το πρωί σε ένα όχημα στην περιοχή του Μαυράτου. Ευτυχώς ελέγχθηκε πολύ γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το δεύτερο περιστατικό τέτοιο που γίνεται στην Ικαρία. Πολύ περίεργο, αλλά ευτυχώς ήμασταν τυχεροί. Δεν φυσάει. Ναι. Μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο, αν τυχόν έχουμε τη δυνατότητα, ναι, και την κυρία Τσαμπή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε, ένα αφιέρωμα στον Ιωάννη Μαλαχή, ένας από τους πρωτεργάτες της Ικαριακής Επανάστασης και ένας από τους ανθρώπους που άφησε το στίγμα του στο νησί μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Στην άκρη του μυαλού πάντα είναι η επανάσταση. Είπαμε το όνειρο για τη Μεγάλη Ελλάδα, αλλά και το τι θα γίνει με την Ικαρία. Οπότε το 1909, όπως σας είπα και πιο πριν, καλεί το Μυριανθόπουλο στο νησί, που αναλαμβάνει επόπτηση σχολείων μέχρι το 1911. Θα έρθει πάλι τις παραμονές της επανάστασης ο Μυριανθόπουλος και θα μείνει και για την οργάνωση της ελευθέρας πολιτείας Ικαρίας. Στην Ελλάδα δε ταυτόχρονα, για να μην ξεχνιόμαστε, από το 1864 έχουμε βασιλεία, τον βασιλευόμενη δημοκρατία με τον Γεώργιο τον Δανό, τον πρώτο, τον Γλίξμπουργκ, αλλά οι άστοχες ενέργειες και του βασιλιά αλλά και των πολιτικών αναγκάζουν τους στρατιωτικούς να κάνουν ένα κίνημα ανέμακτο στο Γουδί στις 15 Αυγούστου του 1909, όπου καλούν τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που έχει ξεχωρίσει από την Επανάσταση στην Κρήτη, στην Κρήτη και δει στο Θέρισο, να ανέβει να δει τι γίνεται στην Αθήνα και να αναλάβει τα πολιτικά ενία. Πραγματικά έτσι γίνεται. Ο Βενιζέλος έρχεται, εκλέγεται πρωθυπουργός μετά από εκλογές, ακολουθεί κατευναστική πολιτική ως προς τη βασιλιά, και γιατί βλέπει ότι μία σύγκρουση των Βαλκανίων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι κοντά και θέλει να προλάβει να προετοιμαστεί κιόλας και φυσικά να μην εξωθεί στα πράγματα στη χώρα σε εσωτερικό πρόβλημα, διχασμό επί του παρόντος. Εν τω μεταξύ, όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προλαβαίνουν όμως οι Ιταλοί και καταλαμβάνουν τη Λιβύη, που ήταν Οθωμανική κτήση το Σεπτέμβριο του 1911, και μετά απελευθερώνουν από τους Τούρκους τα Δωδεκάνησα, έτσι επαγγέλλονται, το Μάιο του 12, και κάθονται ήδη. Τα θέλουν φυσικά για δικό τους λογαριασμό. Όμως οι Καριώτες, μόλις βλέπουν ότι απέναντι στην Πάτμο απελευθερώθηκαν από τον Οθωμανικό ζυγό, πια θέλουν πάση θυσία να έρθει και η δική τους η σειρά. Μέχρι που σκεφτήκανε να περάσουν απέναντι στην Πάτμο και να παρακαλέσουν τους Ιταλούς να έρθουν να τους απελευθερώσουν και εκείνους. Τότε είμαστε δε μια τετραρχία, με Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο και εμείς. Ήμασταν μια διοικητική περιοχή. Ο νόμος Άμμου γίναμε το 1915. Ο Μυριανθόπουλος επιστρέφει Είναι σε συνεννόηση πάντα και αλληλογραφία με τον Ιωάννα Δραγούμε, ο οποίος του λέει τι έχετε πάνω, τι δύναμη έχετε, αυτή είναι. Βάλτε τους ένα καΐ και ωραία και καλά, μη χυθεί αίμα, ήταν ας πούμε και στοίχημα, και περάστε τους απέναντι. Ήθελαν και την Ικαρία, χωρίς στρατιώτες Τούρκους, ελεύθερη να είναι και μια βάση για να μπορούν να ελέγχουν και το Αιγαίο. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα στις παραμονές της Επανάστασης το απόφθεγμα που μας έχει μείνει. Θαρσίν χρή, ιδαπολυπόμενοι ούστε φανούνται.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πω πολλά περισσότερα για το κτηματολόγιο με αφορμή και την ντροπιαστική παράταση των 6 ημερών που έδωσαν πριν από λίγες ημέρες όταν είχε γίνει η σύσκεψη από το ΤΕΕ. Ντροπιαστική πραγματικά εξαήμερη παράταση τη στιγμή που δεν ήταν ευθύνη των πολιτών που δεν μπορούσαν να μπουν στην πλατφόρμα ή που δεν τους απαντούσε κανένας. Ήταν δική τους ευθύνη. Έχουμε μιλήσει και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει διαχειριστεί σωστά το ζήτημα ούτε η πολιτεία, ούτε το ελληνικό κτηματολόγιο. Πέραν των λαθών που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από τα λάθη που έχουν γίνει σε Μυτιλίνη και Γέρα, να μην τα επαναλάβω, δεν έχω χρόνο, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και δεχόμαστε και τηλεφωνήματα και μηνύματα πολλού κόσμου που νιώθουν ανυπεράσπιστοι απέναντι στα λάθη που το ίδιο το σύστημα έκανε. Κατέθεσαν τοπογραφικά, πλήρωσαν μηχανικό, έκαναν ό,τι έκαναν και όταν μπήκαν μέσα να βρουν το χωράφι τους, το σπίτι τους, δεν ξέρω εγώ τι μπήκαν να βρουν, βρήκαν λάθη. Πήγαν να τα διορθώσουν με το 5 ευρώ, πώς το λένε, το ποσό των 5 ευρώ και να ανασύρουν μόνοι τους τοπογραφικά και τέτοια και δεν γινόταν η διαδικασία. Γιατί, λέει, πρέπει εγώ να πάω να ξαναπληρώσω μηχανικό για να διορθώσω πράγματα για τα οποία πλήρωσα για να τα δηλώσω? Δεν έχει απαντήσει κανένας από την πολιτεία και είναι πραγματικά ντροπή το πώς έχει διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες το θέμα του κτηματολογίου. Τέλος χρόνου, συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη, μου λέει η κυρία Σουλγάνη. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9. Να είστε κι εσείς εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Ακρόπολη ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άντρα στο χέρι σοβαρά και μια γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης εξάπλωσης πυρκαγιών. Στο Δίο Αθηνών, στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τέλος, τα ηλεκτρονικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρονικά πατίνια σε ανήλικους, ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση ασφάλισής τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιοποταμό για τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επικυρωποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα, τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας μαζί με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε δύο ελληνόκτητα τάγκερ. Όπως μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ιρνα, τα δύο τάγκερ επιχείρησαν να περάσουν από τη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, την οποία το Ιράν χαρακτηρίζει επικίνδυνη και δηλώνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται. Εντός των τυχών και πάλι, με αλλαγές πραγματοποιούνται από το πρωί τα δρομολόγια των γραμμών 32 που εξυπηρετούν επιβάτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω θράψης αγωγού της αποχέτευσης επί της 28 Οκτωβρίου στους Αμπελόκηπους. Τα λεωφορεία κινούνται προς το κέντρο της πόλης από την οδό Ακριτών και τη Λεωφορονίκης και έπειτα συνεχίζουν κανονικά τα δρομολόγια από την πλατεία Δημοκρατίας. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Ακούσατε τα νέα στο δελτίο ειδήσεων από την Νίκη Χατζηδημητρίου. Θα σας δώσω και μερικές ακόμα ειδησούλες. 5 άτομα συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για παρεμπόριο. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου σε λαϊκές αγορές στην Τούμπα, στην Ξηροκρίνη, στο κέντρο της πόλης και στη Βούλγαρη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παράλιας, ελέγχθησαν συνολικά 534 άτομα. 4 εξ αυτών συνελήφθησαν, επιβλήθηκαν 13 διοικητικά πρόστιμα ύψους 12.500 ευρώ συνολικά και σχηματίστηκαν 10 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 345 προϊόντα παρεμπορίου. Επίσης, στην Θεσσαλονίκη, ένας 46χρονος οδηγούσε μεθυσμένο στη περιοχή Χαριλάου. Ήπιε, αποφάσισε να οδηγήσει, έπεσε σε έλεγχο της αστυνομίας και συνελήφθη. Στο όχημά του εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην περιοχή που όπως είπαμε της Χαριλάου και το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 84χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Φέρεται να προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια στην κατασκευή ενός τσιμεντένιου φράγματος εντός της κήτης του Αξιού Ποταμού, λίγο εκεί πριν τις εκβολές του στον Θερμαϊκό, και συγκρατούσε τα νερά για να μπορέσει να ποτίζει τα χωράφια του ο συγκεκριμένος. Από το 2021 έως και το 2025 πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο τον Μάιο εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευής αναχώματος σε όλο το πλάτος της κήτης του ποταμού. Στο σημείο δηλαδή εκεί που ήταν τα τσιμεντένιες κατασκευές με βαριά μηχανήματα και με αποτέλεσμα αυτό να έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού και του Θερμαϊκού, επηρεάζοντας φυσικά και τη θάλασσα. Τώρα, ένταση επικράτησε χθες και στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη. Ένας 60χρονος χτύπησε κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες με βαριοπούλα ένα 42χρονο υπάλληλο security στο χέρι. Αυτός απευθύνθηκε για βοήθεια σε έναν 59χρονο που βρισκόταν στο σημείο, τον οποίο ο 60χρονος απείλησε και έβρισε. Το επεισόδιο δεν έληξε εκεί, αφού ο 59χρονος και αυτός άσκησε με τη σειρά του σωματική βία σε βάρος του 60χρονου και οι δύο έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 47χρονος απείλησε με πιστόλι και χτύπησε έναν 64χρονο μετά από διαπληκτισμό. Στην κατοχή του 47χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκαλάκι που περιείχε σφαιρίδια, ένα άλλο πλαστικό πιστόλι και αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Ο 47χρονος οδηγήθηκε και αυτός στον εισαγγελέα. Και με αυτές τις ειδήσεις πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να καλημερίσουμε τον Βασίλη Πεκλάρη και να δούμε την πολιτική μας επικαιρότητα.

0: Θα καλημερίσω τώρα τον Βασίλη Πεκλάρη και θα ετοιμαστώ να τον αποχαιρετήσω για να ξεκινήσει την καλοκαιρινή του άδεια. Βασίλη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το ερώτημα είναι βέβαια αν στην άδεια θα μπει στον πειρασμό να παρακολουθείς κάθε μέρα τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί δεν βλέπω να μας αφήνουν σε ησυχία μέχρι αρχές Αυγούστου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αναγκαστικά τις παρακολουθούμε εμείς που έχουμε και με ενημερώσεις τέλος πάντων που έρχονται κτλ. Στο κινητό, πλέον με το κινητό δεν ξεφεύγεις. Εκτός αν το αφήσεις, το κλείσεις, το αφήσεις.
0: Τι το αφήνεις το κινητό,
1: το
0: γίνεται.
1: Ορίστε.
0: Γίνεται να το αφήσεις το κινητό.
1: Να το κλείσεις. Να το κλείσεις, να το βάλεις με στη βαλίτσα και να το κλείσεις. Και να το βγάλεις μόνο για να πάρεις κανένα τηλέφωνο κάπου που θες να επικοινωνείς. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί το κινητό κατευθείαν είναι συνδεδεμένο. Σορλάρεις, βλέπεις επικαιρότητα, κολλάς κάπου, θα διαβάσεις και μετά το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο να κάθεται στις παραλίες παλιά που ήμασταν με ένα βιβλίο στο χέρι ή κάποιοι έτσι, πιο παραδοσιακοί εδώ πέρα με αθλητικές εφημερίδες. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μπούζας εκεί αλώνει τις παραλίες. Σπορ του Βορρά και τα λοιπά. Ο καθένας είχε την εφημερίδα του, άλλοι πιο βαριές, άλλη βιβλία. Και τώρα είναι όλοι με ένα κινητό. Κάθονται ο κόσμος, καλά όχι μόνο στις παραλίες, αλλά και στις παραλίες και στολάρει στο κινητό, διαβάζει, κοινωνικά δίκτυα κυρίως βέβαια, όχι στο σελίδες όπως κάνουμε εμείς. Στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω του TikTok και του Instagram και του X μαθαίνει, ενημερώνεται ή τέλος πάντων ο καθένας ό,τι θέλει να μάθει. Οπότε δεν χαλαρώνεις και εσύ διακοπές πολύ. Διαλύματα περισσότερο κάνει.
0: Ναι, αλλά τώρα για τους πολιτικούς πρέπει και το μυαλό να αδειάσει. Το δικό μας το μυαλό.
1: Ναι, πρέπει να αδειάσει. Πρέπει να αδειάσει λίγο να σταματήσει να μπαίνει σε αυτό το τι έγινε σήμερα, αυτό της επικαιρότητας που ξέρεις κάποια φορά άμα το κοιτάς πίσω και λες τι έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις ότι πολλές φορές είναι και ανούσιο. Δηλαδή λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι λίγο για να σε ιντριγκάρω κιόλας. Μειώνεται συμφωνία με τα δηληστήρια, μειώνεται 10 λεπτά. Μέσα σε 2 μέρες η βενζίνη, η αμόλυβδη. Μέσα σε 2 μέρες απορροφήθηκε αυτή η μείωση.
0: Τώρα κι εσύ κάτι ψηλά που θυμάσαι τώρα. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω τώρα.
1: Φτάσαμε ξανά στα 2 ευρώ. Θα μου πεις αν ήταν πολύ παραπάνω ίσως η τιμή, αν δεν είχε γίνει αυτή η μείωση από τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν την καταλάβαμε. Δεν ξέρω, ήταν λάθος. Κακή συγκυρία που ανέβηκαν ξανά οι διεθνείς τιμές. Δεν ξέρω. Ανεβαίνουν και αυτόματα, ρε παιδί μου. Όταν ανεβαίνουν αυτές οι διεθνείς τιμές, στα παρατήρια κατευθείαν εκτοξεύονται οι τιμές. Τι να κάνουμε. Αυτή η σύνδεση είναι αυτόματη. Οπότε λες, τι έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, σχολιόμουν να μαλώνανε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση για το τάδε θέμα. Να, που συμφωνούν τώρα, βλέπεις. Για τα πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν. Λένε και από την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, ότι εντάξει, αυτό είναι νόμος πλέον, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Υπάρχει και μια λογική, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν κάτι δημιουργείται και πλέον έχουν εγγραφεί χιλιάδες άνθρωποι και συμμετέχουν, θα έχουν πλέον δεύτερο χρόνο λειτουργίας τη χρονιά που ξεκινάει. Αυτά δεν είναι εύκολο. Πώς αλλάζεις το πλαίσιο λειτουργίας σταδιακά, βέβαια μπορείς να το βελτιώσεις, να το αλλάξεις, αλλά άμεσα δεν μπορείς να κάνεις κάτι και κατηγορείται βέβαια και αυτό η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα από τα αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά, ότι υιοθετεί τον νόμο Πιερακάκη, το ΠΑΣΟΚ επίσης βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί και να πει ότι εμείς λέμε όχι στον νόμο Πιερακάκη, λέμε αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν την ψηφίζει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγή του άρθρου 16. Μήλωση κατάσταση. Οπότε θα μείνουμε με αυτό που έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως και να έχουν τα πράγματα και βλέπουμε για το μέλλον, γιατί η συζήτηση δεν βγάζει πουθενά. Αναθεώρηση λέγαμε, συμφωνία σε κάτι δεν δίνεται. Την Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα είναι το τρίμερο, έτσι, αύριο μεθαύριο και Δευτέρα το τρίμερο της συζήτησης. Θα έχουμε τους πολιτικούς αρχηγούς, θα έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που δεν προχώρησε με συνένεση προφανώς. Έτσι θα πάει στην επόμενη Βουλή προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Που θα θέλουν εκεί διευρυμένη πλειοψηφία για να περάσουν. Έτσι, όλες αυτές που συζητήσαμε το προηγούμενο διάστημα και θα ξανασυζητηθούν το επόμενο τριήμερο στη Βουλή. Τη Δευτέρα θα είναι η ψηφοφορία, η πρώτη, και μετά τις 20 Αυγούστου η δεύτερη ψηφοφορία. Έτσι, το γεγονός αυτό που και χθες σχολιάζαμε, που προκάλεσε την αντιδράση από πλευράς αντιπολίτευσης. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε και πάλι χθες.
0: Εκλογή στην Άνοιξη.
1: αλλά τρέχουμε από τώρα, σαν να έχουμε εκλογές αύριο.
0: Ναι, και ότι κερδίζει αυτό... η ομάδα και όχι ο Σταρ.
1: Καλά, αυτό με την Ισπανία, ναι.
0: Είναι... Ξέρεις, αυτό δηλαδή... έχει και διτή ανάγνωση. Για το πού πηγαίνει το μήνυμα. Δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή απευθύνεται αυτό ως καρφί στον Αλέξη Τσίπρα, απευθύνεται και Μέση. Στο εσωτερικό.
1: Α, εσωτερικό, ναι.
0: Δηλαδή στη λογική ότι δεν τρέχω μόνο εγώ, τρέχουμε όλοι. Και από την άλλη πλευρά ότι δεν αρκεί να έχεις μόνο έναν Μέση, έναν Σταρ, π.χ. Τσίπρας, πρέπει να κερδίσει η ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αν καλά, υπάρχει ομάδα.
1: Τώρα τι γίνεται στην πολιτική, όταν χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Άμα κέρδισε η Αργεντινή, θα τα λέγαμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μετά το αποτέλεσμα, τέλος πάντων, να λοιπόν που κερδίζει το τέτοιο κτλ. Θα βρει ο καθένας να πει. Τέλος πάντων, τώρα ο Πρωθυπουργός ναι, χρησιμοποίησε αυτό. Χρησιμοποίησε και ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ της Ελεσάου, όσο έλεγα και χθες. Τον Σίμω Δανιλίδη είπε. Ότι μοιάζει με τη Σελεσά, ότι με τη Βραζιλία, έτσι, την Ιγγλική Βραζιλία που έχει πάρει τα πολλά.
0: Ναι, αλλά δεν πήγε καλά φέτος.
1: Ναι, καλά. Αλλά ο Σίμος Δανιλίδης έχει πάρει περισσότερες νίκες.
0: Σωστό, ισχύει.
1: Στις ναι. Δημοτικές εκλογές είναι 30 χρόνια και πλέον. Έχει ξεπεράσει τα 30 χρόνια. Αυτό ήταν το βασικό. Τώρα είχε διάφορα βέβαια που ανέφερε ο Πρωθυπουργός χθες. Τα οποία εντάξει σχολιάστηκαν και από την αντιπολίτευση, συζητήθηκαν και εκτενώς. Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και οι επιθέσεις επικρίνεται περισσότερο για τη στάση του στο θέμα του ΟΠΚΠ από την αντιπολίτευση και το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπήρχε εκμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκεί πήθαν έτσι και ευρωπαϊκά τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά περισσότερο έτσι ετοιμάζεται για τις εξαγγελίες διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί λοιπόν όπου όπως λέει κοστολογημένα και όχι με τον τρόπο που κινείται η αντιπολίτευση, η οποία τάζει και κατεβάζει και συνεχώς πλειοδοτεί, θα κατεβάσει συγκεκριμένες προτάσεις, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και όλες που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και συγκεκριμένες στοχευμένες κατηγορίες των πολιτών, το 300, δηλαδή θα γίνει 400, έτσι της σύνταξης με διευρυμένους αριθμό δικαιούχων, αλλά όχι 13η σύνταξη που επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί βέβαια θα δούμε και στην έκθεση έτσι μια αντιπαράθεση η οποία θα συνεχιστεί στο ζήτημα αυτό, ειδικά της 13ης σύνταξης θα είναι ένα έντονη. Και με την κοστολόγηση και όλα σχετικά θα δούμε και τι θα βγάλει και ο Αλέξης Τσίπρας εκεί με να. Την πρόταση. Γιατί παρουσιάσανε για την παιδεία, παρουσιάσανε για την οικονομία, αλλά είναι αποσπασματικά. Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έτσι στις... στην έκθεση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του προανήγγειλε ότι το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως είπε, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί.
1: Δεν λέγαμε για 2 δισεκατομμύρια.
0: Γι' αυτό λέει θα ξεπεράσει το 1.
1: Θα ξεπεράσει γιατί λέγαμε ότι θα παράσει το 1,5 και τέλος πάντων θα δούμε.
0: Ο ίδιος λέει ότι γνωρίζω για πακέτο 1 δισεκατομμυρίου, το οποίο μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Ναι. Πάντως χθες ήταν επικριτικός ιδιαίτερα με την αντιπολίτευση. Μαθηματικά Τσίπρα, μαθηματικά Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Και γενικότερα έτσι με πάρα πολλές εχμές. Βέβαια χθες αυτό που επισήμανα από την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε λέει, και την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Αυτό έτσι, το πήρε το αυτί μου στην ομιλία του, το συγκράτησα. Ναι. Να δούμε πότε θα ανακοινωθεί αυτό. Πάει προφανώς για τα τέλη Αυγούστου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κοίτα να δεις, λίγες εβδομάδες είναι και το 28. 2 εβδομάδες.
1: Το 28?
0: Ναι.
1: Το 28 δεν είναι 2 εβδομάδες. Σε μία εβδομάδα.
0: Μία αυτή που διανύουμε και κάποιες μέρες από την επόμενη.
1: Τέλος πάντων, αλλά το 28 δεν νομίζω, δεν το ακούμε. Αλλά δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος.
0: Ναι.
1: Εκτός, κάθε χρόνο έχουμε, αλλά λίγο παραπάνω είναι και προεκλογική, οπότε θα έχει και τη σημασία της, θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία των εκλογών και βέβαια θα δούμε και τις θέσεις όλων των κομμάτων έτσι αναλυτικά. Βέβαια ήδη είπαμε ότι ξεκινήσανε, έχουμε νέες κοινοβουλευτικές ομάδες, έχουμε αλλαγές, έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ και ίσως και τις επόμενες εβδομάδες θα έχει... θα ανακοινώσει στελέχη τα οποία θα προσχωρήσουν σε αυτό.
0: Ένας ανεξάρτητος ακούγεται και από τη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κ. Χουρδάκης.
0: Ναι.
1: Ναι, ο κ. Χουρδάκης είναι με τον απόδειο βέβαια Υπάρχουν και εδώ πέρα και διάφορα που ακούγονται, γιατί ακούστηκαν και ονόματα από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για τον άρθει πολλή κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κασιμάτη από την Πειραιά θεωρείται σίγουρη, ο κύριος Αποστολάκης επίσης, έτσι από αυτά που ακούγονται, η κυρία Τζάκρη έχει παγώσει. Τώρα για άλλα ονόματα που πιο τελευταία και ειδικά εδώ από τη Θεσσαλονίκη που έχουν ακουστεί, δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο πολύ κοντά.
0: Έχω ακούσει και τον κύριο Μπόλαρη.
1: Ο κύριος Μπόλαρης στις Σέρες, ναι, αλλά εντάξει, είναι μια επιστροφή.
0: Σέρες ή Θεσσαλονίκη.
1: Όπου και να πάει ο κύριος Μπόλαρης, είναι μια επιστροφή πάντως. Ναι. Ήταν πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι και βουλευτής και στέλεχος. Οπότε θα μου πεις και η κυρία Τζάκρη, η κυρία Κασιμάτη, δεν είναι ακριβώς αυτό που τέλος πάντων έχουμε μια μεταγραφή από άλλο κόμμα. Πάντως και στην Ελλάδα για τις εντάξεις των βουλευτών που ανεξαρτοποιήθηκαν, αν παραιτηθούν βέβαια, θα έχουμε εξελίξει μετά την έκθεση και όσο πλησιάζουμε προς εκλογές δεν θα γίνουν νωρίτερα. Στην έκθεση αυτή με το καινούριο κόμμα ο κ. Τσίπρας και χωρίς πολλούς από το παρελθόν. Και για παράδειγμα έτσι να πω για την παρέτηση του Σημαίων και Δίκογλου στην Εύβοια ότι αντικαταστάθηκε από τη Θεοδόρα Κλειώτου, η οποία είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει μια έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναπάει πάει σε 9 μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας, αφού η κυρία Κλειώτου μένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, όπως και ο κ. Σαμανατίδης, δηλαδή οι δύο παρετήσεις δώσανε δύο θέσεις, δύο άλλες δεν δώσανε, αλλά θα δούμε και με τις ανεξαρτοποιήσεις τι θα γίνει στο μέλλον. Οικονομία λοιπόν, το κυρίως θέμα, τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και αυτά μπροστά μας και θα είναι σίγουρα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά η επόμενη περίοδος. Είναι και με τις περιοδίες και με τις ομιλίες και με τις ανακατατάξεις και τις αντιπαραθέσεις. Έτσι τώρα, με επίκεντρο πάντοτε εδώ, τα λέω αυτά καθώς διαβάζω έτσι μια δυσάρεστη είδηση, εκτός πολιτικής βέβαια, ναι. Έτσι, το θάνατο του συγγραφέα, του πολύ γνωστού συγγραφέα, του Αλέξη Σταμάτη.
0: Σε ηλικία 67 χρόνων νομίζω, δεν κάνω λάθος. Ναι.
1: Και με μια πολύ έτσι σημαντική διαδρομή λογοτεχνική και πάρα πολύ καλά, πολύ καλές εκδόσεις, πολύ καλά βιβλία, αγαπημένος συγγραφέας. Λοιπόν, είναι από αυτά τα δυσάρεστα μέσα στη συζήτηση και στην καθημερινότητα που δυστυχώς έρχονται και μας αλλάζουν την ατζέντα μας. Δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο θα χαιρετήσω. Χρήστο,
0: εγώ θα σου πω, Βασίλη, να φορτίσεις μπαταρίες, να ξεκουραστείς. Θα τα πούμε λογικά όταν μαζί, επιστρέψω κι εγώ. Ναι.
1: Ναι, μαζί θα τα πούμε αργά. Βέβαια, εγώ θα είμαι και τον Αύγουστο στον αέρα, οπότε θα έχουμε να λέμε.
0: Τα έχει επιστρέψει η Μαρία μέχρι
1: και
0: τότε.
1: Να ταλαιπωρώ τους ακροατές.
0: Να περάσεις καλά, Βασίλη, να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Βασίλης Πεκλάρης, ο οποίος αποχαιρέτησε την εκπομπή για την καλοκαιρινή του άδεια. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε μαζί την επικαιρότητα.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα ταυτοτήτων στην Ελλάδα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όσοι ακόμα έχετε τις παλαιού τύπου ταυτότητες, δεν θα μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό για ταξίδια. Δεν μπορείτε δηλαδή να ταξιδέψετε στο εξωτερικό όσοι έχετε ακόμα τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Από τον Αύγουστο, οι μπλε, οι παλιές, οι κλασικές, που δεν διαθέτουν την αναγνωρίσιμη ζώνη, πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπως προβλέπει ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός. Αυτό το καθεστώς αλλάζει λοιπόν από 3 Αυγούστου. Και τι σημαίνει στην πράξη? Ότι όσοι διαθέτουν την παλιά ταυτότητα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, όχι μόνο σε χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί ήταν δεδομένο, έτσι, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως έγγραφο, αλλά και εντός της Ευρώπης. Η κατάργηση δεν επηρεάζει προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Προημερών, μάλιστα, δόθηκε παράταση στη χρήση τους για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τη χρήση παλαιών ταυτοτήτων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχιστεί η χρήση τους ως αποδεκτικό στοιχείο τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, όταν και αναμένεται να αποσυρθούν και για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Αυτή είναι λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση για τη χρήση των παλιών ταυτοτήτων έχει κρυφθεί αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αλλαγή των δελτίων από όλους. Με βάση τη ρύθμιση αυτή λοιπόν, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες, οι οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, γίνονται δεκτές για συγκεκριμένες διαδικασίες έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

0: Θα μεταφερθούμε τώρα στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, εκεί όπου 43 μικρά παιδιά και οι οικογένειές τους είναι μετέωρα μετά την απόφαση του Δήμου Θερμαϊκού να κλείσει το δημοτικό σταθμό της περιοχής, καθώς το κτίριο διαπιστώθηκε ότι έχει στατικά προβλήματα. Καλημερίζω τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον Θόδωρο Τζέκο, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο, αν μη τι άλλο, απασχολεί την περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαλκίδη, και στους ακροατές σας.
0: Ο Δημαράκιος Δημοτικός λοιπόν Παιδικός Σταθμός κρίθηκε επικίνδυνος και δεν πρόκειται να λειτουργήσει για την ερχόμενη σχολική χρονιά. Μοιραία υπάρχει αναστάτωση στους γονείς των παιδιών, ο προγραμματισμός οικογενειακός αλλάζει. Τι μέλη γενέστε?
1: Να πούμε καταρχήν για το ιστορικό, γιατί οι παιδικοί σταθμοί όλων των Δήμων πρέπει να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές του νόμου για να πάρουν άδεια λειτουργίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, εμείς για το Δημαράκιο στη Μηχανιώνα είχαμε εκπονήσει σαν Δήμος με την τεχνική υπηρεσία μία μελέτη, έτσι ώστε το καλοκαίρι, τώρα αυτό το καλοκαίρι που τρέχει, να μπαίναμε και να κάναμε τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν στην αυλή, στα δάπεδα, στα παράθυρα, ό,τι απαιτεί ο νόμος για να πάρουμε την άδεια λειτουργίας και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε έναν πλέον ανακαινισμένο καινούριο παιδικό σταθμό. Μία από τις προδιαγραφές αυτές έχει να κάνει και με τα πιστοποιητικά στατικότητας του κτηρίου. Το πιστοποιητικό στατικότητας έδειξε ότι έπρεπε να γίνει περαιτέρω μελέτη στατικής επάρκειας, δηλαδή είναι μία μελέτη εξειδικευμένη σε βάθος. Παίρνουν δείγματα από τις κολόνες, από τα τούβλα, από το κτίριο, και εγώ τεχνικός δεν είμαι μηχανικός, αλλά να μην τα πολυλογώ. Αναθέσαμε σε ειδικούς στατικούς μηχανικούς το θέμα αυτό μέσα στο χειμώνα τους προηγούμενους μήνες και μας φέρανε πριν από λίγες μέρες το αποτέλεσμα της έρευνάς τους, που μας λένε ότι το κτίριο αυτό είναι στατικά ανεπαρκές. Και αυτό ουσιαστικά, ότι είναι στατικά ανεπαρκές, δεν μας λένε κλείστε το. Αυτό το πόρισμα το έχει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στα χέρια της και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
0: Το πρόβλημα προέκυψε
1: προφανώς,
0: τώρα,
1: όμως,
0: κύριε
1: φαίνεται, Δήμαρχε. Και εγώ το λέω και το είπα και στους γονείς, κανένας δεν θα υπογράψει, ούτε εγώ στη θέση τους, να λειτουργήσει ένα κτίριο, ένας παιδικός που είναι στατικά ανεπαρκές. Δεν έχει επάρκεια στατική. Και κανένας από τους γονείς προφανώς δεν το θέλει αυτό, να στείλει το παιδί του σε κάτι το οποίο δεν του δίνει την απαιτούμενη ασφαλεία. Ό,τι πιο σημαντικό έχουμε τα παιδιά μας, δεν θα ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση. Και πρώτος από όλους εγώ, που είμαι ο πρώτος πολίτης και υπεύθυνος και δημότης της περιοχής.
0: Απλά διαβάζω ανακοίνωση των γονέων που λένε ότι τα προβλήματα του κτηρίου ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, όμως δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ. Είμαστε δηλαδή στο σημείο το ως εδώ και μη παρέκει, δεν αντέχει άλλο το κτίριο.
1: Είμαστε σε ένα σημείο που και εγώ κάπως έτσι θα το έθετα, δηλαδή έτσι το βάζουν οι μηχανικοί. Ότι είναι ένα κτίριο το οποίο χρειάζεται ενίσχυση με μανδύες. Εντάξει, μια επιλογή είναι, το κατεγραφίζεις και τελειώσαμε, αλλά μπορεί να σωθεί, αλλά χρειάζεται εκτεταμένη παρέμβαση. Δηλαδή πρέπει να απογυμνωθεί όλο το κτίριο, που κοφώματα, βλέπουμε κάποια κτίρια που ξεγυμνώνονται τελείως, ας πούμε, από κουφώματα, από τα πάντα, και να μπουν επιπλέον μανδύες, τσιμεντομανδύες, πώς τους ονομάζουν, έτσι ώστε να ενισχυθεί η στατικότητα. Είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί πολύ χρόνο και έχει και μεγάλο κόστος. Και αυτό θα κάνουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Το ότι ένα κτίριο φυσικά προφανώς είναι στατικά ανεπαρκές, δεν είναι σήμερα, ας πούμε, ξημέρωσε Τρίτη και είναι ανεπαρκές. Είναι ένα φαινόμενο και που εξελίσσεται και προφανώς, ας πούμε, φτάνει σε ένα σημείο που λες δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν είναι πολύ παλιό βέβαια, είναι του, να δεν κάνω λάθος, 60-70 κτίριο, παλιό είναι, δεν είναι, θέλω να πω, 100 ετών. Αλλά η κατασκευή του δεν είναι τόσο καλή και δυνατή. Έτσι λέει το πόρισμα της στατικής μελέτης. Άρα δεν μπορούμε, για να είμαστε έτσι κατηγορηματικοί, δεν θα δεχτούμε με ένα τέτοιο πόρισμα να λειτουργήσει χωρίς να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, να λειτουργήσει εκεί ο παιδικός σταθμός.
0: Τα παιδιά πού θα μετακινηθούν, κύριε Δήμαρχε? Τώρα υπάρχει λύση?
1: Άρα είναι ένα θέμα το οποίο εμάς μας έσκασε, να το πω απλά, τώρα, ενώ προγραμματίζαμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις για να πάρουμε την άδεια λειτουργίας να λειτουργήσουμε στο Δημαράκιο, έρχεται αυτό το αποτέλεσμα της στατικής μελέτης που προφανώς δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε και σε τι έκταση θα μπορούσαν να είναι αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί θα μπορούσε να υπήρχε ας πούμε, ένα πόρισμα που να έλεγε μια παρέμβαση πολύ μικρότερης κλίμακας και να γινότανε και να τελειώναμε. Με αυτό το πόρισμα δεν μας δίνει δυνατότητα, δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες ή σε τρεις.
0: Προφανώς.
1: Άρα έσκασε ένα θέμα τώρα στα χέρια μας. Αναγκαστικά παίρνουμε αυτή την απόφαση, θα πάρουμε το επόμενο διάστημα αυτή την απόφαση και θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση με μελέτες που ήδη συντάσσουμε για να το ενισχύσουμε το κτίριο, να καλύψουμε τις προδιαγραφές του νόμου, αλλά αυτό θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση να βρεθεί χρηματοδότηση, είναι κοντά η εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας, είναι κοντά στο 500,000 απαιτείται για τις παρεμβάσεις σε αυτόν τον παιδικό σταθμό. Θα το κυνηγήσουμε να το ξαναφτιάξουμε, να μην χαθεί το κτίριο, αλλά να είναι ασφαλές και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου.
0: Και από Σεπτέμβριο τι γίνεται.
1: Τότε. Τι κάνουμε μέχρι τότε. Κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι τώρα, ετοιμάζουμε ένα καινούριο παιδικό σταθμό στην Περαία. Και επίσης υπάρχουν και αρκετές κενές θέσεις και στην Επανομή, στον παιδικό της Επανομής. Το καταλαβαίνω, είναι αναστάτωση στον προγραμματισμό των γονέων και την ανησυχία τους, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν να πάνε τα παιδιά τους σε έναν από τους δύο αυτούς παιδικούς σταθμούς. Ή από τον καινούριο που φτιάχνουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι, θα είναι έτοιμο στο Σεπτέμβριο στην Περαία ή στον υπάρχον, σε αυτό που λειτουργεί ήδη στην Επανομή. Και παράλληλα επίσης αναζητούμε και χώρο να νοικιάσει ο Δήμος, αλλά και αύριο να νοικιάσουμε ένα κτίριο και αυτό θέλει τροποποιήσεις για να μπορέσει να πάρει άδεια λειτουργίας και να λειτουργήσει. Όχι βέβαια όσο απαιτεί αυτό το κτίριο που προϋπήρχε. Άρα το Σεπτέμβριο οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν θέσεις στους παιδικούς τους άλλους του Δήμου, το καταλαβαίνω. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αν επιτρέπεται και είναι σύνομη και νόμιμη δαπάνη να δούμε ενδεχομένως και τη μετακίνηση χωρίς να μπορώ αυτή τη στιγμή να το εγγυηθώ.
0: Με κάποιο λεωφορείο ενδεχομένως.
1: Ναι, θα υπάρξουν θέσεις στους άλλους παιδικούς σταθμούς. Ταυτόχρονα βλέπουμε να νοικιάσουμε κτίριο μέσα σε λίγους μήνες να φτιάξουμε για να πηγαίνουν και στη Μηχανιώνα, να μην χρειάζεται να μετακινούνται σε απόσταση. Και φυσικά μπαίνει και σε μια τροχιά αναστήλωσης, πώς να το πω, ενίσχυσης του κτιρίου του Δημαράκιου.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θεοδόρος Τζέκος, Δήμαρχος Θερμαϊκού.

0: Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θόδωρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με τα ποδοσφαιρικά και με τις κληρώσεις που έχει...
0: Θόδωρε.
1: ...δηλαδή το Champions League, το Europa League και το Conference League.
0: Έχουμε ένα θεματάκι στην επικοινωνία. Θα τον ξανακαλέσουμε ευθύς αμέσως τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή για να μπορέσουμε...
1: Αντίπαλος του Ολυμπιακού.
0: Τον έχουμε, ναι. Έλα Θόδωρε, τώρα ναι. Σε ακούμε καλύτερα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, πεντακάθαρα.
1: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέχεν. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει και την Πέμπτη το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου σε ουδέτερο γήπεδο στις 8 η ώρα το βράδυ, εφόσον προκριθεί θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μία εκ των Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Είναι μία σουηδική και μία ολλανδική ομάδα. Το πρωτάθλημα της Σουηδίας έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη ομάδα έχει μάλιστα και 35 βαθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και έχουν πλέον πολλά παιχνίδια στα πόδια τους οι παίκτες της Χάμαρμπι. Και η Άντερλεχτ βεβαίως είναι πάντα μια υπολογίσιμη ομάδα, δύσκολη δηλαδή η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Αν αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου, δεν θα παίξει με κάποια από αυτές τις ομάδες. Θα πάει στο Conference League, στην τρίτη δηλαδή τη τάξη κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Καραμπάχ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν είναι ακόμα μπερδεμένη η κατάσταση. Ο πρώτος στόχος είναι την Πέμπτη να κερδίσει και να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση επί της Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει επιλογή όπως έχουν οι άλλες ομάδες, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν αναφέρω την ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει μπει στο πρόγραμμα και άρα δεν γνωρίζει αντίπαλο για να παίξει στα play-off του Champions League ακόμα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αντίπαλος για την ΑΕΚ, ούτε επίσης να πούμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Πάξη στις 9 η ώρα το βράδυ την Πέμπτη και εφόσον κερδίσει και κάνει και αυτό το πρώτο βήμα για την πρόκριση, στον τρίτο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948. Και οι δύο ομάδες, δηλαδή και αυτή που μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ και αυτή του Παναθηναϊκού που μπορεί να παίξει, είναι βουλγάρικες. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι η παλιά ομάδα του στρατού. Και η άλλη βεβαίως είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και οι δύο πάντως είναι βουλγαρικές ομάδες. Τώρα, να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση στο ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών, ένας σπουδαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών με τη Λίβερπουλ, κατέκτησε δύο φορές τη χρυσή μπάλα το 78 και το 79 και αγωνίστηκε επίσης και στη Γερμανία με το Αμβούργο και πήρε και το πρωτάθλημα Γερμανίας. Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 75 του χρόνια, ενώ φόρεσε και 63 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και πανηγύρισε και 21 γκολ τα οποία πέτυχε με την εθνική ομάδα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, εκεί όπου πριν πάμε στο μπάσκετ να πω επίσης για το ποδόσφαιρο ότι σαν παραλυπόμενα από το Μουντιάλ ότι οι ομάδες εξασφάλισαν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους και οι 48, αλλά βεβαίως τα περισσότερα χρήματα κέρδισε η ομάδα της Ισπανίας, η οποία θα βάλει, η Ομοσπονδία δηλαδή της Ισπανίας, στο ταμείο της 51 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο ποσό, θα πάρουν βέβαια και πριν και οι παίκτες και το προπονητικό team κλπ, αλλά μιλάμε για ένα ποσό τεράστιο για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής θα πάρει 33 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βεβαίως αρκετά ποσά θα πάρουν γύρω στα 30 εκατομμύρια, θα πάρουν και η Αγγλία και η Νορβηγία, ενώ οι ομάδες που δεν κατάφεραν να αποκριθούν από την πρώτη φάση, στους ομίλους δηλαδή, οι τελευταίες ομάδες θα πάρουν σχεδόν από 10 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία. Και βέβαια συνολικά μοιράζονται στις ομάδες περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε όλες τις εθνικές ομάδες που πήραν μέρος και τις 48 σε αυτό το Μουντιάλ. Τα κέρδη όμως για την FIFA είναι τεράστια, θα ξεπεράσουν τα 51 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Επίσης αυτά... καλά λεφτά.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Επίσης πολλά λεφτά και καλά λεφτά.
1: Άρα πολλά λεφτά και πολύ καλά λεφτά για όλους το ποδόσφαιρο το διεθνές και για τον Ιφαντίνο, έτσι, που πραγματικά είδε αυτό το καινούριο σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε με τις 48 ομάδες και σε τρεις χώρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να σπάει όλα τα ρεκόρ και σε τηλεθέαση και σε συμμετοχή σε θεατές, αλλά όπως είπαμε και σε οικονομικές απολαβές για όλους. Και ολοκληρώνω με μπάσκετ, να πω ότι χθες παρουσιάστηκε και επίσημα ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος σέντερ της ομάδας του ΠΑΟΚ, που θα είναι και το μεγάλο αστέρι για την ομάδα του Δικεφάλου και που θα κοστίσει συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ, η πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή μπάσκετ που έκανε ποτέ στην ιστορία του η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Παρουσιάστηκε χθες και βεβαίως χειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ενώ να πούμε και ότι ο Μάριο Χεζόνια, το μεγάλο αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφει στο NBA, πλήρωσε 1 εκατομμύριο δολάρια στην ισπανική ομάδα για να μείνει ελεύθερος και θα παίξει εκεί. Αν όμως δεν τον πάρει κάποια ομάδα από το NBA, μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και να παίξει σε άλλη ομάδα, ενδεχομένως να το έκανε αυτό και με τον τρόπο αυτό μέσω NBA να ξαναεπιστρέψει σε ομάδα της Ευρώπης και της αρεσκίας του. Θα το δούμε στην πορεία, στο μπάσκετ ακόμα είναι πολύ νωρίς και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και για τις μεταγραφές.
0: Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με την αθλητική σας ενημέρωση θα σας αποχαιρετήσω μαζί με την Σοφία Τσακαλή στον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών. Σας κρατήσαμε συντροφιά για 2 ώρες. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και αμέσως μετά η επόμενη στάση ενημέρωση με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχύ εξάπλωση των μετόπων. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Δίο Αθηνών, εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στην Αγρόπολη, ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άντρα στο χέρι σοβαρά και μία γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άντρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση, την υποχρεωτική ασφάλισή τους και την ένταξή τους σε Μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για τη συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επικαιροποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε άστεγη ενώ έμενε σε βίλα με πισίνα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Support for Change, ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά εδώ στον 102 FM της L3 η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Η Έφη Τζαμπάζη και σήμερα απουσιάζει, όπως είπαμε, απολαμβάνει τις διακοπές της. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία για να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και φυσικά να ακούσουμε τους προσκεκλισμένους μας, το τι έχουν να μας πούν για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν φυσικά την επικαιρότητα. Να σας πω ότι σήμερα η κίνηση στην Θεσσαλονίκη είναι σε καλύτερα επίπεδα τουλάχιστον από ό,τι ήταν χθες. Είναι φυσικά ο περιφερειακός σε δύσκολη κατάσταση και τα δύο ρεύματα, ειδικά μπροστά στα νοσοκομεία και στη συνέχεια προς την Τριανδρία. Εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο της πόλης. Η κίνηση των οχημάτων είναι ομαλή. Ναι, μεν πολλά τα αυτοκίνητα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς θα πρέπει, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, να βρίσκονται εκτός πόλης και να απολαμβάνουν και αυτοί τις διακοπές. Όλα θα μας πείτε, είναι και πολλοί οι οποίοι φυσικά είναι ακόμα εδώ και εργάζονται και περιμένουν και αυτοί να έρθει η ώρα τους για να πάρουν την άδειά τους και στη συνέχεια να φύγουν προς τις παραλίες και προς τα νησιά και όπου θέλει ο καθένας. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι αυτή την ώρα. Επίσης υπάρχει λίγη κυκλοφορία στα διόδια και των Μαλγάρων αλλά και της Ανάληψης, καθώς πολλοί φυσικά είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν προς την Αθήνα αλλά και προς τις παραλίες της Πιερίας και φυσικά προς την Καβάλα. Προς την Καβάλα και προς την Ασπροβάλτα και τα Νέα Βρασνά και εκεί όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Να σας πω ότι χθες το βράδυ ο καιρός μας ξάφνιασε, διότι είχαμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα έντονες μπουρίνια σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είδαμε κάποια σταγόνα, ωστόσο ο καιρός είναι φυσικά σε περίοδο καύσωνα βρισκόμαστε, είναι αρκετά ζεστός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα σύμφωνα με τον υπολογιστή μου εδώ είναι 32 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με άλλο εξάρτημα, κινητό δηλαδή, επίσης 32, άρα και τα δύο συμπίπτουν, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και όπως είπαμε θα δούμε και αυτό το φαινόμενο με τους κεραυνούς και τα μπουρίνια που είχαμε χθες το βράδυ σε πολλές περιοχές. Θα μιλήσουμε για το κτηματολόγιο σήμερα, θα δούμε σε τι φάση βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία. Θα έχουμε επίσης και ενημέρωση για ιατρικά θέματα, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε με τις συνεντεύξεις μας.

0: Αφού σας πω ότι στον ήχο σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Ανδρέας Κοράνης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά, να πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας, τον κύριο Γιώργο Παλάζη. Καλημέρα σας, κύριε Παλάζη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Καλή ημέρα στους ακροατές.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα με το τροχαίο αυτό το τραγικό, να μας πείτε καταρχάς τι γίνεται με το κοριτσάκι, σε τι κατάσταση είναι η υγεία του.
1: Και καταρχήν θα ήθελα κι εγώ από τον σταθμό σας να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη για αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική με αποτέλεσμα την απώλεια τριών μελών μιας οικογένειας μολδαβικής καταγωγής και τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου παιδιού της Πατρίτσια, 7 χρονών. Απευθύνονται ειλικρινά και θερμά συλληπιτήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται. Η Πατρίτσια Σύρμπου, είναι η κατάστασή της θεωρείται σταθερή. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Ήδη από προχθές μεταφέρθηκε, όπως ξέρετε, από το Παπαγεωργίου που χειρουργήθηκε εκεί στο Μοιραίο Νουστού, στη μόνη ΜΕΘ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, στην εντατική μονάδα του Ιπποκρατίου, ΜΕΘ Παίδων. Χθες εμείς επισκεφτήκαμε, ή μάλλον την Κυριακή, ήρθε και η συγγενής της, η μόνη συγγενής που απέμεινε, είναι η αδελφή της μητέρας, η οποία σκοτώθηκε στο τραγικό αυτό δυστύχημα, η κυρία Άννα. Από εκεί και ύστερα την παραλάβαμε την Κυριακή το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη και χθες επισκεφτήκαμε μαζί την ΜΕΘ μαζί με την αδελφή για να δούμε, για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για την Πατρίτσια, την μικρή η οποία νοσηλεύεται. Τις πληροφορίες που έχουμε ότι σήμερα ήταν χθες να την ξυπνήσουν οι γιατροί και τα λοιπά, αυτό δεν επετέφθη, δεν γνωρίζουν τους λόγους, και αυτό θα γίνει σήμερα. Τι άλλο να σας πω.
0: Πολύ σημαντική πληροφορία οπωσδήποτε. Είπατε ότι είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας.
1: Οι σωροί μεταφέρθηκαν χθες, άρχισαν να μεταφέρουν. Πιθανόν η κηδεία να γίνει στο Στρασένι, εκεί στην περιοχή στη Μολδαβία, την Παρασκευή, όπου θα φύγει η αδελφή, η κηδεμόνας, και θα ξαναεπιστρέψει φυσικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να είναι κοντά στο παιδί, στη μικρή Πατρίτσια.
0: Τι γίνεται με αυτόν τον έρανο, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα γίνει προκειμένου να γίνει ο επαναπατρισμός των σωρών, κύριε Πρόξενο?
1: Ξέρω ότι έχουν συγκεντρωθεί κάποια χρήματα και τα λοιπά, σε τραπεζικό λογαριασμό των συγγενών. Από εκεί και ύστερα τα ανέλαβε μια εταιρεία από τη Μολδαβία, η οποία περισυνέλεξε χθες τους σωρούς και τα λοιπά. Κάποια πιστοποιητικά παίρνονται σήμερα. Αυτά. Πιστοποιητικά από τον Πολύγυρο.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη ταξιδεύουν δηλαδή εκεί.
0: Ναι, ναι. Είπατε ότι η κηδεία αναμένεται να γίνει την Παρασκευή.
1: Μάλλον την Παρασκευή. Καλώς εχόντων, αν σήμερα όλα τα πιστοποιητικά είναι εντάξει. Γιατί αυτά, ξέρετε, επειδή είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζονται και κάποια πιστοποιητικά ληξιαρχικές πράξεις, χρειάζονται και τα λεγόμενα αποστήλα αυτά από τη συνθήκη της Χάγης, μεταφράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι διαδικαστικά πολλά, τα οποία βοήθησε πάρα πολύ για αυτό το θέμα ήρθε και ο πρόξενος, ο Γρηγόρη Μπουτουτσέα, από την Αθήνα, κατ' εντολή του πρέσβη της Μολδαβίας στην Ελληνική Δημοκρατία, του κ. Ποπόφ, και εγώ συνέδρα μας από ξενείο εδώ για όλα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλάζη, για την ενημέρωση. Κρατάμε ότι αναμένεται σήμερα να ξυπνήσει η Πατρίτσια, θα γίνει τουλάχιστον η προσπάθεια, και ότι την Παρασκευή αναμένεται να γίνει
1: από
0: η κηδεία.
1: Από το κανάλι σας έκκληση κάνω, προκειμένου, εάν υπάρχει, εάν γνωρίζει κάποιος, το κρατές σας, κάποιος ψυχολόγος, ο οποίος όμως να μιλά και την ρουμανική γλώσσα.
0: Μάλιστα. Ακούστηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι. Γεια σας.

0: Καλημερίζω τώρα εδώ στο στούντιο τον Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Βασίλη. Σήμερα από κοντά.
1: Είδες τιμή, τιμητική τελευταία.
0: Μεγάλη τιμή, οπωσδήποτε. Για να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όπως είπαμε και χθες, αλλά λέμε και όλες τις μέρες νομίζω
1: τι
0: τελικά,
1: είδαμε.
0: Ότι είναι καυτή, δεν υπάρχει.
1: Καλά τώρα, καυτή. Έχουμε και ζήσει και πιο καυτές, πιο καυτά καλοκαίρια. Καλό είναι και αυτό.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Είναι, θα το λέγαμε, χλιαρό προς το θερμό, όχι όμως καυτό.
0: Α, όχι καυτό.
1: Όχι καυτό.
0: Εδώ γίνεται
1: χαμός. Έχουμε περάσει καλοκαίρια του 15, καλοκαίρια,
0: εντάξει, τώρα...
1: 12, καλοκαίρια του 11, καλοκαίρια που τέλος πάντων είχαμε δραματικές εξελίξεις.
0: Δύσκολα καλοκαίρια.
1: Ναι. Και τώρα αυτό τέλος πάντων έχει τα άλλα με εκλογές. Πότε κάναμε, το 19. Κάναμε, πότε ήταν, Ιούλιο, αρχές Ιουλίου εκλογές. Τώρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία συνεχίζεται σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Πρωθυπουργός είχε καθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Πλέον το έχουν εμπεδώσει όλοι. Πιστεύει.
1: Όχι, το πιστεύουν, το πιστεύουν. Το θεωρούν δεδομένο. Εντάξει. Απλά για κάθε ενδεχόμενο λένε ας είμαστε έτοιμοι και για νωρίτερα, μπας και γίνει κάτι. Είμαστε σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση είναι από όλους προς όλους. Δηλαδή η κυβέρνηση βλέπεις εξ απολύ επιθέσεις στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Λέει ο Παύλος Μαρινάκης θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι το κάνει, παρουσιάζει, ανακοινώνει μέτρα ο ένας ακουστολόγητα και το ίδιο κάνει και ο άλλος, δηλαδή ότι έχουν ουσιαστικά είναι στην ίδια γραμμή της παροχολογίας, αλλά αυτό βέβαια το αντικρούν από την αντιπολίτευση λέγοντας ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά κοροϊδεύει τους πολίτες. Κοροϊδεύει τους πολίτες με τις παροχές που ανακοινώνει και στην πράξη, για το παράδειγμα την ακρίβεια, τα έλεγε χθες εδώ από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λένε για κωδικούς μειωμένους, πού τους είδατε, για μειώσεις τιμών, για συμφωνίες κυρίων, για όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα που βλέπει ο καταναλωτής στη Λαϊκή, στο Ράφι, οπουδήποτε, παραμένει το ίδιο. Τώρα, σε επιμέρους ζητήματα, έχουμε τον Πρωθυπουργό, πέρα από την ανακοίνωση για τις εκλογές, που συζητήθηκε και πάλι βέβαια όπως συμβαίνει κάθε φορά, να λέει να επιτίθεται και στο Πασό και στην ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να λέει ότι είναι μια Κυριακή της Κάλπης, δεν υπάρχουν δοκιμαστικά σε αυτά τα πράγματα, να παρομοιάζει την κυβέρνησή του με την Εθνική Ισπανίας, έτσι και λίγο από ποδόσφαιρο, πάντα με τον νικητή είμαστε, έτσι, εκ των υστέρων. Αυτό συμβαίνει πάντα στην πολιτική για όλα τα κόμματα.
0: Και πάντα χρησιμοποιούμε ποδοσφαιρικούς όρους.
1: Πάντα. Ορολογία. Εντάξει, όταν υπάρχει αθλητισμός στη μέση, ναι, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ουσιαστικά αυτό που έγινε καινούριο χθες, θα λέγαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι αυτό ότι πήρε πίσω μετά από τις διαμαρτυρίες και των βουλευτών το ασυμβίβαστο, αυτό που είχε εξαγγείλει ασυμβίβαστο βουλευτή με υπουργό. Mm-hmm. Είχε παρουσιαστεί ως μια παρέμβαση που έχει να κάνει με τη διαφάνεια και τη θεσμικότητα κτλ. Ήταν τότε που είχαν ξεσπάσει διάφορα ζητήματα και το ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ουσιαστικά κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι έπρεπε. Μάλιστα, μετά που πήραν και το λόγο πολλοί βουλευτές, αρκετοί από αυτούς που φέρεται να ήταν εμπλεκόμενοι, ναι, κατήγγειλαν τη διαδικασία, ότι εκτέθηκαν, ότι διασύρθηκαν, ότι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και όλα τα σχετικά. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, δεν υπήρξε αυτοκριτική. Εντάξει. Okay, κακώς έγινε αυτό, ας πούμε, για όσους έγινε και δεν έπρεπε. Η κυβέρνηση όμως για αυτό που συνέβη αυτά όλα τα χρόνια, σε ποιο επίπεδο έχει ευθύνη, λέει την αναλάβαμε και γι' αυτό πήγαμε στην ΑΔΕ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τρέχουν πολύ σωστά τα πράγματα. Θα το δούμε αυτό και πώς θα το εκτιμήσουν και οι πολίτες και πώς βέβαια θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί βέβαια υπήρχαν αντιδράσεις και από την Ευρώπη για αυτή τη διαδικασία και την αμφισβήτηση τόσο έντονη που ήρθε και από διασώματος πρωθυπουργού, όχι μόνο στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Είπε ότι μάλλον βιάστηκαν να κάνουν ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, και τέλος πάντων είχε γράψει και στην ανάρτησή του ότι είχαμε ουσιαστικά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Γενικότερα υπήρχαν αρκετές αιχμές από τον Πρωθυπουργό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και τώρα λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα να ζητήσει συγγνώμη και το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση υποδίκων. Ανακοίνωσε ότι θα είναι και άνω του 1 δις το πακέτο στη ΔΕΘ. Το πακέτο στη ΔΕΘ, το οποίο θα το συζητάμε τώρα τον Αύγουστο, καλά να είμαστε εδώ πέρα. Ξέρεις, με αυτό ασχολούμαστε
0: αυτό
1: κάθε καλοκαίρι.
0: Το πακέτο
1: στη ΔΕΘ, ποιους αφορά. Τώρα με αυτά που ακούμε, βέβαια, δεν ξέρω αν θα ενθουσιαστούν πολύ. Δηλαδή, δικαιούχοι των 300 ευρώ της σύνταξης του Νοεμβρίου, αυτή που δίνεται, αν θα γίνουν 400 ευρώ. Mm-hmm. Ναι. Το Πασόκ λέει ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη. Κανονικά. Τη μισή στην πρώτη φάση και την άλλη μισή στη δεύτερη, σε μετά από 3 χρόνια. Και εκεί πάνω υπάρχει η αντιπαράθεση, ποιος έχει κοστολογημένα, κοστολόγητα ο ένας, κοστολόγητα ο άλλος. Γίνεται μια τέτοια διαμάχη. Η Ελλάς μπήκε στο στόχαστρο επίσης.
0: Για την παιδεία.
1: Χθες παρουσίασε το πρόγραμμα για κατάργηση των πανελλαδικών μέσα σε ένα συστήματο, τέλος πάντων, έτσι, που θα ενισχύσει και μέσα από εξετάσεις, βέβαια, στο Λύκειο, τη διαδικασία εισαγωγής. Αλλά αυτό που περισσότερο συζητήθηκε ήταν η θέση για τα πανεπιστήμια που έχουν δημιουργηθεί ήδη τα ιδιωτικά, με το νόμο Πιερακάκη. Εκεί λοιπόν λέει ότι υπάρχει το δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο, πώς λέγεται, το ασφάλειας. Δίκαιο που πρέπει να. Κάτι που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι που συμμετέχουν, οι φοιτητές που από πέρσι έχουν γραφτεί και φέτος, δεν είναι δυνατόν να το καταργήσει. Και εκεί λοιπόν, πάνω σε αυτή τη θέση, η Ελλάς δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Στην κυβέρνηση την καλωσόρισαν και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά και από την αριστερά, που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και είναι και παραδοσιακά θέση που είχε παλιά και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά βέβαια τώρα είναι μια πρώτη κατάσταση, τέλος πάντων, έτσι, στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.
0: Ένα update διάβασα ότι ήταν του Τσίπρα update. Αυτό.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε να δεις, είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Δηλαδή λένε ότι να πούμε κάτι ότι θα το καταργήσουμε, που ξέρουμε ότι δεν μπορείς να το καταργήσεις εφόσον δεν θα είναι σωστό, γιατί μετά το βρεις μπροστά σου στην ρητορική. Οπότε είπαν ότι θα το αναγκαστικά θα το υποστούμε, θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε κτλ. Τώρα ναι, είναι μια νέα κατάσταση, μια νέα προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αυτή πόσους και πόσο θα ενοχλήσει. Πάντως, Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη, έγιναν και σχετικές επαφές και στο πλευρό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Σήμερα Δανιλίδης εδώ, η παραδοσιακή αξία, σταθερή αξία. 8 φορές Πολυνίκης δήμαρχος και σήμερα έχει για την ενέργεια μαζί με τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή και ειδικό στα θέματα της ενέργειας, παρουσιάζει τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, πολύ σημαντικό.
0: Τι αναμένετε να ακούσουμε εκεί?
1: Εκεί είναι τα θέματα τα ενεργειακά που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια στο ενεργειακό κόστος και την αντιμετώπιση του. Εκεί το ΠΑΣΟΚ δίνει επίσης βάρος, έχει προτάσεις γιατί το ενεργειακό κόστος είναι αυτό που επιβαρύνει σημαντικά και τα υπόλοιπα, έτσι, μεταφέρεται στην
0: και αφορά και τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, το ενεργειακό κόστος.
1: Έτσι, από εκεί και μετά έχουμε τη συνέχεια της συζήτησης, τα έλεγαμε και χθες, της Πέμπτη Παρασκευή και Δευτέρα είναι για τη συνταγματική ανθρώπιση στη Βουλή. Δεν θα υπάρχει συμφωνία, αλλά θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα θέματα αυτά της συνταγματικής ανθρώπισης. Θα γίνει τη Δευτέρα η ψηφοφορία. Θα περάσουν όσα είναι να περάσουν αυτά που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική, με 150 τόσους, 154, μπορεί να πάει 158, πάντως δεν θα πάνε 180, που είναι η διευρυμένη πλειοψηφία που απαιτείται ώστε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να πάνε με μειωμένη. Η επόμενη θα θέλει 180, ό,τι και να είναι, και θα καθορίσει και το περιεχόμενο. Αυτό είναι το σημαντικό. Η επόμενη καθορίζει και το περιεχόμενο του κάθε άρθρου που αναθεωρείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λες τώρα, πάμε για αναθεώρηση το άρθρο 16. Το τι αν θα αναθεωρηθεί, θα το αποφασίσει η επόμενη βουλή με 180, αλλά και το περιεχόμενό του θα το αποφασίσουν οι 180. Δηλαδή, προς τα πού θα πάει, θα γίνει ελεύθερα, ας πούμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά, που λέει το ΠΑΣΟΚ, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, με ποιους όρους, με ποιες προϋποθέσεις, όλα αυτά τέλος πάντων θα οριστούν από την επόμενη βουλή.
0: Έχουμε,
1: τι άλλο, Χριστό?
0: Έχουμε πολύ καιρό ακόμα για να συζητάμε αυτά.
1: Έχουμε και την καθημερινότητα. Έχουμε και εδώ τη Θεσσαλονίκη που περιμένει πράγματα. Είπαμε για το μετρό. Πάει μερικές εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Μερικές
0: εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Θα γενιάσουμε σε μερικές εβδομάδες και το. Σε λίγες εβδομάδες, σε επόμενες εβδομάδες μάλλον είπε. Το μετρό, εντάξει, το επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι και η επόμενη, όχι.
0: Η επόμενη θα ήταν η κανονικά.
1: Θα ήταν η επόμενη εβδομάδα, ναι, ναι. Όχι. Οι επόμενες εβδομάδες, θα σας πω, μάλλον εγώ το βλέπω μετά το 15 Αύγουστο, εκεί που έρχεται μια πρώτη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός, πάντοτε στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα επιστρέψει και ο κόσμος από τις άδειες.
1: Έτσι, για να το χαρεί.
0: Να το...
1: και μετά την. Και έχουμε, περιμένουμε και τις έκθεσεις εδώ πέρα, παιδιά. Ήταν μέσα Ιουλίου. Τα περάσαμε τα μέσα Ιουλίου. Πάμε για τα τέλη. Να δούμε το σχέδιο που θα παρουσιαζόταν, το σχέδιο ανάπλασης. Τι θα γίνει εδώ πέρα. Πάει και αυτό για την έκθεση. Και αυτό εκεί θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να δούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, απασχόλησε την πόλη. Υπήρχε και το αίτημα.

0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Φεύγεις για την άδειά σου.
1: Καλά, φεύγουμε όλοι. Θα μείνεις μόνος σου στο τέλος.
0: Θα μείνω μόνος μου εδώ, ναι.
1: Να τον προσέχετε τον Χρήστο εδώ. Θα τον αφήσουμε εδώ να φυλάει το.
0: Καλά να περάσεις λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα μαζί μου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Εκπληκτική η Grace Jones που την απολαύσαμε πέρυσι στο Sunny Festival. Πραγματικά μια πολύ ωραία αξέχαστη βραδιά. Επιστροφή όμως στην πραγματικότητα, της ψηφιακής Ελλάδας, διότι θα μιλήσουμε τώρα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Χρήστο Δερμεντζόπουλο. Καλημέρα κύριε Δερμεντζόπουλο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο, το οποίο σήμερα σε τι ποσοστό έχει ολοκληρωθεί? Φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση. Βρισκόμαστε, και πριν ένα μήνα περίπου το ανακοινώσαμε, στο 99% της κτηματογράφησης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον το 99% των ακινήτων της χώρας έχουν πλέον μια μοναδική ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο αριθμό. Κάτι το οποίο παλεύαμε για δεκαετίες. Προφανώς δεν είναι το τέλος. Είναι το στάδιο της ανάρτησης. Είναι δηλαδή ένας μοναδικός αριθμός ταυτότητας για κάθε ακίνητο που μπορεί ο πολίτης να δει πώς έχει καταγραφεί η περιουσία του, να ελέγξει τυχόν λάθη, να ζητήσει διορθώσεις. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο βήμα ασφάλειας, διαφάνειας και προστασίας ιδιοκτησίας. Είναι μια εκκρεμότητα 200 ετών.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο. Δηλαδή, πρώτα έπρεπε να πας να βρεις κάποιους φακέλους που θα ήταν σε κάποια αποθήκη ενδεχομένως, να ψάξεις, να βρεις πολλές ώρες, να χαθείς μέσα στους φακέλους για να βρεις αυτό που θες και αν θα το βρεις. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε προχωρήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ψηφιοποίηση, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκανάρισμα ή μία φωτοτυπία. Όλα αυτά τα αρχεία των παλιών υποθηκοφυλακίων, ο κακός χαμός που γινόντουσαν μέσα στα υποθηκοφυλακία, που δεν ήξερε κανείς τι υπάρχει, πώς έπρεπε να τον ασύρει, πώς έπρεπε να το επεξεργαστεί, να το κοιτάξει, να το επαναφέρει εκεί πέρα που το βρήκε. Όλα αυτά έχουν σκαναριστεί. Πλέον είναι σε μορφή ηλεκτρονική, να μπορούν να επεξεργαστούν, και θεωρώ ότι και η δουλειά του εργαζομένου πλέον γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και του πολίτη πολύ πιο άνετα. Φυσικά με το τέλος του κτηματολογίου, της περαίωσης, γιατί το κτηματολόγιο δεν τελειώνει ποτέ, στο τέλος της χρονιάς, πραγματικά όλο αυτό το οικοσύστημα γύρω από το κτηματολόγιο, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, οι μηχανικοί, θα αντιληφθούν ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται. Έτσι ακριβώς όπως πρέπει σε μια σύγχρονη χώρα. Όλα αυτά δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί που βρίσκεται η αίτησή του, πόσο επεξεργάζεται, τι χρόνο υλοποίησης θα έχει, ποιος έχει αναλάβει το φάκελο. Αυτή είναι η ψηφιοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο κράτος. Ένα κράτος το οποίο θα διασφαλίζει πάνω απ' όλα τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Επομένως, ο συνδυασμός ότι το κτηματολόγιο έχει πλέον 99% αναρτημένα στοιχεία, δηλαδή όλο αυτό το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πλέον θα μπορούν να χαράζονται και πολιτικές για το κράτος. Και κατά αυτόν τον τρόπο κοιτάμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για εμάς, κύριε Δημήτρη, έχει να κάνει με τον ενιαίο κόμβο ακινήτων, να μπορεί δηλαδή ο κάθε πολίτης μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή του, να χρησιμοποιεί, να πατάει, ας πούμε, αυτόν τον αριθμό, τον ΚΑΕΚ, τον λεγόμενο ΚΑΕΚ, και εκεί πέρα να έχει συγκεντρωμένη κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να έχει ένα ακίνητο. Mm-hmm. Τα δημοτικά του τα τέλη, τα φορολογικά,

0: στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ακίνητο, τους λογαριασμούς ρεύματος που έχει, τις συνδέσεις που έχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από το να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, από έναν όροφο στον άλλον, να συλλέγει πάρα πολλά χαρτιά, να μπορεί να δίνει πρόσβαση από μόνος του, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ωφελεί, όπως σας είπα, πάνω από όλους τους ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πραγματικά όλα τα προηγούμενα χρόνια δίναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά και πάνω απ' όλα τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα δουν ότι η καθημερινότητά τους, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνεται, γίνεται πλέον με μεγαλύτερους όρους διαφάνειας.
1: Ναι. Αυτό θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με την κτηματογράφηση.
0: Κοιτάξτε, η κτηματογράφηση είναι ένα κομμάτι που είναι το 99%. Στο 80%, πάνω από 80% βρισκόμαστε στο κομμάτι της περαίωσης, δηλαδή της ολοκλήρωσης, να περάσουν όλα αυτά το 100% σε επίπεδο ψηφιακό, το κτηματολόγιο, δηλαδή να γίνονται όλες οι συναλλαγές ηλεκτρονικά, να μπορεί να υπάρχει και αυτή η πρόσβαση. Και ο ενιαίος κόμβος ακινήτων είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα βγει σε διαβούλευση, το έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο θα διαλειτουργεί με όποιον φορέα σχετίζεται με τα ακίνητα. Και θεωρώ ότι η πορεία υλοποίησης θα έχει, με το που ψηφιστεί, θα αρχίσουμε τις διαλειτουργικότητες. Αρχικά με το ΤΕΕ, με την ΑΔΕ, με όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο κομμάτι των ακινήτων.
1: Και γίνεται και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κοντά ένα χρόνο σίγουρα. Πλέον έχουμε προσφέρει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο κτηματολόγιο, να γίνεται δηλαδή ο νομικός έλεγχος με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι δικηγόροι και οι νομικοί έλεγχοι, να γίνονται με πολύ καλύτερο τρόπο και μεγαλύτερη σαφήνεια. Προσφέρουμε ψηφιακές υπηρεσίες, δεν θέλουμε να προσφέρουμε μια ψηφιακή γραφειοκρατία. Όλο αυτό πρέπει να γίνεται προς όφελος των πολιτών, να διευκολύνουμε ουσιαστικά τις εργασίες, να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία η οποία κρατούσε πολύ καιρό. Δεν είναι εύκολο στοίχημα. Όπως είπατε και εσείς, το κτηματολόγιο είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση που για πολλά χρόνια ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο. Από το 2019 το ποσοστό ήταν στο 34%, τώρα φτάσαμε στο 99%. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει. Προφανώς θα υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Έχουμε προσφέρει και νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να ζητάει να ελεγχθούν τα λάθη του, να ζητάνε τις διορθώσεις του. Επομένως, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι οδεύουμε προς το τέλος. Το τέλος χρονιάς δηλαδή θα είμαστε σε λειτουργούν κτηματολόγιο, αλλά ο χάρτης ο οποίος πάνω ότι πλέον ότι το 99% όλων των ακινήτων, αγροτεμαχίων, οτιδήποτε αστικά, τα πάντα έχουν πλέον μια ταυτότητα, πιστεύετε ότι είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν την είχαμε.
1: Τώρα να έρθουμε λίγο σε άλλα θέματα, κύριε Υπουργέ. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα με την ακρίβεια. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αλλά φαίνεται ότι δεν επαρκούν, γιατί όπως λέει η κυβέρνηση είναι φυσικά η συγκυρία, καθώς πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση. Από την άλλη όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης σας κατηγορούν ότι δεν παίρνετε τα σωστά μέτρα και γιατί, όπως συμπληρώνουν, δεν θέλετε να πάρετε τα σωστά μέτρα.
0: Εντάξει, ένα κομμάτι είναι το τι λέει η αντιπολίτευση και η τοξικότητα η οποία εκπέμπει, και το άλλο κομμάτι είναι ένα πραγματικό φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με την ακρίβεια. Μια ακρίβεια την οποία θα νομίζω ότι είναι χιλιοϊπωμένο και από πολλούς ανθρώπους που φιλοξενείται τακτικά. Ναι, προέρχεται από το εξωτερικό για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι είτε έχει να κάνει με τους πολέμους, είτε έχει να κάνει στις τελευταίες μέρες με όλη αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει σε επίπεδο Ιράν, Αμερικής και όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία αποδεικνύεται προβληματική. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είτε υπήρχε η κρίση είτε όχι, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει και με την ιδεολογική κατεύθυνση που έχει η Νέα Δημοκρατία και αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε μειώσει πάνω από 83 φόρους, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανθρώπους που, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός χθες, ότι κάποιοι λέγανε ότι θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων. Εμείς από την πρώτη στιγμή εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση σε όλα αυτά τα ζητήματα, είτε έχει να κάνει με τα δηληστήρια μειώνοντας τις τιμές διήλυσης, είτε με την προσπάθεια την οποία γίνεται. Και το βλέπετε με τα σούπερ μάρκετ για ένα πάγωμα τιμών και αποκλιμάκωση των τιμών που θέλουμε από το Σεπτέμβριο να συμβεί, είτε στο κομμάτι το στεγαστικό. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι μια αντιπολίτευση ότι ναι, παράγει έναν τοξικό λόγο, κάποιες εύκολες λύσεις, μια δοκιμασμένη συνταγή που την ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και το 2014 και είδαμε που μας οδήγησε, και νομίζω ότι αυτά είναι καλό. Που ρωτάτε εσείς, καλό είναι που απαντάμε εμείς, γιατί εύκολο είναι να τάζεις λεφτά, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες, από πατριωτικούς φόρους, αλλά στην πράξη άλλοι όπως εμείς είμαστε που μειώνουμε.
1: Γιατί όμως δεν φαίνεται αυτό στη τσέπη και στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού, κύριε Υπουργέ.
0: Προφανώς γιατί η κρίση είναι αρκετά μεγάλη και δεν υπάρχει μόνο μία παρέμβαση η οποία θα βελτιώσει την κατάσταση. Το γεγονός ότι και εμείς έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από εκεί που ήταν το 2019 πλέον έχει φτάσει στο 920 και είχαμε και στον προγραμματικό μας λόγο ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027, θα το κάνουμε. Ότι ο στόχος του μέσου μισθού που θέλαμε το 2027 να φτάσει τα 1500 ευρώ πλέον το έχουμε καταφέρει. Ότι θέλουμε να προσφέρουμε, όπως λέγαμε και στον προεκλογικό μας λόγο, περισσότερες θέσεις εργασίας και να μειώσει η ανεργία, να μειωθεί, το έχουμε καταφέρει. Από το 18% έχει φτάσει στο 8%. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, το βλέπω και εγώ. Είμαι βουλευτής στον Εύρο και αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη αγωνία και τη δυσκολία που έχει μια ελληνική οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι πραγματικά το βλέπουν, το αντιλαμβάνονται, είναι ότι παίρνουμε μέτρα συνεχώς, δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, όπως σας το είπα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορείς να προσφέρεις μια συνετή οικονομική πολιτική, έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μείωση φόρων, σε περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτό, πρέπει να γίνει με βάση τα οικονομικά διαθέσιμα τα οποία έχεις. Δεν μπορείς να δώσεις λεφτά τα οποία δεν έχεις. Ξέρετε ότι αυτή η συνταγή μας οδήγησε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες και μπελάδες. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός χθες, μέσα από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας την οποία είχαμε, αναφέρθηκε ειδικότερα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, ότι το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα στοχεύσουμε εκεί. Γιατί πραγματικά είναι αντιληπτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν. Και η απάντηση θα δοθεί μέσα από έναν λόγο, από πράξεις, από μια αποφασιστικότητα της συγκεκριμένης κυβέρνησης με έναν πολύ σωστό οικονομικό σχεδιασμό. Όχι με πράγματα, όχι το να τάζεις πράγματα τα οποία δεν έχεις. Δηλαδή, και θα ολοκληρώσω, συγγνώμη γιατί έχω πάρει μονόλογο, δεν μπορείς να βλέπεις ένα δίθεν σοβαρό Πασόκ να υπόσχεται δωρεάν εισιτήρια και μια 13η σύνταξη και όταν τους ρωτάς πού θα βρεις τα λεφτά, ποιους θα φορολογήσεις, να απευθύνονται, να αναλύουν νούμερα τα οποία δεν υπάρχουν. Ο καθένας, καλό είναι πλέον, γιατί έχει θεσμοθετηθεί αυτό, τις όποιες προτάσεις έχει να τις πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να αξιολογούνται και να αναφέρει πού θα βρει αυτά τα λεφτά, ποιος θα φορολογήσει. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου για το 13ο μισθό του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων που προτείνει η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και άλλα πολλά που ακούγονται πολύ ωραία για τον ταλαιπωρημένο Έλληνα ψηφοφόρο. Και κάθε ηλικίας, μάλιστα.
0: Και όπως το είπα και πριν, είναι εύκολο να το λες. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν είσαι κάτι καλό σου, είναι να εξαγγέλει πράγματα τα οποία είτε δεν θα εφαρμόσει, είτε είναι πραγματικά ανεφάρμοστα εξ αρχής. Στο κομμάτι λοιπόν όσον αφορά τη 13η σύνταξη, εμείς έχουμε αναφέρει το ύψος του πόσο θα κόστιζε. Είναι αρκετά υψηλά. Και όταν υπήρχε παράθεση την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης διέψευσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφέροντας ότι είναι μπακάλικα νούμερα τα συγκεκριμένα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έχει πέσει αρκετά. Στο κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων, εγώ θα σας πω ότι η κυβέρνηση, ναι, προφανώς οι πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, είναι η πιο αντικειμενική διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι μια κατάκτηση των τελευταίων ετών. Προφανώς είναι.
1: Είχαμε βέβαια ένα περιστατικό φέτος στις φετινές εξετάσεις με τα θέματα.
0: Να δούμε και τα πορίσματα, τα πειθαρχικά τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Αλλά και εμείς και σαν κυβέρνηση έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις εντός του υφιστάμενου συστήματος. Σας υπενθυμίζω την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχουμε ενισχύσει πρότυπα πειραματικά. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τώρα ότι αν υπάρχει θέληση και προφανώς να βελτιώσουμε την όποια κατάσταση και όλη αυτή την αγωνία την οποία βιώνουν οι μαθητές που έχουμε περάσει όλοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις, προφανώς είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις. Αλλά θεωρώ ότι και με τις πάρα πολλές προσλήψεις που ήταν αδιανόητα τα νούμερα άμα τα συζητούσαμε πριν το 19, έχουμε ενισχύσει όλα αυτά τα σχολεία τα οποία υπάρχουν πανελλαδικά. Προφανώς πάντα μιλάμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ένα συγκεκριμένο πλάνο, σε αντίθεση με τα μεγάλα, τα παχιά τα λόγια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, που ακούγονται από την αντιπολίτευση.
1: Και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και λόγω και της καταγωγής από τη Θράκη, πώς σχολιάζετε τη νέα παρέμβαση της Άγκυρας για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης? Κατηγορεί την Αθήνα ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργία 47, αν δεν κάνω λάθος, δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το φετινό έτος και το Υπουργείο βέβαια απαντά ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Η Τουρκία βέβαια κάνει λόγο για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης και υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της μειονότητας, την οποία φυσικά και πάλι αποκαλεί τουρκική, κύριε Υπουργέ.
0: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι έχουμε απαντήσει και κάθε φορά θα απαντάμε σχετικά με την, με τη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας και νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, ότι δεν αφήνουμε πραγματικά τίποτα αναπάντητο. Τώρα στο κομμάτι κάποιων σχολείων των οποίων έχουν ανασταλεί λειτουργίες τους, νομίζω ότι η λέξη είναι πολύ ορθή και σωστή και φανερώνει πράγμα το πραγματικό περιεχόμενο. Όταν μιλάμε για αναστολή, δεν μιλάμε για κλείσιμο μιας μονάδας. Μιλάμε ότι πραγματικά ότι μέχρι να βρεθούν ή μέχρι να συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός των παιδιών, επαναλειτουργεί το κάθε σχολείο. Σας το λέω και στην περιοχή μου, όπου αρκετά σχολεία στο παρελθόν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Φέτος ήταν 2 και η υπόλοιπη λειτουργία των σχολείων έχει ανασταλεί. Προφανώς υπάρχει και ένα ζήτημα, το οποίο θέλω να το ανοίξω πέρα από το κομμάτι της Τουρκίας, το οποίο αναφέρατε, της τουρκικής κυβέρνησης, της ανακοίνωσης που έκανε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το δημογραφικό. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ενισχύσει περιοχές όπως πραγματικά είναι και ο Εύρος. Και να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης και με των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Μόνο την τελευταία τετραετία έχουμε εξαγγείλει και σύντομα θα βγει και το προεδρικό διάταγμα για την τρίτη κτηνιατρική στην Ελλάδα, η οποία θα γίνει στην Οριστιάδα. Υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο που πραγματικά ενισχύει την περιοχή. Επομένως, ναι, η παιδεία αποτελεί και μια αναπτυξιακή προσφέρει και μια αναπτυξιακή δυναμική σε περιοχές όπως είναι ο Εύρος. Και φυσικά και τα σχολεία, τα οποία θέλουμε ακόμα περισσότερο να τα ενισχύσουμε και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και με προσωπικό. Και προφανώς κάθε αναστολή λειτουργίας, ευχή όλων μας είναι όλα αυτά να τα επαναφέρουμε σε λειτουργία. Ναι.
1: Και φυσικά η Άγκυρα δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να αναμειχθεί στα εσωτερικά της χώρας μας, ειδικά στην Δυτική Θράκη, την οποία πάντα αποκαλεί και τουρκική, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι ξεκάθαρη όταν μιλάμε για θρησκευτική μειονότητα. Επομένως, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η παρέμβαση αυτή είναι απαράδεκτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δερμετζόπουλε, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθώ ένα υπόλοιπο καλοκαιριού πολύ πολύ καλό και φυσικά τα χαιρετίσματά μας στον υπέροχο νομό Εύρου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Δημετζόπουλος, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, καταγόμενος και εγώ από τον Εύρο. Θέλησα να δώσω λοιπόν έτσι έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τον νομό Εύρο, τον υπέροχο αυτό νομό, ο οποίος προσφέρεται τώρα το καλοκαίρι, ειδικά η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μάλλον ειδικά η περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης και της Μάκρης για διακοπές, αξίζει να τον επισκεφτείτε. Πάμε σε ένα τραγούδι να ακούσουμε τι μας έχει ετοιμάσει η Μάτα Σαμαρά.

Ακούστε τώρα μια παρενέργεια του καύσωνα που εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες ευνοεί και την εισβολή τεράστιων ακρίδων, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη γειτονική Τουρκία. Οι ακρίδες του διαβόλου, όπως τις αποκαλούν, εισβάλλουν σε σπίτια και μπαλκόνια, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι το φαινόμενο εμφανίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το συγκεκριμένο είδος ακρίδας φτάνει από τα 15 έως και τα 20 εκατοστά και υπάρχει μια γενική ανησυχία στην Τουρκία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαρμαρίδας, όπου το φαινόμενο είναι πιο έντονο. Το είδος, λένε ειδικοί, μεταναστεύει αυτή την εποχή και καλούν τον κόσμο να μην πανικοβάλλεται, αλλά να ειδοποιεί τις αρχές σε περιπτώσεις που παρατηρείται υψηλή πυκνότητα των εντόμων αυτών. Και ξέρετε πού μετανάστευσαν αυτές οι ακρίδες από την Τουρκία? Στην Θράκη, σε περιοχές της Ξάνθης και της Δράμας, εμφανίστηκαν και εκεί αυτές οι ακρίδες, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι μια απόρρια από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την εποχή. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε μετά για τη συνέχεια της εκπομπής μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καζάνι που βράζει η χώρα, καθώς σε εξέλιξη είναι κύμα καύσωνα, το οποίο θα διαρκέσει έως και αύριο. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, ενώ πάνω από 75 βαθμούς κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στις ταράτσες των πολυκατοικιών στην Αττική. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Δίο Αθηνών, εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή την ώρα έχει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου. Στην Ακρόπολη ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Αμερικανούς τουρίστες, έναν άνδρα στο χέρι σοβαρά και μια γυναίκα στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα άνω των 55 ετών που απειλούσε όσους βρισκόταν στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου κοντά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων, ο οποίος συνελήφθη ενώ εικάζεται ότι αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα. Σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, όταν δύο πλοία, ένα επιβατικό και ένα φορτηγό, συγκρούστηκαν πλώρη με πλώρη. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος καταγράφηκαν σε βίντεο και διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Την πόρτα της Ανακρίτριας Μεσολογγίου θα περάσουν 29 αστυνομικοί από τις αστυνομικές διευθύνσεις Ετωλίας και Ακαρνανίας σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, προκειμένου να απολογηθούν για τα όσα έπραξαν στην προσπάθειά τους να καταστήλουν τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν στις 29 Μαΐου του 2019, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα Όμηρος Νεοχωρίου, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου. Στους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι βρέθηκαν για την διεξαγωγή του αγώνα ως δημιουργίες υποστήριξης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη για τον τραυματισμό μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα. Τέλος, στα ηλεκτρονικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών, στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει τις εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρονικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρέωση ασφάλισής τους αλλά και την ένταξή τους σε μητρό. Στη σύλληψη ενός 84χρονου που έφτιαξε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στον αξιό ποταμό για την συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και τη διοχέτευσή του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια, έγινε επί κυροποίηση των στοιχείων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Στη σύλληψη ενός μεγάλου κυκλώματος με εικονικά τιμολόγια, μέλος του οποίου μάλιστα δήλωνε και άστεγη ενώ έμενε σε βίλα με πισίνα, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ωστόσο την πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 πετρελαιοφόρα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα σε 2 ελληνόκτητα τάγκερ. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πιθανό να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 2-3 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων από τη Νίκη Χατζηδημητρίου. Η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Να σας πω λίγο για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ότι είναι πολύ καλή στο κέντρο χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν όμως στην περιφερειακή, καθόλου το μήκος της από ό,τι καταλαβαίνω, από τις Οικές μέχρι και την Τούμπα. Και στα δύο ρεύματα υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, ενώ στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τσιμισκή η κατάσταση είναι πολύ καλή, στη Λεωφόρο Νίκης ακόμα καλύτερη. Η Μοναστηρίου επίσης κινείται πολύ καλά, το ίδιο και η Μίκη Θεοδωράκη, η πρώην Λαγκαδά. Η Καραμανλή επίσης είναι σε καλά επίπεδα, εκεί λίγο στην κάτω Τούμπα μέχρι και τη Νέα Ελβετία υπάρχει λίγο πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, είναι οι αναμονές στα φανάρια αυτές. Και κατά τα άλλα και προς την Χαλκιδική η κίνηση διεξάγεται ομαλότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Όσοι μπορείτε να πάτε σήμερα για ένα μπάνιο θα είναι πάρα πολύ καλά και δεν θα συναντήσετε προβλήματα. Και στα διόδια η κατάσταση είναι καλύτερη από πριν. Έτσι λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γύρω από αυτήν. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τρίτη 21 Ιουλίου. Έχουμε βεβαίως το κύμα καύσωνα, το οποίο μας ταλαιπωρεί από το Σαββατοκύριακο ακόμα. Σήμερα και αύριο είναι οι πιο δύσκολες ημέρες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Χρυσόστομο Παρανό για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες. Είχαμε σήμερα το πρωί ένα συναγερμό στην Ακρόπολη, στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Υπήρξε μια αναφορά για έναν άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άντρας έχει χάσει αρκετό αίμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης 60 ετών, με ψυχολογικά προβλήματα, κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιθανόν άστεγος άνδρας έχει ποινικό παρελθόν, καθώς μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, στην Αττική, και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Εν τω μεταξύ, δύο πλοία συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη. Το οχηματαγωγό Έλυρος με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά, ένα κάργο με 84 φορτηγά έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι και εκείνη την ώρα σημειώθηκε η σύγκρουση. Δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρήπανση, ωστόσο και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι φυσικά να ελεγχθούν και να κριθούν αξιόπλοα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Εν τω μεταξύ, για το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα με το τροχαίο με τους Μολδαβούς, ακούσαμε πριν από λίγο τον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας, ο οποίος είπε ότι σήμερα θα γίνει μια προσπάθεια να ξυπνήσει η 7χρονη Πατρίτσια που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ όπως είπε ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών, έτσι ώστε η κηδεία να διεξαχθεί την Παρασκευή στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Μολδαβία.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την στέγη τώρα. Ο κύριος Θανάσης Τσουλκανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουλκανάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε?
1: Βεβαίως, καθαρά εσύ.
0: Ωραία. Και εγώ σας ακούω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από τη φοιτητική στέγη. Πλησιάζουμε πλέον στην ανακοίνωση των βάσεων και ήδη οι υποψήφοι έχουν αρχίσει την αναζήτηση των διαμερισμάτων. Το θέμα είναι τι θα βρουν.
1: Κυνήγι θησαυρού, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Τι θα βρούνε? Θα βρούνε αυξήσεις από 7 έως 10% σε σχέση με πέρσι. Για μένα παράλογες. Το λέμε ως σύλλογος, το λέμε και ως επιχειρηματίες μεσίτες. Δυστυχώς η φοιτητική στέγη αντιμετωπίζεται πολύ περίεργα στην χώρα μας. Θα βρουν όμως αρκετά καινούργια σπίτια, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν πολύ καινούργιες υποδομές με μικρά διαμερίσματα. Θα βρουν πολύ μεγάλες δομές, όπως κατασκευάστηκαν τύπου φοιτητικές στέγες ιδιωτικές με πάρα πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Θα βρουν δηλαδή ποιότητα και σε σχέση με την τιμή την οποία θα πληρώσουμε.
0: Ποια είναι αυτή η τιμή?
1: Κοιτάξτε, για ένα, πάντα μιλάμε για ένα νορμάλ διαμέρισμα, έτσι, δεν θέλω να μιλήσω για υπόγεια, για διπέργεια.
0: Προφανώς.
1: Πάντα μιλάμε για ένα νορμάλ διαμέρισμα, θα ξεκινήσουμε για ένα μονόχωρο από 350 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, τα λεγόμενα στούντιο, και για μια καλή γκαρσονιέρα θα πάμε από 450-500 ευρώ, μπορεί να φτάσουμε και το ένα χιλιάρικο, ανάλογα αν είναι επιπλωμένη, αν είναι στο κέντρο, αν έχει κάποιο πάρκινγκ. Για να έχει κάτι έξτρα. Ο μέσος όρος όμως ενός φοιτητικού διαμερίσματος, θα το πούμε διαφορετικά, είναι 500-600 ευρώ. Δηλαδή εκεί πρέπει να προλογίζουν οι γονείς να βρουν ένα καλό διαμέρισμα στα παιδιά τους.
0: Κύριε Τσουλκανάκη, δεν είναι, θα πω μια υπερβολή, αλλά πάρα πολύ υπερβολικό το ποσό, 500 με 600 ευρώ.
1: Το είπα και νωρίτερα και το λέω κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Που μου δίνει το δημόσιος λόγος, το λέω συνεχώς. Σαφώς η κυβέρνηση με όλα αυτά τα οποία κάνει, τα οποία τα χειροκροτούμε και εμείς, σπίτι μου δύο, ανακαινίζω δύο, δεν πρέπει να βγάλει και μια. Δεν αρκεί δηλαδή η επιδότηση ενοικίου, τώρα μην καιγιόμαστε. Πρέπει να βγάλει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να σπουδάσουν. Εμείς πέρσι παρατηρήσαμε κόσμο, ο οποίος τελικά δεν ήρθε. Και εγώ ανησυχώ αν η Θεσσαλονίκη τελικά διώξει τον κόσμο. Η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητού πόλη. Και αν λείψουν 2-3 χιλιάδες φοιτητές μέσα στην επόμενη χρονική περίοδο, αυτά τα χρήματα θα λείψουν και την τοπική κοινωνία, από τα καταστήματα, την αγορά, από παντού. Δεν μπορούμε να διώχνουμε τον κόσμο.
0: Ναι, είναι αυτός ο κύκλος της οικονομίας που πρέπει να τον λαμβάνουμε υπόψη. Νομίζω όμως ότι και στις άλλες πόλεις της φοιτητού πόλης, της επαρχίας, και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα με υψηλότατες τιμές στα ενίκια διαμερισμάτων για τους φοιτητές. Αλλά και δεν είναι μόνο οι φοιτητές όμως, κύριε Τσουλκανάκη, είναι και οι υπόλοιποι που θέλουν να βρουν ένα σπίτι και δεν μπορούν να δώσουν το ποσό αυτό, διότι μιλάμε για σχεδόν το μισό, ίσως και παραπάνω, από έναν βασικό μισθό ενός εργαζομένου σήμερα, έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εμείς πρόσφατα σε μια έρευνα που κάναμε στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και την παρουσιάσαμε στο Βελίδιο, είπαμε την αλήθεια, ότι εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή η αγορά είναι φουσκωμένη κατά 15%. Αλλά αυτό το 15% μας λείπει για να δούμε σε μια πιο normal κατάσταση, για να μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος.
0: Ποιος τη φουσκώνει όμως την αγορά?
1: Η ιδιοκτησία. Mm-hmm. Μόνο. Mm-hmm. Όταν εμείς το λέμε συνεχώς και πιέζουμε γι' αυτό, και η αντίστοιχη έρευνα που κάναμε, γιατί η αντίστοιχη έρευνα αφορά και τους ιδιοκτήτες, που μπορώ να σας τη στείλω να τη δείτε, είναι καθαρά θέμα ιδιοκτησία, καθαρά θέμα προσδοκιών. Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που χάσανε χρήματα μέσα εισαγωγικά στην εποχή του COVID και των μνημονίων και θέλουν να τα αναπληρώσουν σε 2-3 χρόνια. Και αυτοί που αγοράσανε ίσως κάποια υπερτιμημένα κίνητα, κάνοντας μαθηματικές πράξεις, κάνα κάποιες λάθος επιλογές για μένα, ζητάνε πάρα πολύ ψηλά νίκη προκειμένου να αρχίσουν να αποσβαίνουν με ένα νορμάλ ποσοστό την επένδυσή τους. Αν δεν συμβουλευτεί σωστά, αν δεν κάνει όλα αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνει σωστά, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Και αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουν τι συμβαίνει, δεν βλέπουν δίπλα τους πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει κάποιος πέρα με τέτοιες τιμές στα ενίκια.
1: Ζουν, αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει τέτοια πίεση και τέτοια έλλειψη στέγης, που ο κόσμος θα στερηθεί από χίλια δυο άλλα πράγματα. Και σου το λέω και εγώ ως γονιός δύο φοιτητών. Γνωρίζω το κόστος των αγοριών μου, προκειμένου και να σπουδάσουν τα παιδιά. κόσμος θα πάρει ό,τι χρήματα τις διακοπές, θα λέω. Εγώ φέτος διάβασα ότι το 10% δεν είναι διακοπές. Και με 2,5 νύχτες διανυκτέρευση. Δηλαδή αστεία πράγματα.
0: Πάντως δεν μπορείς να βρεις κατάλημα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ναι. Είναι για άλλη στιγμή.
1: Από διακοπές, από άλλα πράγματα, από αυτόν τον κύκλο της οικονομίας που λέγαμε, προκειμένου να σπουδάσει τα παιδιά. Γιατί και η έλλειψη των κινητών υφίσταται. Ναι, μεν ήταν και τόσο, αλλά υφίσταται. Και έρχεται και σου λέει ο ιδιοκτήτης. Μα τα έχω ενοικιασμένα. Μου ξενοικιάστηκε και ένα. Τόσο θέλω.
0: Και να δώσεις ένα ποσό, αυτά που είπαμε, τα ποσά για ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καινούριο, είναι λειτουργικό, έχει όλα όσα χρειάζεται κάποιος, αλλά το να δώσεις το ίδιο για κάποιο διαμέρισμα το οποίο δεν έχει θέρμανση, είναι με κλιματιστικό, είναι στον 7ο όροφο, πάνω από μια πολυκατοικία που δεν έχει μονωθεί ποτέ, δεν γίνεται να ζητάς το ίδιο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και κοιτάξτε λίγο και το εξής, ότι αυτά τα φαινόμενα κιόλας έχουν συνδυαστεί με την απελευθέρωση των αγγελιών στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δεν θα δείτε πραγματικά έσχη, και μπορώ να σας θέλω να τα λέω έσχη και το λέω έτσι με πλήρη γνώση αυτού του οποίου λέω, σε κανένα μυστικό γραφείο. Αντιθέτως όμως, όταν μπείτε σε αυτές τις ομάδες που κυκλοφορούν στο ελεύθερο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε, ξέρουμε όλοι που αναφέρομαι,
0: εκεί
1: θα δείτε φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Δεν το κάνουμε εμείς, να σου πω κάτι. Είναι αυτός ο μύθος. Μας δεν μας ενδιαφέρει ψυχή η τιμή. Μας ενδιαφέρει η τιμή να γίνει πράξη. Το να έχω εγώ 100 ακίνητα παρκαρισμένα χωρίς να μπορώ να τα κλείσω, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πληρώνω ποτέ γι' αυτό.
0: Να μην μιλήσουμε για την έλλειψη πάρκινγκ ακόμα και σε καινούργιες πολυκατοικίες που βλέπω να χτίζονται τώρα, κάποιες δεν έχουν θέση στάθμευσης, δηλαδή είναι αδιανόητο και σήμερα το 2026 να χτίζονται πολυκατοικίες και να μην έχει προβλεθεί χώρο στάθμευσης.
1: Πάλι θέλω νομοθέτησε εδώ πέρα. Και δεν δίνει τα αντίστοιχα κίνητρα τους ώστε να γίνουν υπόγειες θέσεις στάθμευσης, τα φορολογικά, ΦΠΑ ή οτιδήποτε μεγάλη κουβέντα, δεν θα ανοίξουμε. Να μην σου δίνει το δικαίωμα να διχοτομήσει ένα διαμέρισμα προκειμένου τα 100 μέτρα να κάνει 250, άρα προκύπτει μία θέση στάθμευσης για δύο σπιτιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει όλη η προσέγγιση, η οικονομική προσέγγιση, θέλει από την αρχή συζήτηση να βρούμε τη λύση. Ειδικά στα μεγάλα στα κέντρα που είναι η Θεσσαλονίκη Αθήνα.
0: Τι πρέπει να γνωρίζουν τώρα λοιπόν για να επανέλθουμε στους φοιτητές για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος, τι πρέπει να προσέξουν?
1: Για μένα δύο πράγματα. Το ένα είναι να αφήνει με χρόνο. Δεν μπορεί να αφήσει 24 ώρες και να τα λύσει όλα. Δεν γίνεται. Και λιγότερο από 24 ώρες. Να αφήσει με χρόνο να εξερευνήσει πραγματικά την πόλη, να τη δει και να πας όπου θες να πας να ψάξεις. Με σύνδεση, όπου θες ψάξε. Ένα αυτό. Και δεύτερο, την ασφάλειά του. Επειδή όπως σας είπα και το καταγγέλνουμε κάθε χρόνο και συνεχώς έρχονται και στο μελητήριό μας και στο σύλλογο καταγγελίες, δεν μπορείς να πας να αφήνεις λεφτά στο χέρι, στον οποιονδήποτε δεν γνωρίζεις. Οτιδήποτε πριν δει τα στοιχεία του ακινήτου. Δηλαδή, να ζητήσει την ταυτότητα αυτού με την οποία συναλλάσσεται, το συμβόλαιο του ακινήτου για να δει τι πραγματικά παίρνει και όλε τι τραπεζικέ συναλλαγέ, όλε τι συναλλαγέ οικονομικέ μέσω τράπεζα. Δηλαδή, παρακαλώ πολύ του γονεί, χρόνο, ηρεμία, διάθεση και έλεγχο σε αυτό το οποίο κάνουν. Είτε με μεσίτε, που εγώ το αποκλείω με μεσίτε να έχουν τέτοιο θέμα, είτε με ιδιώτε απευθεία.
0: Ναι. Κύριε Τσουλκανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν θα πλησιάσει πάλι ο καιρός, θα τα ξαναπούμε, γιατί σίγουρα είναι θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Ο Ιούλιος, κυρίες και κύριοι, είναι παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για τα σαρκώματα, που είναι σπάνιοι καρκίνοι και μπορούν να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία του κορμιού του ανθρώπου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Αναστασία Στεριούλα, που είναι ακτινοθεραπεύτρια, ογκολόγος Ελληνικής Ομοσποδίας για το Σάρκωμα, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Στεριούλα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να δούμε λίγο, να πούμε λίγο δύο λόγια για τα σαρκώματα ακριβώς, τι είναι.
1: Ναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα σαρκώματα είναι μια μορφή καρκίνου, πολύ σπανιότερα από τις συνηθισμένες μορφές που γνωρίζουμε, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα και λοιποί. Εξορμώνται από άλλου τύπου κύτταρα που είναι μεσυγχυματικά, δηλαδή από κύτταρα τα οποία συνιστούν υποστηρικτικούς ιστούς, όπως είναι το λίπος, τα αιμοφόρα αγία, οι τένοντες, τα οστά και άλλοι τέτοιοι ιστοί. Είπαμε είναι σπάνιοι, εμφανίζονται με μια συχνότητα περίπου στο 1% του συνόλου των κακοηθειών, και έχουμε περίπου στις 400 νέες περιπτώσεις στην Ελλάδα ετησίως.
0: Τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι εμφανίζεται κάτι στο σώμα μας, κυρία Στεριούλα?
1: Αυτά συνήθως τα σαρκώματα των μαλακών μωρίων εμφανίζονται σαν ανώδυνες διωγγώσεις, κυρίως στα άκρα. Οποιαδήποτε διώγγωση ξεπερνά τα 5 εκατοστά είναι ένα σημάδι που θα πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό για περαιτέρω διερεύνηση. Που σημαίνει, περαιτέρω διερεύνηση σημαίνει να γίνει μια απεικονιστική εξέταση, συνήθως μαγνητική τομογραφία, και στις περισσότερες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχουν ευρήματα στον απεικονιστικό έλεγχο, συνιστάται να γίνει και μια βιοψία πριν προχωρήσει κανείς σε μια εκτομή.
0: Αυτή είναι η θεραπεία?
1: Η χειρουργική είναι η κύρια θεραπεία στα σαρκώματα μαλακών μωρίων, αλλά τις περισσότερες φορές χρειάζεται να συμπληρωθεί και από μια άλλη τοπική θεραπεία, την ακτινοθεραπεία, και λιγότερο συχνά από συστηματική θεραπεία, χημειοθεραπεία ή κάποια καινούργια στοχευμένη θεραπεία ή ανοσοθεραπεία. Ανάλογα με τον τύπο, ανάλογα με την εντόπιση και την έκταση της νόσου.
0: Τώρα, αυτό ποιους αφορά, όλες τις ηλικίες, μεγαλύτερους, μικρότερους?
1: Συνήθως εμφανίζεται σε νεαρούς ενήλικες ή παιδιά, και λιγότερο συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και ανάλογα βέβαια η συχνότητα διαφέρει ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο. Υπάρχουν δηλαδή ιστολογικοί τύποι που κατά βάση εμφανίζονται σε παιδιατρικούς ασθενείς, και αντίστοιχα στους ενήλικες άλλοι ιστολογικοί τύποι.
0: Υπάρχει τρόπος πρόληψης αυτής της ασθένειας?
1: Δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη εξέταση, αν με ρωτάτε αυτό. Όμως θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε οποιαδήποτε παθολογική διόγκωση εμφανιστεί στο σώμα μας, να μην μας αφήσει ήσυχους, αλλά να μας οδηγήσει σε μια περαιτέρω διερεύνηση.
0: Αυτή η διόγκωση σε τι μορφή θα είναι, για να καταλάβουμε, κυρία Στεριούλα?
1: Κοιτάξτε, είναι κάποιο σαν εξόγκωμα. Μοιάζει πολύ με τα λιπώματα που είναι καλοήθεις, αντίστοιχη καλοήθεις όγκη, οι οποίοι δεν απαιτούν φυσικά την θεραπεία που σας προανέφερα για τα σαρκώματα. Και είναι συνήθως προβάλλουν στα πόδια, στα άκρα ή στα χέρια, και είναι περισσότερο συμπαγής και μη κινητή σε σύγκριση με τα λιπώματα.
0: Και όπως είπαμε, ο Ιούλιος είναι μήνα.

0: Όπως είπαμε λοιπόν, σε εξέλιξη, καλά το έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται να το πούμε, βρίσκεται το κύμα καύσωνα σε εξέλιξη λοιπόν, με το σκηνικό του καιρού να περιλαμβάνει θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Χθες όμως είχαμε μπουρίνια και διάφορα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπως την Καβάλα, την Δράμα και άλλες περιοχές. Ο Χρυσόστομος Παρανός, ο καλύτερος για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Χρήστο.
0: Τι ήταν αυτό που είχαμε χθες?
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Μία καταιγίδα η οποία ξεκίνησε από την Ιταλία, διέσχισε χιλιάδες χιλιόμετρα και τελικά έφτασε μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία. Σέρες, Δράμα, Καβάλα, όπως σωστά είπες. Τι γίνεται τώρα, έχουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε τα φαινόμενα αυτά ενισχύονται ακόμα περισσότερο. Είχαμε πάρα πολλά ηλεκτρικά χθες. Είδαμε αρκετά βίντεο από τα social media με τον ουρανό πραγματικά να γίνεται μέρα. Ανά πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχαμε αρκετές αστραπές, οι οποίες βέβαια δεν ακούγονταν εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη λόγω της μεγάλης απόστασης. Να πούμε ότι και σήμερα το βράδυ περιμένουμε μια παρόμοια κατάσταση σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θράκη μάλιστα θα έχουμε και από πιο νωρίς κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Οπότε θα είναι μια κατάσταση που θα επαναληφθεί.

0: και σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καύσωνα, σήμερα θα έχουμε 41 με 42 βαθμούς. Στις ευπαθείς στις ζεστές περιοχές, κυρίως δηλαδή σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, 38 με 39 στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, η οποία θα είναι μια πλούσια, θα έλεγα, καιρικά ημέρα. Θα χωρίσει την χώρα μας στα δύο, καθώς από τη μία μεριά στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει έναν βοριά και έναν βορειοδυτικό άνεμο εδώ στην κεντρική Μακεδονία, αρκετά έντονο. Θα φυσάει πολύ και στην δυτική Μακεδονία, βορειοδυτικό, στα 6 με 7 μποφόρ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό αυξάνει και τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές. Παράλληλα, αυτός ο βοριάς θα ρίξει τη θερμοκρασία στη βόρεια χώρα, αλλά θα φέρει και κάποια αστάθεια. Επομένως, αύριο σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε κάποια φαινόμενα, τοπικού χαρακτήρα δηλαδή, πάλι έτσι μπόρες και καταιγίδες. Την ίδια ώρα που αυτός ο άνεμος θα δρά ως καταβάτης από Θεσσαλία και νοτιότερα, καταβάτης σημαίνει είναι ο άνεμος ο οποίος κατεβαίνει από το βουνό και θερμαίνεται περισσότερο και είναι και ξηρός. Οπότε θα δούμε και 42-43, ίσως και 44 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Θα είναι η κορύφωση λοιπόν της ζέστης αύριο. Το ευχάριστο είναι ότι αυτή η συνθήκη θα γίνει με χαμηλές υγρασίες, οπότε θα είναι και πιο υποφερτή η κατάσταση, θα έλεγα. Για να πάμε σιγά σιγά στην Πέμπτη, όπου θα έχουμε υποχώρηση πλέον σε όλη τη χώρα, 33-34 βαθμοί η μέγιστη στα υπηρετικά, και την Παρασκευή, όπου θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό του καιρού, με πολλές βροχές και καταιγίδες σε όλα τα υπηρετικά, κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά. Θα πέσει αρκετό νερό από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Δηλαδή, είναι εν δυνάμει μια επικίνδυνη ημέρα σε ό,τι αφορά τις βροχές. Και παράλληλα θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή θα είμαστε στους 27 με 28 βαθμούς μέγιστες τιμές. Το βράδυ, όπως καταλαβαίνεις, θα χρειαστεί, ιδιαίτερα στις πιο ημιωρινές περιοχές, θα χρειαστεί και ένα καλύτερο ντύσιμο πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Και το Σάββατο.
1: Για την Θεσσαλονίκη τι προβλέπετε?
0: Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε από σήμερα, όπου το βράδυ είναι αρκετά πιθανό να έχουμε μπουρίνι. Με την έννοια μπουρίνι είναι η δυνατή καταιγίδα η οποία έχει και πολύ ισχυρούς ανέμους. Πηγαίνουμε στην αυριανή ημέρα, όπου το πρωί μεσημέρι είναι αρκετά πιθανό να βγάλει και πάλι κάποια βροχή. Αύριο ωστόσο θα πέσει η θερμοκρασία, καθώς θα ενισχυθεί ο βαρδάρης στα 6 με 7 μποφόρ, οπότε θα είμαστε γύρω στους 34 βαθμούς με 35 το μεσημέρι. Την Πέμπτη θα έχουμε καλό καιρό με πολύ ανοιχτές θερμοκρασίες, γύρω στους 32-33. Και την Παρασκευή φαίνεται να έχουμε αρκετή βροχή ήδη από το πρωί, και το μεσημέρι θα είναι, δεν θα έλεγα φθινοπορεινός, θα έλεγα ιδιαίτερα άστατος ο καιρός, με αρκετό νερό. Είναι λίγο ανησυχητικά τα δεδομένα που μας δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα ως προς τον όγκο της βροχής. Δηλαδή φαίνεται κάπου να ρίχνει αρκετό νερό, το που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε σε αυτές τις καταστάσεις, λόγω του ότι είναι αρκετά τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Αλλά η κεντρική Μακεδονία γενικότερα φαίνεται να είναι στα κόκκινα, θα έλεγα. Φαίνεται να έχει αρκετό νερό την Παρασκευή.
1: Είναι αυτό που είπες, ότι η Ελλάδα θα χωριστεί στα δύο. Στα νότια θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ θα έχουμε διαφορετικό καιρό. Το Σαββατοκύριακο τι περιμένουμε?
0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βελτίωση στον καιρό ως προς τα φαινόμενα. Θα έχουμε ένα πολύ δροσερό Σάββατο με πάρα πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες. Το πολύ να φτάσουμε τους 30-31 βαθμούς στα υπηρετικά. Την Κυριακή θα ανέβει λιγάκι περισσότερο, αλλά όχι κάτι εξαιρετικά ζεστό, δηλαδή στους 32-33. Θα έχουμε ανέμους το Σάββατο, είναι ένα ταξιδέξιο, είναι ακτοπλοϊκός, γιατί τώρα ξεκινάνε και άδειες. Ισχυροί άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο, οι οποίοι σιγά σιγά θα πέσουν από την Κυριακή, μάλλον θα περιοριστούν προς τα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και την Παρασκευή θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και πάλι δηλαδή στις θάλασσες θα έχουμε κυματισμό.
1: Πολύ ωραία, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα τα ξαναπούμε μάλλον την Παρασκευή, για να μας πεις αναλυτικά για το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

Εσείς πόσα θα δίνατε για να αγοράσετε ένα αυθεντικό φωτόσπαθο? Ένα εμβληματικό αναμνηστικό από την κινηματογραφική σειρά Star Wars κατέριψε τις προβλέψεις και πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία. Ο Eco's Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι το φωτόσπαθο του Mark Hamill, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην ταινία και ήταν του Luke Skywalker, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται μάλιστα για το φωτόσπαθο που κράταγε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τον Darth Vader στην ταινία Star Wars The Empire Strikes Back, μέχρι που ο άρχοντας Sith του έκοψε το χέρι και είπε την περίφημη ατάκα «Είμαι ο πατέρας σου». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αρχικά είχε προσφερθεί 1 εκατομμύριο δολάρια και αναμενόταν να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό των 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα αντικείμενο του Star Wars που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία, σύμφωνα με το Heritage Auctions. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ένα πρωτότυπο μοντέλο 20 ίντσων ενός Starfighter X-Wing που χρησιμοποιήθηκε στη διαστημική μάχη στην ταινία Star Wars την πρώτη του 1977, ένα έργο που πουλήθηκε για 3,135 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2023. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα αντικείμενα του Star Wars που υπάρχουν, εξήγησε ο εκτελεστής αντιπρόεδρος του οικοδημοπρασίων Τζο Μανταλένα. Προέρχεται από την συναισθηματική κορύφωση της ταινίας The Empire Strikes Back, την σκηνή που άλλαξε για πάντα την ιστορία και δημιούργησε φυσικά μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι συλλέκτες κατάλαβαν ότι έδιναν προσφορές για πολύ περισσότερα από ένα απλό αντικείμενο. Διεκδίκησαν ένα γνήσιο κομμάτι της σύγχρονης μυθολογίας, υπογράμμισε, όπως σας είπα, πουλήθηκε έναντι 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και μια χρηστική πληροφορία για τις ημέρες αυτές που ζούμε. Κλιματιζόμενους χώρους διαθέτει στην διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη σήμερα. Οι χώροι θα είναι προσβάσιμοι κατά τις ακόλουθες ώρες στο φουαγέ Δημαρχιακού Μεγάρου Βασιλέως Γεωργίου Α1 έως τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62, δεύτερος όροφος έως τις 6 το απόγευμα, υπνοτήριο αστέγων Ανδρέα Γεωργίου 13 από τις 5 έως και τις 10 της επόμενης ημέρας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και να φροντίζουν την επαρκή ενυδάτωσή τους. Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη μέρημνα για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, καθώς και για όσους ζουν μόνοι τους ή βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης παραμένουν σε ετοιμότητα για την υποστήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών. Αυτό ήταν και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη στάση ενημέρωση. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε στις 12:54 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα και στις 2 η ραδιοεφημερίδα του 102 FM με την Ελένη Ιατρού. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα η Ρούλα Αρβανιτίδου. Στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 11. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Ετωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, και θα ακολουθήσει και θα πάνε στην
0: αναχρήτια. Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία,
1: ναι,
0: τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Νομίζω, βέβαια, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, έχουν απολογηθεί οι πρώτοι 15. Εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργημα πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαφενική δίωξη. Mm-hmm. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέει, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό mm-hmm. υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακαιρεότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν ημέν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρυφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν πρόκειται. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Mm-hmm. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία προπλάση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγρά αέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε, το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πανέβει και βάσει τη ζημιά του. δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στις περιοχές του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκίσε και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout τα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όραση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκη, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύστυλο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερο πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να θυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα, όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πραγματικά καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΦΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του. Και μια θέση επιμελητή χειρουργικής, ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κλεστίνων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση, δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνύο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες, η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση, για το περιστατικό. Εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το Λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
8: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη, ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανίες και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση. Γιατί, Βίκη, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιβίβονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
10: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα, έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ, όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο, έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι, και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ. Και μάλιστα, να πούμε, βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
11: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης, που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες τοπικά το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα για παράδειγμα. Και σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Σαραντάρια λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, στην κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους Δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, χάλιβα, στα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος,

0: ασφάλειας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, ωστόσο όμως στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ισχυρών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και, όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου, παράλληλα αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς, όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ίδρυψης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Φορίας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκροτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης.

0: Ένωση, λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις σύντρεψης και αποχή διευθύνσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο Εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Αίρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Ερτισερών. Βασίλη.
3: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Αίρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει την είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σε όρο, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
1: έτσι,
3: ένα
1: ακριβώς.
3: Βήμα ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνοι τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήμματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικείς οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
1: Μάλιστα, Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παμβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο εκτεταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών ομβρίων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και οι ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας. με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρήπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη.
1: Μάλιστα.
5: Και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβώτισσας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε
1: Μάλιστα.
5: το επόμενο
1: Περιμένουμε,
5: διάστημα.
1: Λοιπόν, τα επίσημα
5: να
1: στοιχεία.
5: Δώσουμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
6: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλύματα αλλά και τα εστιατόρια όπου οι μεγάλοι χαμένοι είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος.
1: Mm-hmm.
6: Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα.
1: Ναι.
6: Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
6: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή.
1: Mm-hmm.
6: Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24,
1: Μάλιστα.
6: το 23, το 22. Και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
1: Είναι,
6: πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους με, και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Και νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν. Υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Peloponnese Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία.
1: Mm-hmm.
7: Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλου πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες. Ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Δοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών, εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Δοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα, που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο ή υψηλής ορατότητας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, υπάρχουν σημεία σταθμοί, έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου, του κ. Μάρκου, στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
9: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και κυρίως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι ΗΠΑ και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνης Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνευστική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κρυθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο, στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι, μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά, τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά, που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας, και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν όψει και του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν όψει λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακού το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
0: επιτέθηκε μάλιστα,
3: πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο. Πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχίδας.
0: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές συμπυρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού. Τουρισμού και των Ευπαθών Ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
0: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
0: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ, επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι παίρνουν το δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η απώλεια αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αφόρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο Ισραήλιος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη, μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
8: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντίσιον, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
9: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Ερκ Νιούς, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και της ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των κατοικών τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς. Στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες και στις Amazon, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Το Κουβέιτ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους Χούθη.
11: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν θα διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
11: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα να σου θυμίσω στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα $90 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας στην εγχώρη αγορά, Πινελόπη, εμόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
12: Ωραία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα $90 το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $83,5 το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα €60 ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα €2, η μέση τιμή της αμόλυβης δικά, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διεισδύρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι €114 ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε €92,9 ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι το ντόμινο, για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Δαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
13: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κοιμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
0: πάλι,
13: τη χώρα.
0: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
13: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη, είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομή, κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
0: Τι εξέλιξη βλέπετε?
13: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια. Earth News Radio.

0: Ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το ηλικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
0: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν
1: μιλάμε
0: αυτό.
1: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιοι έχουν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερέβαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο ήταν στα 150 ευρώ. Τώρα, με τις διατάξεις από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
0: Είναι τσουχτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχιάς, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
0: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
3: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον από

0: στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία. Η διάταξη, η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της, πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%. Για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση. Το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
3: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς, και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του: επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία, Νότι, αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές στην άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η διόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση. του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν στο παιχνίδι, όχι μόνο οι Σταρ, δεν φτάνουν οι Σταρ. Ήταν και μια αναφορά, συνδυμικά πηγαίνει κανείς στο μυαλό του, στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητα για όλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρινάκη στην ΕΜΕΣ των Πολιτικών Συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ο Πρωθυπουργός και στο ΠΑΣΟΚ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την...
1: Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, ενώ ότι προς το παρόν το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέλλον που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, για να τον ακούσουμε.
5: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος καλώς σε χώρο των πραγμάτων που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλά του Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλά του Τουρκού είναι σταμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά πολύ σημαντικά απεντάχθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Άλεξη Τσίπερ, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
6: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράσταση, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατος, τιμή κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις.
4: Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρχισε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου. Το βλέπουμε.
1: Το ίδιο
4: πνεύμα όμως,
1: ναι,
4: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία,
1: μάλιστα,
4: να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
1: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
8: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
1: ναι,
8: είναι το ελάχιστο.
1: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
8: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
8: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαι ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
1: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
9: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλου στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
1: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
9: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε ο απόπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
1: Ευτυχώς. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
10: το αίμα η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νευρολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες, ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Σιμονάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπαρ Φλομπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, Οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεώργιο Καραϊσκάκης και η Ρεβάν μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο ζωγαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσο αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την ΤΣΣΚΑ 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League. Γρηγόρη.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χορτό-λιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα ήχησε του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμη, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνέκερμο κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ανέφερε ότι η εθνική πόρη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξάνονται από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, με στόχο να ανέλθουν σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030. Θα υλοποιηθεί μέσω 20 τομεακών, 13 περιφερειακών και 4 ειδικών προγραμμάτων με έμφαση στις υποδομές, την περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ανάπτυξη. Αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Στον αντίποδα, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πτώση 9,4 μονάδων, αν και παραμένει πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ένωσης. Σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αφορούσε τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να ορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκεινται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.
2: Ο καιρός.
12: Αύριο στα βόρεια επιρροτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 Μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Τρίτη 21 Ιουλίου και βρισκόμαστε επίσημα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ελπίζω να είστε κάπου χαλαρά. Εδώ η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ούτε λεπτό. Εμείς μέσα από την εκπομπή θα κάνουμε μια βουτιά διαφορετική, μια βουτιά στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Earth News Radio 105,8, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα απολύτως πρακτικά, δηλαδή τον καιρό που σήμερα διεκδικεί τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή. Η χώρα θυμίζει καμίνι. Ο υδράργυρος έχει κάνει άλμα, προς τα επάνω εννοείται, μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου έχει φτάσει τοπικά και βέβαια το σκηνικό γίνεται πιο δύσκολο και αναμένεται να γίνει πιο δύσκολο γιατί περιμένουμε και αφρικανική σκόνη. Αν ανήκετε σε παθείς ομάδες, δεν χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Προσοχή στις μετακινήσεις, άφθονο νερό. Αν δεν υπάρχει λόγος ανάγκης έτσι σοβαρός, ας μην βγείτε έξω σήμερα και αύριο. Στο πολιτικό πεδίο του ενδιαφέρον μονοπολεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος, δηλαδή για την περίοδο 2026-2030. Τώρα, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η οικονομική ενίσχυση και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μείνουν, να περιοριστούν δηλαδή, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά να φτάσουν αποτελεσματικά, γιατί και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας.

Και επειδή χρειαζόμαστε μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα των πρώτων θεμάτων, δεύτερα θέματα, αυτά δηλαδή που επικρατούν και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα, χρειαζόμαστε λοιπόν και μια είδηση που θα μας ταξιδέψει, που θα μας γεμίσει με αισιοδοξία. Στρέφουμε το βλέμμα στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ιθάκη. Και γιατί στην Ιθάκη, θα μου πείτε, γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος χάρη στη νέα κινηματογραφική οδύσσια του Νόλαν, η οποία σπάει ταμεία διεθνώς. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ήδη ξεκινούν τα σχέδια, βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, δηλαδή από τώρα σχεδιάζονται πράγματα, θαλάσσιες περιηγήσεις, τα χνάρια του ομηρικού ήρωα και άλλα πολλά. Έτσι για την επόμενη χρονιά η Ιθάκη ετοιμάζεται να βιώσει μια τουριστική έκρηξη. Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, από ξένους επισκέπτες, γιατί εμείς την ξέραμε την Ιθάκη, πόσο πανέμορφη ήταν, αλλά κυρίως από ξένους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τον δικό τους μύθο. Από το καμίνι λοιπόν των πόλεων μέχρι τα αναπτυξιακά πλάνα και τα κινηματογραφικά τοπία του Ιωνίου, η ζωή τρέχει με χίλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, η μουσική δυναμώνει και αμέσως μετά μπαίνουμε στην αναλυτική ροή της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, ο καυσόνας δεν επηρεάζει μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό, επηρεάζει για παράδειγμα και τα φάρμακα. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι, που μπορεί να έχουμε καθημερινά στην τσάντα μας ή στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ένα κούτι χαπιών σε ένα ντουλαπάκι ενός αυτοκινήτου, ένα άλλο φάρμακο, μια συσκευή ενδεχομένως εισπνοών στην παραλία. Κι όμως οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αλλοιώσουν τη σύσταση πολλών φαρμάκων. Τι είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή φύλαξη των φαρμάκων, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και πώς να καταλαβαίνουμε εάν ένα φάρμακο πια έχει αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλο να το πάρουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, είναι φαρμακοποιός, είναι εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χαίρετε κύριε Κακονίκο.
1: Καλησπέρα κύριε Μπίτα, καλησπέρα και σε όλους τους συντονισμένους εμάς ακροατές για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε ό,τι πρέπει να διευκρινιστεί για τη σωστή διαχείριση των φαρμάκων στο ζεστό ελληνικό καλοκαίρι. Ναι,
0: ξέρετε κάτι, συχνά πιστεύουμε ότι η σωστή χρήση ενός φαρμάκου περιορίζεται ή αφορά μόνο τη δόση, άντε και την ώρα που θα το πάρουμε με βάση το ότι μας έχει πει ο γιατρός μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος φύλαξής του. Και ειδικά τώρα με υψηλές θερμοκρασίες που φαντάζομαι ότι τα φάρμακα επηρεάζονται σοβαρά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουμε αρκετοί από εμάς, κυρίως το καλοκαίρι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στις επισημάνσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι παρότι αυτά που θα πούμε είναι ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες είναι σχεδόν πάντα εφαρμόσιμες από όλους και θα δούμε και τα λάθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάρμακο, το οποίο του είναι πολύ σημαντικό και κανένα φάρμακο δεν είναι λίγο σημαντικό, ανεξάρτητα ότι θα το πω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος, μπορεί να ανατρέχει στη συσκευασία του φαρμάκου για να διαπιστώσει ποιες με βάση τον κατασκευαστή είναι οι σωστές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Τελειώντας λοιπόν με αυτό, να πούμε ότι αυτό που εμείς βλέπουμε το καλοκαίρι είναι μια σειρά από υπερβολές προς την μία και στην άλλη κατεύθυνση. Τα σημαντικά σημεία είναι φάρμακα τα οποία έχουν αυτό που λέμε χαρακτηριστικά ψυχρής αλυσίδας, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής τους στο ψυγείο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ακόμα για παράδειγμα και από τη μεταφορά από το φαρμακείο στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αποστάσεις χρονικές τάξεις των 10 λεπτών έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά για τις μεγαλύτερες μεταφορές μπορεί να ζητάμε να έχουμε τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν να φτάσει στο σπίτι μας σε ασφαλή κατάσταση. Η μεγάλη παγίδα είναι τα αυτοκίνητα, το είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν τα αυτοκίνητα ακόμα και μετά από μόλις 20 λεπτά στον ήλιο μπορεί να ανεβάσουν μέχρι και 70 ή και παραπάνω βαθμούς στον εσωτερικό αέρα. Και αυτό, παρότι μπορεί ένα φάρμακο να μείνει για λίγο χρόνο εκεί, μπορεί να αλλοιώσει όλα τα χαρακτηριστικά, ειδικά για τα ευαίσθητα φάρμακα, αυτά που λέμε ψυχρής αλυσίδας. Μέσα σε αυτά είναι οι ινσουλίνες, είναι τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του βάρους τώρα τελευταία με περισσότερη δημοφιλία, είναι τα παιδιατρικά εμβόλια, υπάρχουν γονείς οι οποίοι προγραμματίζουν εμβολιασμούς και το καλοκαίρι, οπότε θέλει λίγο παραπάνω επιμέλεια για όλα αυτά.
0: Και να σας πω κάτι, εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι ο πληθυσμός αυτός που χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα, αυτά τα φάρμακα που γνωρίζει ότι πρέπει να μπαίνουν ψυγείο, εκεί φαντάζομαι ότι τώρα το έχει λίγο στο νου του παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που στο υποσυνείδητό μας ξέρουμε ότι δεν μπαίνει ψυγείο αυτό το φάρμακο, κι όμως όταν επικρατούν θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, μήπως και σε αυτά πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή?
1: Είναι πολύ ωραία η επισήμανσή σας. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές για τα περισσότερα φάρμακα οι συνθήκες φύλαξης είναι 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια αυτό είναι μέσα σε αποδεκτά πλαίσια και ρίσκο. Τώρα υπάρχουν ειδικές μορφές φαρμάκων, όπως είναι για παράδειγμα οι υγρές μορφές, οι οποίες μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλό κομμάτι επιμέλειας στο ζεστό ελληνικό καλοκαιρινό σπίτι, το καλοκαίρι να μπαίνουν στο ψυγείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι περισσότεροι φαρμακοποιοί συνηγορούν υπέρ. Και είναι κάτι που νομίζω ότι εφαρμόζουν και πάρα πολύ από πρωτοβουλίες και από μόνοι τους.
0: Όταν θα ταξιδέψουμε με πλοίο, με αυτοκίνητο, ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς των φαρμάκων ποιος είναι? Με παγωκίστη?
1: Αν είναι φάρμακα ψυχρής αλυσίδας, χρειάζεται να συσκευαστούν σε ειδικές υπάρχουν ένα σωρό πολύ οικονομικές ισοθερμικές συσκευασίες, οι οποίες μπορούν να έχουν τη μορφή σακούλας ή σαν κουτιά από φελιζόλ, και με τη βοήθεια μιας παγωκίστης μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και 4 ώρες ή 5 ώρες μετακινήσεις με ασφάλεια. Στα μεγάλα μεταφορικά μέσα, όπως είναι τα πλοία, εκεί συνήθως υπάρχει ψυγείο, οπότε μπορούμε να τα δίνουμε στους υπαλλήλους και στο προσωπικό του καραβιού. Τούτοι μπορούμε να κάνουμε και στο αεροπλάνο. Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο, το ασφαλέστερο σημείο είναι να είναι στην καμπίνα επιβατών, εκεί που είμαστε και εμείς, στον κλιματιζόμενο χώρο, έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες που είναι έξω από την καμπίνα των επιβατών, όπως είναι οι χώροι αποσκευών. Χάπια και τέτοια είναι περισσότερο ανθεκτικά, οπότε εκεί πέρα απλώς να τα έχουμε μαζί μας και σε καμία περίπτωση να μην τα έχουμε εκτεθειμένα σε τσάντες στην παραλία ή σε άλλα τέτοια μέρη.
0: Τώρα που είπατε για παραλία, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που χρειάζονται να έχουν μαζί πάντα ένα εισπνεώμενο φάρμακο. Εκείνοι, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες τη στιγμή που μπορούν να βρεθούν αρκετές ώρες έξω από το σπίτι, είτε σε μια παραλία, ας πούμε, είτε να το κουβαλάνε μαζί στην τσάντα, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι πολλή ώρα έξω?
1: Θα πρέπει να είναι δημιουργικοί για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Να φροντίσουν να είναι το φαρμακό τους όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο είναι εύκολα κατανοητό και μοιραζόμαστε, είναι ότι ακόμα και αν όλα πάνε καλά, ο κύκλος ζωής του συγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να είναι συμβιβασμένος μετά από ένα καλοκαίρι. Οπότε μπορεί να θέλουν να αντικαταστήσουν νωρίτερα με την πρώτη ευκαιρία την αναπνευστική συσκευή τους, την πένα αδρεναλίνης ή όποιο άλλο κρίσιμο φάρμακο έχουν μαζί τους.
0: Θέλω να σας κάνω τώρα και μια άλλη ερώτηση. Πώς καταλαβαίνουμε ή αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα φάρμακο πιθανόν έχει αλλοιωθεί? Υπάρχει αυτός ο τρόπος?
1: Υπάρχει αυτό που λέμε η μακροσκοπική εξέταση. Για παράδειγμα, αν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου που βλέπω και αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μου, το βλέπω διαφορετικά, το βλέπω αλλοιωμένο, το μυρίζω διαφορετικά, είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι έχει αλλοιωθεί. Υπάρχει η προφυλακτική χρήση, δηλαδή αν ένα φάρμακο, για παράδειγμα, μου το έστειλε κάποιος με μια μεταφορική στο χωριό, δεν λέω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά λέω αν υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, και πάω και το παραλάβω από μια θηρίδα η οποία έχει 70 βαθμούς, δεν χρειάζεται να κοιτάξω να έχει αλλοιωθεί, είναι το πιο ασφαλές να το απορρίψω. Τέλος, ένας έμεσος τρόπος είναι φάρμακα τα οποία είναι ψυχρής αλυσίδας, να βλέπω ότι δεν έχουν δράσει. Για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε φαρμακεία στην Ελλάδα, βλέπω ότι κάνω τις ίδιες μονάδες ινσουλίνης και βλέπω ότι δεν ρυθμίζεται το ζάχαρό μου, κάνω κορυφές κτλ. Αυτό μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη φαρμάκου το οποίο μπορεί να είναι αλλοιωμένο.
0: Τώρα βέβαια φαντάζομαι σε ό,τι είχε να κάνει με χάπι, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα να το αντιληφθούμε εμείς, θέλω να πω. Εκτός και αν ξέρουμε ότι έχουν εκτεθεί πολύ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Το ρίσκο στα χάπια είναι μικρότερο, είναι πολύ ανθεκτικές φαρμακοτεχνικές μορφές. Είναι πολύ χαμηλότερο το ρίσκο. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι οι υγρές μορφές και όλα τα άλλα. Αυτά έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο αλλοίωσης το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενθαρρύνουμε κανένα να έχει απλά παψίπονα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές στα ελληνικά αυτοκίνητα το καλοκαίρι.
0: Και τώρα για το σπίτι, πάμε λίγο πάλι στο σπίτι. Ποια είναι αυτή η θέση μέσα στο σπίτι όπου εσείς θεωρείτε ιδανική ενδεχομένως για να φυλάσσονται τα φάρμακα?
1: Για κάθε σπίτι αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι ο χώρος ο οποίος κλιματίζεται το περισσότερο χρονικό διάστημα, κάπου σε αυτό το χώρο θα ήταν το ιδανικό να είναι τα φάρμακα. Η κινηματογραφική άποψη ότι τα φάρμακα μπαίνουν στο ντουλαπάκι της τουαλέτας είναι τελείως λάθος.
0: Καλά, αυτό το περάσαμε, δηλαδή χρειάστηκαν δεκαετίες για να βγάλουμε τα φάρμακα από το ντουλαπάκι της τουαλέτας. Με βάση τη λογική.
1: Είναι τελείως κλισέ και είναι πολύ λάθος και από άποψη θερμοκρασίας και υγρασίας και για λόγους που έχουμε να κάνουμε την ασφάλεια.
0: Και τώρα στο κομμάτι του φαρμακείου αυτοκινήτου, εκεί τα πράγματα θέλουν μια διαφορετική διαχείριση το καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε περισσότερο επιδεσμικό υλικό, έχουμε περισσότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία βεβαίως σφύρονται, αλλά έχουν προδιαγραφές και αντοχές, ειδικά τώρα τελευταία έχει αναβαθμιστεί η προδιαγραφή τους, να αντέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, ακόμα και σε ψηλές θερμοκρασίες. Αν κάποιος έχει επιλέξει, γιατί κάνει εκδρομές στο βουνό, έχει σκάφος, να έχει και φάρμακα, αυτά απαιτούν την ίδια επιμέλεια με αυτή που αναφέρουμε προηγουμένως. Δεν θα άφηνα τέτοια φάρμακα μόνιμα στο αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο κάποιος να συνθέσει ένα τσαντάκι, το οποίο όταν ξεκινάει την εκδρομή του, να το παίρνει μαζί του.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ενημέρωση γύρω από το θέμα φάρμακο δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό αποφασίσαμε να σταθούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, έτσι, να τα ακούμε και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα, να χτυπάει και ένα καμπανάκι λίγο, να προσέχουμε και τα φάρμακά μας. Σας ευχαριστώ.
1: Εκτιμώ την πρόσκλησή σας και είναι καλό κάποιος να ενημερώνεται σωστά, με ακρίβεια και υπεύθυνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κακονίκος, φαρμακοποιός και εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Είχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ήδη περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
1: Αρωτή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούν σε εγρήγορση τους επενδυτές στις αγορές. Παράλληλα όμως, από χθες, έρχεται στο προσκήνιο ξανά ένα αγαπημένο θέμα του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και αναφέρομαι στην επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Το υφιστάμενο καθεστώς που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από τον περασμένο Φεβρουάριο με γενικό δασμό 10% προς όλους τους εμπορικούς εταίρους λύγει την ερχόμενη Παρασκευή μετά την απόφαση, αν θυμάσαι, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχε επιβάλει με την ημέρα της απελευθέρωσης το 2025, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Χθες όμως ανακοίνωσε δασμούς 50% περίπου στα προϊόντα από τον Καναδά και 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προχωρήσει σε δασμούς πάνω από 10%.

0: πρωτότυπα. Αυτά λοιπόν.
1: Και εδώ οι δασμοί αυτοί που θα δούμε πώς εν τέλει θα καταλήξουν δεν αφορούν μόνο την Βραζιλία και τον Καναδά. Δεκάδες χώρες είναι στο κάδρο.
0: Ναι, απλώς ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από χθες να ανακοινώνει την.
1: Να δίνει, να μοιράζει. Επειδή, να μοιράζει ποσοστά.
0: Ναι, και θα δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Συμπίπτει όμως αυτό το θέμα με τις συνεχιζόμενες, όπως είπαμε, συγκρούσεις εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Και αυτά τα δύο μαζί, αν θέλει, τα θέματα είναι που δημιουργούν αναταράξεις γενικότερα στις αγορές. Το βλέπουμε αυτό στις κινήσεις, κυρίως των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που σήμερα πάνε υψηλότερα, σχεδόν 1,5% υψηλότερα είναι και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $90 πριν από λίγο, είναι στα $90.20 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, με άνοδο 1,65%, και αντίστοιχα κέρδη περίπου 1,7% έχει το αμερικανικό αργό, που ανέβηκε στα $85 το βαρέλι. Ανεβαίνουν, αυξάνονται δηλαδή οι τιμές του πετρελαίου. Και επιβαρύνεται όμως ταυτόχρονα και η καθημερινότητα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, των Αμερικανών πολιτών. Από ό,τι λένε πληροφορίες, η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $4 το γαλόνι. Και αυτό είναι ένα θέμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί αντιμετωπίζει μέσα στο επόμενο διάστημα και τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα λοιπόν ίσως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τον Στρασβούργο, γιατί όπως είπαμε λύγει το εφιστάμενο καθεστώς την Παρασκευή. Επίσης μέσα στην εβδομάδα έχουμε και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο. Οι περισσότεροι αναλυτές, σχεδόν όλοι, το σύνολο των αναλυτών, περιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αλλάξει την νομισματική της πολιτική, ούτε θα αυξήσει ούτε θα μειώσει τα επιτόκια, θα τα αφήσει στα ίδια επίπεδα και θα περιμένει από Σεπτέμβριο να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών, λίγο υψηλότερα η Φραγκφούρτη, όπως επίσης το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ έχουμε μια μεγαλύτερη άνοδο στις περιφερειακές αγορές, 0,7% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,8% στο Μιλάνο και πάνω από 1,5% η άνοδος εδώ στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δίκτυο να προσεγγίζει ξανά τις 2.500 μονάδες και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών όμως. Εδώ πήγε στο 3,16% η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφορά, το επαναλαμβάνουμε αυτό, και πλησιάζουν οριακά. Είναι λίγο κάτω από το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων και των ιταλικών, 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, 3,96% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
1: Σε ευχαριστούμε, Παντελή, για την πλήρη ενημέρωση. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και επειδή είναι Τρίτη σήμερα και όσοι είστε πιστοί ακροατές, ξέρετε ότι κάθε Τρίτη περίπου τέτοια ώρα έχουμε μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους τέσσερις τροχούς, με την άσφαλτο, τέλος πάντων με όλα όσα μας απασχολούν όταν πιάνουμε το τιμόνι. Μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος, ο ειδικός του χώρου, ο Πάρης Ποντίκας. Με τον Πάρη αποφασίσαμε σήμερα να πιάσουμε ένα θέμα που τσούζει λίγο, πονάει την τσέπη μας και μας αφορά όλους, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και που οι εξορμήσεις μας έχουν πάρει φωτιά. Θα μιλήσουμε για τα διόδια. Πάρη, γεια σου.
1: Καλησπέρα Ρετή, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους όσους ταξιδεύουν οδικώς. Και βεβαίως το θέμα ποιο είναι, τα διόδια στην Ελλάδα. Είναι τελικά η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη? Τι πληρώνει ένας οδηγός για να διασχίσει τη χώρα? Τι λες, πάμε αρετή να τα δούμε με απλά έτσι και
0: ναι, καλά τώρα. Γιατί να σου πω κάτι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Όσο και αν χαιρόμαστε να ταξιδεύουμε, εννοείται, και κυρίως να ταξιδεύουμε σε σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους και γρήγορους, αυτή η στιγμή που πλησιάζεις στην μπάρα, κρύβει έναν μικρό πόνο κάθε φορά.
1: Σε πονάει λίγο.
0: Γιατί δεν θα είναι το ένα, λες, θα έχω κι άλλο. Είναι αυτό, είναι και η πορεία.
1: Το κόστος ενέργειας είναι σαφώς πολύ μεγάλο και είδαμε τώρα, τα έλεγε και πριν ο οικονομικός συντάκτης και η βενζίνη, έτσι γενικότερα, όλα έχουν ακριβήνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την καθημερινή εμπειρία του οδηγού, εγώ θα έλεγα. Συνήθως αυτό που λέει ο κόσμος είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το λέμε αυτό, φτάνει μέχρι Θεσσαλονίκη. Όποιος λοιπόν έχει κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρει καλά ότι το κόστος των διοδίων είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ταξιδιού. Για ένα γιοταχή λοιπόν αυτοκίνητο, τα διόδια σε αυτή τη διαδρομή φτάνουν περίπου από 30 έως 40 ευρώ. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και το αν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ποδοδέκτη, πληρώνεις με μετρητά και φυσικά ποιες ακριβώς εξόδους χρησιμοποιείς.
0: Γιατί υπάρχουν εκπτώσεις όταν χρησιμοποιείς τους άλλους τρόπους, εκτός από μετρητά?
1: Υπάρχουν, ναι. Θα πρέπει να το δεις από πού θα βγεις και θα κάνεις. Μπορεί να μην πας όλη τη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο, μπορείς να πας από άλλες.
0: Ναι, μισό-μισό, να το μοιράσεις.
1: Ναι. Αν έχεις χρόνο, έτσι. Αν έχεις χρόνο να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα, τη διαδρομή Αθήνα-Πάτρα, ο οδηγός πληρώνει περίπου 13 με 14 ευρώ σε διόδια. Πρόκειται για ένα ποσό που, ειδικά για όσους κάνουν συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή, για δουλειά, για σπουδές, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαι και μια φοιτητούπολη Πάτρα. Για όσους κάνουν συχνά λοιπόν τη συγκεκριμένη διαδρομή, γίνεται μια σταθερή επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να μας μιλήσει και εσύ, γιατί έχεις κάνει ένα πρόσφατο ταξίδι.
0: Δεν είναι αυτό. Ήθελα να πω τώρα σε άκου παρακολουθούσα και έλεγα μέχρι την Πάτρα όλα αυτά. Αν εκεί λίγο πριν την Πάτρα θέλεις, η διαδρομή σου είναι να στρίψεις δεξιά, δηλαδή να ανέβεις προς το Τολοκαρνανία, άρα τι σημαίνει αυτό, να περάσεις τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, γιατί την πέρασα πρόσφατα, έχει αυξηθεί η τιμή. Δηλαδή ήταν 15-40, έχει πάει κοντά 16 ευρώ και αυτή δεν είναι η μόνη αύξηση που μέσα στο τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω να πω και μόνο η γέφυρα για να περάσεις απέναντι, είναι ένα κόστος. Βέβαια υπάρχουν και τα καραβάκια από κάτω, τα ferry boat.
1: Μπορείς, υπάρχει και εναλλακτική βέβαια, πιο ρομαντική, έτσι, βέβαια με το ανάλογο χρονικό κόστος, εγώ θα έλεγα. Το ένα έχεις οικονομικό, το άλλο έχεις χρονικό. Διαλέγεις και παίρνεις. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια παραδείγματα μέσα στην Ελλάδα. Καθημερινά, νομίζω, η Αττική Οδός, ο βασικός περιφερειακός άξονας της Αθήνας, έχει ένα ενιαίο αντίτιμο για τα γεωταχή. Εγώ διαφωνώ γι' αυτό. Περίπου 2,55 αναδιέλευση. Για κάποιον λοιπόν που τη χρησιμοποιεί καθημερινά, ειδικά δύο φορές την ημέρα, μιλάμε για πάνω από 5 ευρώ τη μέρα, δηλαδή αρκετές δεκάδες ευρώ το μήνα, μόνο σε διόδια. Εδώ είναι που έχουμε πει ότι έπρεπε, μας είχαν πει τουλάχιστον.
0: Για τη χιλιομετρική απόσταση.
1: Μπράβο, ότι θα ήταν ανάλογα, θα πλήρωνες ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποιείς. Είτε λοιπόν τη χρησιμοποιείς για ένα μέτρο, είτε για 70 χιλιόμετρα, πληρώνεις το ίδιο. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Στη συνέχεια έχουμε τους μεγάλους άξονες. Στη γραμμή Αθήνα-Πάτρα η σταθμή διοδίων είναι διαδοχική, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου 13,80 για ένα τυπικό γεωταχή. Αντίστοιχα στη διάσταση της Εγνατίας Οδού, από την Ιγουμενίτσα μέχρι τον Εύρο, το συνολικό κόστος διοδίων μπορεί να φτάσει και κοντά στα 30,45 ευρώ. Πάντα για επιβατικά μιλάμε, έτσι, γεωταχή. Και Επιστρέφοντας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, οι συνήθεις χρεώσεις διαμορφώνονται γύρω από 28-31 ευρώ. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής όπως η PAS, αν όμως πληρώνει μετρητά, σε ορισμένες καταγραφές το ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 39,60. Αυτό νομίζω ότι δείχνει και αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι πλέον το ζήτημα του τρόπου πληρωμής αλλά και της συνολικής πολιτικής τιμολόγησης των οδικών αξώνων. Τώρα βέβαια, αν θες να απαντήσουμε και στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς, είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα διόδια?
0: Ναι, δηλαδή αυτό πλανάται. Πληρώνουμε τελικά ακριβά την ελληνική άσφαλτο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη? Όταν κάνουμε τη σύγκριση, τι δείχνει ο λογαριασμός?
1: Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη, όμως συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κόστος, το υψηλότερο τίμημα σε αρκετές βασικές διαδρομές. Υπάρχουν άλλες χώρες που χρεώνουν περισσότερα ένα χιλιόμετρο και έχουν πολύ ψηλά τέλη σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, αλλά για το μέσο Έλληνα οδηγό το επίπεδο των διοδίων στη χώρα μας είναι αισθητά βαρύ, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κόστος των καυσίμων και την γενικότερη έτσι, ακρίβεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα η χρέωση συχνά γίνεται με πολλαπλούς σταθμούς, κατά μήκος δηλαδή μιας διαδρομής. Έτσι ο οδηγός δεν βλέπει ένα ανιαίο ποσό στην αρχή ή στο τέλος, αλλά πληρώνει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά σε κάθε στάση. Αυτή η δομή μπορεί να κάνει το κόστος να φαίνεται λιγότερο βάρη τη στιγμή της πληρωμής, αλλά αν το αθροίσουμε, ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι, το τελικό νούμερο είναι αρκετά υψηλό.
0: Γενικώς πάρει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε χώρες αρκετές ή λιγότερες, αυτό με την, με την εφαρμογή των αναλογικών διοδίων που λέγαμε και νωρίτερα, ισχύει, δηλαδή ως μοντέλο υπάρχει? Ισχύει. Και λειτουργεί.
1: Ισχύει, λειτουργεί και πληρώνεις κατά την έξοδο. Mm. Πάντα. Δηλαδή όσο έχεις χρησιμοποιήσει το δρόμο. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και τα θετικά. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πια ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διοδίων. Οι υποποδέκτες, τα ΕΠΑΣ και τα αντίστοιχα συστήματα προσφέρουν διευκολύνσεις στον οδηγό, μικρές συνήθως, εντάξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διέλευση χωρίς καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Όμως από πλευράς κόστους ο οδηγός εξακολουθεί να επιβαρύνεται σημαντικά και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσους μετακινούνται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις. Mm. Τώρα, πώς βιώνει ένας πολίτης αυτήν την κατάσταση? Για ένα εργαζόμενο που πρέπει να μετακινείται τακτικά από πόλη σε πόλη, για ένα φοιτητή που πηγαίνει έρχεται, για μια οικογένεια που σχεδιάζει τις διακοπές της, τα διόδια είναι ένας παράγοντας που μπαίνει σίγουρα στον υπολογισμό του ταξιδιού.
0: Βέβαια,
1: δεν μιλάμε μόνο.
0: Γιατί συνυπολογίζεται και με την τιμή του καυσίμου κάθε φορά.
1: Ναι, οι τιμές των ξενοδοχείων, των εισιτηρίων, αλλά και το πόσο κοστίζει απλώς η χρήση του δρόμου. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, χωρίς διόδια, αλλά το κόστος και εκεί μεταφέρεται σε περισσότερο χρόνο ταξιδιού.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αν έχεις 5 μέρες να πας κάπου, άμα να χάσεις όλη τη μέρα στο δρόμο και σε περιφερειακούς δρόμους, όπου εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι από τους δρόμους που κινείσαι με ασφάλεια, ακριβώς.
1: Σωστά. Έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και δυστυχώς σε δρόμους που δεν έχουν πάντα την ίδια ποιότητα ή ασφάλεια με τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των διοδίων έχει να κάνει και με εμάς, το πώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα στη μετακίνηση. Από τη μια πλευρά είναι έσοδα, γιατί τα έσοδα από τα διόδια είναι σημαντικά για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Απ' την άλλη όμως, για τον απλό πολίτη, το κάθε ευρώ που προστίθεται στο κόστος του ταξιδιού είναι ένα βάρος.
0: Ναι, και δημιουργεί ένα επιπλέον αγκάθι και πόνο. Γιατί ναι, χαιρόμαστε που ταξιδεύουμε έτσι σε καινούριους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους. Αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί θα καταλήξουμε στο να μην πηγαίνουμε πουθενά όταν είναι επιλογή? Έτσι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι επιλογή, όπως είπες και εσύ. Είναι η δουλειά, είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνει, είναι η μετακίνηση που είναι καθημερινή.
1: Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον εαυτό μου, τα περισσότερα ταξίδια τα έκανα με τους γονείς μου σε άθλιους δρόμους τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, και του 90, ενδεχομένως και εσύ να θυμάσαι από τη δεκαετία του 90. Ήταν το κόστος μετακίνησης ήταν σαφώς μικρότερο. Πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου να το ξανασκεφτώ αν θέλω να ταξιδέψω, γιατί το κόστος είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι, προτιμώ όπως είμαστε τώρα, δηλαδή να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά να κινούμε με ασφάλεια. Γιατί
1: ωραία,
0: αυτό που λέει για τη δεκαετία του 80, εκεί και τις αρχές του 90, που ταξιδεύαμε έτσι, μπαίναμε σε ένα αυτοκίνητο που ούτε που ξέραμε αν είχε κάνει σέρβις ή όχι. Που το φορτώναμε, το κάναμε σαν από πάνω γήκο, που έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό. Δηλαδή βάζαμε το ένα πράγμα πάνω από το άλλο με ένα σκήνι. Θέλω να πω που δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι που να διασφαλίσουν το ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, το προτιμώ λίγο τώρα.
1: Σίγουρα, για να είμαστε
0: δίκαιοι. Απλά θέλω μια πολιτική τέτοια που να το ελέγχει όλο αυτό.
1: Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η βελτίωση έχει έρθει μαζί με ένα υψηλό επίπεδο διοδίων. Δεν είναι ίσως ακριβότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα για το μέσο Έλληνα οδηγό, τα διόδια αποτελούν ένα από τα βασικά κομμάτια της ακρίβειας στις μετακινήσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο οδηγός καλείται να προγραμματίσει με κάθε οικονομική συνέπεια το κάθε του ταξίδι, να το προγραμματίσει. Αυτό που
0: και το κάθε χιλιόμετρο, ξέρεις, γιατί στην Ιόνια οδό υπάρχουν και κάτι θεματάκια, δηλαδή κάτι διόδια στο άσχετο, για να βγεις ας πούμε στο χωριό σου, ενώ μπορείς να βγεις λίγο νωρίτερα και να μην πληρώσεις ένα κόστος 4 ευρώ και επιπλέον, ειδικά σε ένα κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εκεί τα γνωρίζουν αυτά και προσπαθούν λίγο να... Γιατί εκεί μιλάμε για καθημερινή μετακίνηση. Από το χωριό στην πόλη, στο νοσοκομείο, στο χωράφι, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί θέλει δηλαδή ένα σχεδιασμό καλύτερο σε ό,τι αφορά κάποιες τάσεις διοδίων.
1: Το δικό δίκτυο, όπως είπαμε, έχει βελτιωθεί. Σίγουρα παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο αστικό μέρος, εγώ θα έλεγα στις πόλεις περισσότερο, γιατί εκεί είναι που πραγματικά τα πράγματα δεν υποφέρονται, έτσι. Ειδικά όταν πέφτεις και στο... Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, στο Δήμο και στην περιφέρεια. Όπου οι δρόμοι με τις λακκούβες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Νομίζω και ιδιαίτερα σε ακριβά προάστια, που δεν δικαιολογείται από την αλήθεια.
0: Καλά, αυτό είναι φοβερό. Μου θυμήθηκα εποχές παλιά που σε εκπομπές που κάναμε εδώ, μέσα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, βάζαμε συχνά πυκνά ένα τραγούδι που είχε αναφορά στη λακκούβα, γιατί ασχολούμασταν συνεχώς με τέτοια θέματα. Και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι όποιος θέλει πάει και σκάβει λακκούβες, τρύπες, και τις αφήνει και στη μοίρα τους μετά. Και σε δήμους όπως ανέφερες και εσύ, που θεωρούνται από τους ακριβούς, τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ
0: παραπάνω. Τέλει ακριβώς.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Είναι το κράτος πρέπει να δείξει το σωστό του πρόσωπο. Είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρική. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν ακριβοπληρώσει το αυτοκίνητο και τη μετακίνησή τους. Και οφείλουμε να το δούμε ζεστά. Αυτό,
0: ναι, γιατί είναι καθημερινότητα, έτσι, καθημερινότητα. Για όλους. Δεν είναι κάτι είναι έτσι, και... μια στο τόσο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση και σίγουρα τα πράγματα κάθε χρόνο βελτιώνονται. Να κάνω μια ευχή, όλος ο κόσμος να πάει στις διακοπές του και να γυρίσουμε όλοι αρτιμελείς και όλοι πίσω.
0: Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα δρόμων γενικώς. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Γιάννης Πετρίδης θα σας ταξιδέψει πίσω στο 1964 για μία ακόμα εκπομπή, καθώς έχουμε σχεδόν πλησιάζουμε 30 εκπομπές για αυτή τη χρονιά, για να θυμίσει σε κάποιους κάποια που γνωρίζουν και σε κάποιους άλλους να μάθουν μερικά από τα καλύτερα τραγούδια τα τελευταία 60-70 χρόνια, και ένα από αυτά είναι αυτό που ακούσαμε. Είχα παρουσιάσει το προηγούμενο άλμπουμ σε προηγούμενη εκπομπή του 64, το The Times They Are Changing. Τον Αύγουστο του 1964, το καλοκαίρι, σαν τώρα ας πούμε, κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, το Another Side of Bob Dylan. Ένα άλμπουμ που φεύγει λίγο από τα προηγούμενα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει, που ήταν ας πούμε πιο κοινωνικά, θα έλεγα κάπως έτσι, και είχε προκαλέσει κριτική από κάποιες επιδραστικές ας πούμε προσωπικότητες στην κοινότητα folk, και τι δεν έχει κάνει ο Dylan και στο Newport και όλα αυτά. Ας πούμε ο Irving Simbler, αρχισυντάκτης του Sing Out, διάβαζε σήμερα το πρωί ότι παραπονέθηκε ότι ο Dylan είχε με κάποιο τρόπο χάσει την επαφή με τον κόσμο και είχε παγιδευτεί στην επιτυχία και στη φήμη που ερχόταν. Βέβαια, πολύ καλός αυτός ο αρχισυντάκτης, αλλά ο χρόνος έχει δείξει ότι τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είναι το ίδιο σπουδαίο όπως όλα, και αν είχε διαφοροποιηθεί σε αυτό το άλμπουμ, μετά έκανε και πάλι αυτά που έπρεπε, κανείς δεν φτάνει τον Dylan. Το τραγούδι το έχουμε ακούσει στο αφιέρωμα και θα ακουστεί το 65 σε μια πάρα πολύ πετυχημένη ερμηνεία από το συγκρότημα των Turtles. Earth News Radio στο Viber για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες, θα στείλετε ό,τι θέλετε να στείλετε αφού γράψετε Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 1964. Στο ίδιο άλμπουμ να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Είναι αυτό που είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια του. Έγινε επιτυχία και από την Cher και από τους Birds. All I Really Want To Do.

0: Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό του 64, με τα δεκάδες βρετανικά ονόματα, με τον Dylan, τους Beatles και όλους τους άλλους, υπάρχει ένας που ερχόταν από τη δεκαετία του 30. Έχουμε ακούσει το Hello Dolly και μιλάω για τον Louis Armstrong, που ένα άλμπουμ που ηχογράφησε τον τελευταίο μήνα του 63 έγινε νούμερο ένα μέσα στον 64, δίπλα στους Beatles. Δηλαδή ήταν ένας από αυτούς που βρέθηκε στην πρώτη θέση. Είναι, ας πούμε, όπως σήμερα ήταν νούμερο ένα, είναι αυτή την εβδομάδα νούμερο ένα οι Rolling Stones στην Αγγλία. Κάτι τέτοιο, αλλά πιο κοντά στο χρόνο. Οι Rolling Stones ξεκίνησαν το 60 και είμαστε 7 δεκαετίες μετά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έχουν κάνει. Ο Louis Armstrong ξεκίνησε το 20 και είμαστε στο 60 τώρα. Έχουμε παίξει το Hello Dolly. Θα παίξουμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ Hello Dolly, που είχε ηχογραφηθεί με σπουδαίους μουσικούς και κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου του 1964. Το τραγούδι που διαλέγω είχε κυκλοφορήσει και σε μικρό δίσκο τότε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι, για σκεφτείτε, δίσκος 45 στροφών, όχι streaming, αγοράστηκε και μπήκε μέσα στα 100 πρώτα. Είναι τραγούδι του 47, από ένα musical του 47. Ψηλά παπούτσια με κουμπιά, έτσι λεγόταν το musical. Εκεί υπήρχε το τραγούδι που διασκεύασε το 64 ο Louis Armstrong.
1: Hey, Dolly, I still get jealous.

ο Louis Armstrong όχι της δεκαετίας του 30 αλλά της δεκαετίας του 60 και έβγαλε και το τραγούδι το άλλο που έγινε επιτυχία, We Have All The Time In The World. Από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα, οι Hollies. Θα αρχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια των Hollies που είναι παντού σε αυτά τα χρόνια. 1964 τον Μάιο, οι Hollies κυκλοφορούν το Here I Go Again.

Here I go again. Η Hollies, που όπως γράφει ο Γιώργος, σαν να λέμε τρύπες. Το αγγλικό συγκρότημα από το Manchester, που φτιάχτηκε το 1962 από τα πρώτα βρετανικά γκρουπ, με κυρίως τραγουδιστή τον Alan Clark και τον Graham Nash, κιθαρίστα. Crosby, Stills, Nash & Young μετά, και απίθανα προσωπικά πράγματα που έκανε. Την ίδια χρονιά το ίδιο συγκρότημα στο We Are Through.

Μάντσεστερ, δεκαετία του 80, Σμιθς και όλοι οι υπόλοιποι. Μάντσεστερ, δεκαετία του 60, και άλλο γκρουπ από την περιοχή, εκεί κοντά στο Λίβερπουλ. Συλλεύει μία πόλη την άλλη, όπως και στο ποδόσφαιρο. Mindbenders, από τα καλά συγκροτήματα του Μάντσεστερ, με μεγάλη επιτυχία Wayne Fontana και Mindbenders στην αρχή. Στο συγκρότημα αυτό υπήρχαν δύο καταπληκτικοί μουσικοί, αργότερα 10cc, ο Eric Stewart και ο Graham Goldman. Ιδιοφύειες και οι δύο από αυτά που έκαναν μετά. Το 65 θα πήγαινα νούμερο 1 στην Αμερική με το The Game of Love. Το 64 διασκεύασαν ένα τραγούδι του Major Lance.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Wayne Fontana και Mike Benders ήταν και αυτό διασκευή, όπως έκαναν τα συγκροτήματα που σεβόντουσαν τον εαυτό τους από τη Βρετανία όταν ήθελαν να εισβάλλουν στην Αμερική με τραγούδια των Αμερικανών. Παρόλο που το έχουμε παίξει, θα παίξουμε την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από τον σπουδαίο τραγουδιστή της R&B Major Lance, γιατί έχουμε και άλλο ένα τραγούδι που έβγαλε το 64. Και όχι μόνο αυτό, είναι σύνθεση, όπως είχα πει πριν από μερικές εβδομάδες, του Curtis Mayfield.

Οι Wayne Fontana και Mindbenders δεν μπορούσαν να καταλάβουν τότε, όταν διασκεύαζαν αυτή την επιτυχία του Major Lance, που είχε κυκλοφορήσει και τους μήνες πριν και είχε μπει μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής, ότι ήταν από τους πρώτους ενός κινήματος που θα ερχόταν στην πατρίδα τους 6, 7, 8 χρόνια αργότερα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κάνω μία παρένθεση, και αυτό το επόμενο που θα ακούσουμε, ανήκει σε ένα κύμα που ήρθε στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 70, στη Βόρεια Αγγλία και στα Midlands, Northern Soul το είπαν. Αναπτύχθηκε από την βρετανική mod σκηνή, Who και τα υπόλοιπα, Small Faces και άλλα. Τα έχουμε πει αυτά, και Quadrophenia. Και είναι βασισμένο σε ένα στυλ μαύρης αμερικάνικης soul μουσικής, όπως αυτό που ακούσαμε. Ο Major Lance ήταν από τα αγαπημένα ονόματα των Modes. Το κίνημα αυτό στην Βρετανία είχε αποφύγει τη Motown, όχι ότι δεν ήταν καλά τα τραγούδια, οι καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τη Motown, γιατί ήδη είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως συνθίζεται, οι ηχογραφήσεις που

The Matador από τον Major Lance, επιτυχία του 64. Άγνωστα τραγούδια στην Ελλάδα, ποτέ δεν κυκλοφόρησε εδώ αυτό. Και είναι ωραίο να βλέπω στα μηνύματα ότι αρέσουν τα τραγούδια αυτά, έστω και αν τα ακούτε για πρώτη φορά, όπως γράφει ο Μιχάλης, απίθανα τραγούδια. Όσοι δεν άκουσαν χθες το ένθετο που είχα για τον Φρέντι Κάνον, καλό είναι να ακούσουν τη θεσσινή εκπομπή για να καταλάβουν πόσο σπουδαίος είναι αυτός που εμπνεύστηκε από τον Τζακ Μπέρι, τον Μπο Ντίντλεϊ και τον Λιτ Ρίτσαρντ και έφυγε από κοντά μας πριν από 4 ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα έχω ένα τραγούδι. Χθες έπαιξα το κλασικό του μαζί με άλλα, έχει πάρα πολλά αυτός. Σήμερα όμως έχω ένα άλλο τραγούδι του από το 1964. Ο Φρέντι Κάνον.

Abigail Beecher από τον απίθανο Freddy Cannon. Και πράγματι ένας άλλος Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η χθεσινή εκπομπή είναι, με την επικαιρότητα ήταν συλλεκτική. Προσπαθώ να είναι πάντα οι εκπομπές να έχουν κάτι ξεχωριστό, τουλάχιστον ένα από αυτά όλα που ακούτε, και σήμερα θα είναι αυτό που θα ακούσετε και θα καταλάβετε πώς ταξιδεύουν τα τραγούδια μέσα στο χρόνο. Για να καταλήξουμε πώς ηχογραφήθηκε από τον μεγαλύτερο, έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα του 64. Αλλά πριν θα πάμε στην ιστορία. Ξέρετε βέβαια ότι η Μαρία Αντουανέτα ήταν η βασίλισσα της Γαλλίας, η σύζυγος του Λουδοβίκου του 16ου, από τις 10 Μαΐου του 1774 μέχρι την κατάργηση της Γαλλικής Μοναρχίας το 1792. Γαλλική Επανάσταση. Για αυτήν λοιπόν, για αυτήν, τον 18ο αιώνα γράφτηκε ένα τραγούδι που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Για προσέξτε το. Το τραγούδι της Μαρί Αντουανέτ.

Γαλλική μελωδία του 18ου αιώνα, γραμμένο για τη Μαρία Αντουανέτ. Το 1950 γνώρισε διάφορες ηχογραφήσεις που πέρασαν μάλλον απαρατήρητες. Αλλά το 1950, ένα από τα διασημότερα ονόματα, ο Γκάι Μίτσελ, το ανέβασε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ο Γκάι Μίτσελ είναι αυτός που είχε πει το τραγούδι «Pittsburgh, Pennsylvania», που με έβαλε στο Rock and Roll Hall of Fame. Τι έχω πει την ιστορία. Το διασκέβασε με το δάχτυλο του Percy Faith, μία από τις μεγαλύτερες ορχήστρες δεκαετίας του 50-60, «Theme from a Summer Place». Για ακούστε λοιπόν το τραγούδι που μόλις ακούσατε από τον 18ο αιώνα, πώς έγινε το 50 και μετά πώς το 64.

Γκάι Μίτσελ. Θα τον ακούει από εκεί πάνω που είναι, ο Σίμορ Στάιν, γιατί ήταν αγαπημένος του τραγουδιστής. Από το 50 μέχρι το 64, 14 χρόνια, γνώρισε και άλλες διασκευές. Από την Κόνι Φράνσις και από πολλούς άλλους. Το 64 ήταν πιο country αυτό που ακούσαμε. Ο Ρέι Τσαρλς, εδώ θα καταλήξουμε, που είχε κάνει ήδη και άλλα τραγούδια country σε εκείνα τα περίφημα άλμπουμ του, το ηχογράφησε και το ανέβασε σε 40 πρώτα. Ρέι Τσαρλς.

Ray Charles, My Heart Cries For You. Είχε κάνει και ένα άλμπουμ θεματικό, γιατί με ρωτούσε τι είναι concept ένας φίλος. Αν ακούει, είναι θεματικό άλμπουμ με τραγούδια που είχαν σχέση με το Cry. 1964, από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Βρετανία, η Helen Shapiro.

Το Fever, η διασκευή της Helen Shapiro. Πολύ καλή τραγουδίστρια. Nashville Teens. Συγκρότημα λίγο έξω από το Λονδίνο. Δημιουργήθηκε και αυτό το 62. Διασκευάζουν ένα τραγούδι παλαιότερο. Επιτυχία τους όμως το 64. Tobacco Road.

0: Visual Home.
1: Οι Nashville Teens και αυτό καλό γκρουπ, ο ένας από αυτούς και οι άλλοι έχουν πάει σε άλλα γκρουπ, ο Colin Pattenden, αργότερα μπήκε στο συγκρότημα Earth Band του Marvin Mann. Αύριο συνεχίζουμε εδώ στο Earth News, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η πυροσβεστική υπηρεσία σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Δάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε, υποδέχθηκε την τροπολογία για την κατάργηση των περικοπών συντάξεων χειρίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Εσείς τσακίσατε τους μισθούς, εσείς κόψατε συντάξεις, εσείς τον 13ο, 14ο. Για να μην ξεχνιόμαστε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί με το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εάν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η ανεφόρον επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με φόντο τις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε θέση. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη μέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. Εάν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις αύριο που γρήγορα θα αυξηθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Ή καλό σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού. Another brick in the wall. Εμείς θα βάλουμε μερικά τουβλάκια στον τοίχο της ενημέρωσης. Τι θα βγει στο τέλος θα δούμε. Γιατί ήταν 21η Ιουλίου ή του Ιούλιο, ό,τι προτιμάτε. Η χρονιά ήταν το 1990 και εκεί στην πλατεία Potsdamer Platz ο Roger Waters παρουσιάζει το The Wall. Πάνω από 200.000 κόσμος παρακολουθεί την συναυλία. Συμμετείχαν Van Morrison, Brian Adams, Johnny Mitchell, Scorpion, Cindy Lauper, Sinead O'Connor. Η προσπάθεια είχε γίνει για να συμμετάσχουν και ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen και ο Eric Clapton, αλλά είχαν δηλώσει έλλειψη διαθεσιμότητας. Παρέμεινε πάντως ένα κορυφαίο ακουστικό-οπτικό, γιατί συνήθως λέμε οπτικό-ακουστικό, αλλά θα μου πεις ήταν θέαμα, υπερθέαμα, ναι, αλλά η μουσική ήταν, φαντάζομαι, η βάση.

Η βάση της δικής μας διαδρομής που τη λέμε απολύτως σχετικό και που την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα εκτάκτως έχει 2 ώρες διάρκεια, η δική μας διαδρομή έχει ενημερωτική βάση με ψυχαγωγικό σκοπό, ψυχαγωγικό προσέξτε, όχι απλώς διασκεδαστικό. Και με τη δική σας βοήθεια το επιχειρούμε αυτό καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν 3η 21η Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο να σκοπεύει εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο να πάει να ξεκουραστεί. Με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, με Ανδρέα Παπασταματίου Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο. Μπροστά στο μικρόφωνο. Γιατί μου λέει ο Βασίλης, άμα κάτσεις από πίσω δεν θα ακούγεσαι, κάτσε μπροστά παιδί μου. Και το μικρόφωνο, όχι τα μικρόφωνα. Έχουμε εδώ πολλά, είναι η αλήθεια. Αργότερα που θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο, αλλά ένα μας γράφει. Λοιπόν, τα ονόματα των συντελεστών, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε συστηθεί. Εσείς στα ραδιοφωνά σας, συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικό κέντρο, γιατί μου λέει Δέσποινα να λες και τους αριθμούς, να μην κάθομαι εγώ και σου στέλνουν μόνο τα γραπτά. Μην ανησυχείς Δέσποινα μου καθόλου, δεν κάθεσαι εσύ, είσαι κορίτσι. Με κίνηση δεν υπάρχει θέμα. 210-60-09-604, 210-60-09-605, οι 2 τηλεφωνικές γραμμές για σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, 2 λέξεις, και τότε είστε στη δική μας, στο δικό μας γραμματοκιβώτιο του Viber, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε και μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Σας είπα τι έγινε το 1990, μια τέτοια μέρα, 21η Ιουλίου. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1965, είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο των Αθηνών. Αυτή η διαδήλωση έγινε ως, αυτή η συγκέντρωση, η διαδήλωση ήταν διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Η αστυνομία την αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σκληρότητα, δακρυγόνα, γκλόμπς, σφοδρές επιθέσεις στους διαδηλωτές, και εκείνη την ημέρα σε αυτή τη συγκέντρωση χάνει τη ζωή του ο 22χρονος τότε φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας.

σήμερα, 21η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, και τέλειωσε και το Μουντιάλ που αποτέλεσε κεντρικό αθλητικό γεγονός. Έσκησε και στα νούμερα η ΕΡΤ, όχι μόνο στις μεταδόσεις, καλά εκεί στο τελικό. Βέβαια, κοιτάξτε το εντυπωσιακό, ο τελικός, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε τρελά νούμερα στην ΕΡΤ και δικαίως, αλλά το παιχνίδι που άξιζε να δει κάποιος περισσότερο απ' όλα ήταν ο μικρός τελικός. Γιατί στο τελικό είχαμε μια Αργεντινή που κατά την άποψή μου αναγνώριζε την ανωτερότητα της Ισπανίας. Μάλιστα, σε μια πτήση ο Ισπανός πιλότος, ενώ μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι, κάνει μια αναγγελία στα μικρόφωνα, γιατί είχε κόσμο, πήγαινε, ήταν πτήση για την Αργεντινή. Και λέει μπράβο, μπράβο στην Αργεντινή, μπράβο παιδιά, και όλοι θεώρησαν οι επιβάτες ότι κέρδισε η Αργεντινή, αν δεν ήταν συνδεδεμένη, και με το που πανηγύρισαν, σου λέει μπράβο Αργεντινή, αλλά κέρδισε η Ισπανία το τρόπαιο. Και τι να του κάνεις μετά, είναι ο πιλότος. Καταλάβατε τώρα με τι σιγουριά έκανε τη φάρσα. Τι να κάνουνε, να μαζευτούν απ' έξω και να χτυπάνε. Είχαμε βέβαια και τον πρόεδρο Τραμπ που σου λέει θα βγω εγώ φωτογραφία. Ήθελε να κάτσει παιδιά μπροστά στην ομάδα της Ισπανίας. Χρειάστηκε ο κύριος Ινφαντίνο της FIFA να τον διακριτικά να τον τραβήξει λίγο παραδίπλα. Έκατσε και όμως μπαστακώθηκε. Που εκεί δεν έχει να κάνει τώρα. Έδωσε και ο Ινφαντίνο μάλλον ο πρόεδρος το τρόπαιο. Τέλειωσε. Όχι εκεί. Η Ισπανική Ομοσπονδία όμως, αυτό είναι το ωραίο, στη φωτογραφία που μοίρασε παντού και στα μίντια και τα λοιπά, έχει αφαιρέσει τον πρόεδρο Τραμπ από τη φωτογραφία. Και μάλιστα όταν πριν την απονομή του τροπαίου πήγαν να πάρουν τα μετάλλια τους οι Αργεντίνοι, όπως ήταν φυσικό, πρώτα αυτοί, και περνούσαν μπροστά από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ρομέρο λοιπόν της Αργεντινής του άπλωσε ο πρόεδρος το χέρι, έκανε ότι δεν το είδε και προχώρησε, θλιμμένος βέβαια που δεν είχε πάρει και το τρόπαιο και δεν του δώσε το χέρι. Εν τω μεταξύ έχουμε και στην γειτονική μας Ιταλία ένα θέμα με αστυνομικούς και υπερβολική χρήση βίας και τα λοιπά. Ένας 42χρονος πέθανε στα χέρια αστυνομικών, και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το βίντεο το οποίο δείχνει τον έχουν συλλάβει, τον έχουν ρίξει κάτω, είναι από πάνω του, και αυτός ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν καρδιοπαθής και είχε και άσθημα, τους φώναζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Αυτοί εξακολουθούσαν να τον πατάνε στην κυριολεξία κάτω. Όταν αυτός έμεινε ακίνητος, του έδεσαν και τα πόδια. Εκεί κοντά ήταν 4 διασώστες του ΕΚΑΒ που κοιτούσαν, και αφού του έδεσαν και τα πόδια, είπαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ να πάνε για να διαπιστώσουν αυτοί ότι είχε πεθάνει. Καταλαβαίνετε, ακολούθησαν ταραχές, πράγμα. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ ευαίσθητη δουλειά αυτή. Γιατί την άλλη φορά μπορεί να πιάσει κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, κουβαλάει μαχαίρια, πιστόλια. Θέλει όμως πάρα πάρα πολύ προσοχή όταν έχει να κινητοποιήσει έναν άνθρωπο, γιατί αυτός δεν χτύπαγε, δεν φωνάζε βοήθεια. Προφανώς καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι σταματάει η καρδιά του. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι αυτή τη συγκεκριμένη σχέση. Δύσκολα θα μου πείτε αυτά από γευματιάτικα, ναι, αλλά συμβαίνουν, είναι η αλήθεια, δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Από σήμερα πάμε σε ένα έτσι λίγο πιο ελαφρύ και πιο γρήγορο σε εισαγωγικά θεματάκι, γιατί πια τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, δεν θα μπορούν και πριν δεν μπορούσαν να πάνε πάνω από 25 χιλιόμετρα, αλλά γινόταν της κακομοίρας. Από σήμερα όμως, επειδή αυτό ψηφίζεται ως νόμος του κράτους, για να κυκλοφορείς με πατίνι θα πρέπει να είσαι πάνω από 17, θα πρέπει φυσικά να φοράς κράνος, θα πρέπει να τηρείς το όριο των 25 χιλιόμετρων και άλλα πολλά, και αυτό ελπίζουμε πρώτα απ' όλα ότι θα σώσει πολλά παιδιά και πολλούς πιτσιρικάδες.
αυτά που βλέπετε παντού, κίνδυνος πυρκαγιάς, περιοχές στο κόκκινο, μην τα παίρνετε, μην τα παίρνουμε, σας κάνω εγώ μάθημα, πολύ ελαφρά παιδιά. Είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες και επικίνδυνες.

0: αλήθεια είναι ότι στα πατίνια, τα παλιά πατίνια αυτά που τραγουδάει τώρα ο Θαλασσινός, που δεν είχε κινητήρα, δεν είχαν και φρένα, το πόδι έβαζες κάτω. Δεν ήταν δηλαδή οχήματα σαν τα σημερινά που μπορεί να έχουν και δισκόφρενο, και τη φόρα την έβαζε ο τετρακέφαλος, ανάλογα ποιο πόδι διάλεγες για να σπρώχνεις την άσφαλτο, ή η κλίση του εδάφους στις κατηφόρες. Παρόλο που ήταν ρουλεμάν, έπιαναν ταχύτητες πολύ επικίνδυνες. Τώρα όμως πρόκειται για οχήματα και ως τέτοια θα αντιμετωπίζονται, που κυκλοφορούν μέσα στον αστικό ιστό. Τότε και να τρώγες και μια τούμπα, το να συναντήσεις και αυτοκίνητο δεν ήταν και πάρα πολύ πιθανό. Είναι όμως αυτή μια ρύθμιση που είναι σημαντική. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα παρουσιάζεται και αυτό το σύστημα παρατήρησης της κυκλοφορίας, που δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε traffic commander, ο διοικητής κυκλοφορίας δηλαδή, μήπως για τους ξενόγλωσσους οδηγούς. Θα συζητήσουμε λίγο όλη αυτή την, και το πώς μπήκε στην αστική καθημερινότητα το ηλεκτρικό πατίνι, και τα μέτρα, και αν τελικά θα μπορούσε αυτό όμως να βοηθήσει και στην αποσυμφόρηση. Ο κύριος Θανάσης Τσιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και σίγουρα από μένα και πιθανότατα από τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς έχει μια ευρύτερη οπτική σε αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιάνε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, πώς το βλέπετε αυτό λοιπόν, αυτή τη ρύθμιση του ορίου ταχύτητας, καλά το υποχρεωτικό κράνος, της ασφάλισης του οχήματος, της ευθύνης των εταιριών κτλ.?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχε βγει τα προηγούμενα χρόνια με το που έκανε την εμφάνιση το ηλεκτρικό πατίνι και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προσπάθησε να θέσει ένα θεσμικό πλαίσιο, και σωστά τώρα, λόγω και των πολλών τροχαίων ατυχημάτων που υπήρχαν στα παιδιά, θυμίζω ότι καταγράφηκαν πάνω από 109 τροχαία ατυχήματα το 2025, τα δύο ήταν θανατηφόρα, αλλά πάνω από 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία με τα ατυχήματα των ΕΠΟ, που αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά ατυχήματα δεν καταγράφονται. Αυτό τώρα είχε σαν κύριο λόγο την μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Γιατί και παλιότερα, δηλαδή μέχρι πριν μερικές μέρες, με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, απαγορευόταν να οδηγήσεις αν δεν έχεις πληρώσει τα 15 έτη ηλικίας.
0: Άρα στην ουσία έχουμε μία αυστηροποίηση, αλλά όλα εναπόκειται στους ελέγχους.
1: Εναπόκειται στους ελέγχους μεν, αλλά και στην ευθύνη την ατομική.
0: Ναι, και στους γονείς. Γιατί είχαμε παιδάκι που το είχε πάρει ο μπαμπάς του και λέει, ενώ αυτό ήταν να πηγαίνει με 60, εγώ του το έβαλα να πηγαίνει μόνο με 35 για να τον προφυλάξω, το οποίο χτύπησε πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αντίληψη δηλαδή ότι αυτό είναι το παλιό πατινάκι που είχαμε εμείς, ή σαν ποδήλατο.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντίληψη κρύβει πολλά λάθη. Πρώτον, το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες. Με βάση την νομοθεσία υπήρχε μια διάκριση. Τα παιδιά από 12 έως 15 ετών μπορούσαν να οδηγήσουν με μια ταχύτητα πεζού πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση και δεν μπορούσε να ελεγχθεί, να ελέγξει και ένα 12χρονο αν θα το χρησιμοποιήσει στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο. Η μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται να αναπτύξει το πατίνι είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι κάτω των 50 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Άρα δεν μπορούν να βγουν στους υπόλοιπους, δηλαδή δεν θα δούμε ας πούμε στη Μεσογείο πια ηλεκτρικό πατίνι.
1: Ούτως ή άλλως απαγορευόταν και με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Συγκρού και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και οπουδήποτε έχει πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: στη λεωφοριολωρίδα έβρισκα εγώ μπόλικους.
1: Μα και στην, από ένα μήνα και στη Λεωφόρο Κηφισού που είχε γίνει ένα θέμα, που στην αριστερή, δηλαδή στη Λεωφόρο Κηφισού είχε κλωβιστεί ένα πατίνι.
0: Στην αριστερή, ναι, ναι, δεν του φτάνει.
1: Άρα γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλή η αστυνόμευση και πλέον έχει αρχίσει και γίνεται αρκετή καλή δουλειά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά θα πρέπει όμως να γίνουν πρώτα να υπάρχει ατομική ευθύνη, δεύτερον το κράτος να κάνει ό,τι πρέπει όσο αφορά τη συντήρηση των δρόμων, όσο αφορά τη δημιουργία των πολυκατοδρόμων, το να έχουμε πεζοδρόμια, το να έχουμε διαγραμμίσεις, δηλαδή για τα απλά και απαραίτητα και αυτονόητα τα οποία δεν γίνονται. Αν θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στους ακροατές, είναι ότι το πατίνι είναι ένα πολύ καλό μέσο μικροκινητικότητας για να μπορείς να κάνεις το τελευταίο μίλι, λέμε εμείς, να εξυπηρετήσεις.
0: Να πας με το μετρό κοντά στη δουλειά, να σε εμάς εδώ στην Αγία Παρασκευή και να έρθεις από εκεί μέχρι εδώ, γιατί είναι μια αποστασούλα, είναι η αλήθεια.
1: Σωστά, είναι να εξυπηρετήσεις μικρού μήκους μετακινήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι να το πάρεις.
0: Μικροδιαδρομές στη γειτονιά και τα λοιπά.
1: Να ξεκινήσεις από την Κηφισιά για να κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το όριο των 17 πώς σας φαίνεται, κύριε Τσιάνε?
1: Επίσης παρουσιάζει μια επικινδυνότητα. Αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με το γεταχή, αλλά αρκετά μεγαλύτερη και ακόμα και με το μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το ότι το όριο ηλικίας πηγαίνει από 17 και πάνω, θα μπορούσε αυτό να ήταν και από 16 και πάνω, αλλά θα έπρεπε όμως να ήταν απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Όσοι οδηγούν πατίνι στο οδικό δίκτυο, να έχουν και μια στοιχειώδη εκπαίδευση.
0: Αυτό.
1: Να γνωρίζουν τα σήματα κυκλοφορίας.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Ναι. Αυτό δεν προβλέπεται στο
0: νομοσχέδιο. Αυτό
1: μια
0: μάλλον είναι έλλειμμα. Αυτό καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να σας πείτε μου τελευταίο, γιατί έρχονται οι τίτλοι και πρέπει να αποχωρήσουμε με τα πατίνια μας εμείς.
1: Ωραία, και μία από τις θέσεις του λόγου είναι
0: μάλιστα
1: ότι θα πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται όχι μόνο η οδική συμπεριφορά και η εκπαίδευση, ποδήλατο, πατίνι, και δεν θα πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα μόνο στο πατίνι, το οποίο το πατίνι το θέλουν ως μέσο μικροκινητικότητας, γιατί λύνει αρκετά προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε και το ποδήλατο, αλλά κυρίως όμως πώς θα εκπαιδεύσουμε όλους τους χρήστες.
0: Να μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διώχνουν και γίνομαι αγενής και ζητώ συγγνώμη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. 1987, 21 Ιουλίου, κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses, Appetite for Destruction, όρεξη για καταστροφή. Και αγαπητέ Βασίλη από Αμπελόκηπους, όχι καθόλου δεν μου την έφερες. Εγώ με αμφότερες τις λογικές διαφωνώ, αλλά δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Ευθειώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε απολύτως σχετικό, δεύτερο ημίωρο. Στην κανονική μας έκδοση το δεύτερο ημίωρο είναι και το τελευταίο. Αυτή τη βδομάδα όμως είναι αυξημένη η διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε μέχρι τις 7 μαζί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα έχω δει τα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε καθόλου, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες εργασίες και υποχρεωτικές και σημαντικές. Μόνο να δω σε κάποιον που πρέπει να απαντήσω, γιατί μάλιστα στο Μιχάλη με ρωτάς για την κακοκαιρία και πότε ξεκινάει αύριο, γιατί ταξιδεύεις Αθήνα από Βουλγαρία. Κοίτα να δεις, φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε από χθες, οπότε δεν είναι ασφαλές. Εδώ και οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν, έχουν πει ότι θα έχουμε μια επιδείνωση, δεν ξέρω τι επίπεδου. Καλό θα είναι να συμβουλεύεσαι, ξέρεις, και τις εφαρμογές που λένε τώρα εκεί. Πάντως φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε εντονότατα, και Δράμα και Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
1: Δίχως να ξέρω που με πας και δίχως...
0: Ένα ωραίο μελωδικό ταξίδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη βάση του ταξιδιού, τον πνευματικό ναύλο, τον είχε καταθέσει στην ποιησή του Κώστας Καριωτάκης, που γεννήθηκε μεν το 1896, αλλά 21 Ιουλίου του 28 δεν θέλησε να συνεχίσει. Είναι περίφημη αυτοχειρία του, μέχρι και σχόλιο, χιουμοριστικό σχόλιο για την αυτοχειρία, μια μοναδική περίπτωση. Ήταν κατά τους ειδικούς, εγώ δεν είμαι, μια σημαντική λογοτεχνική φωνή της γενιάς του 20. Επειδή όμως όλα αυτά τα φαινόμενα, οι ζέστες και λίγο να φυσήξει και τα λοιπά, μας φέρνουν και τον άλλο εφιάλτη της φωτιάς. Εκεί στο Αδάμι στην Αργολίδα είχαμε τη φωτιά με ενισχυμένες, από ό,τι μαθαίνω, πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά καλύτερη εικόνα έχει οπωσδήποτε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, ο κύριος Βασίλης Ιδέρης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γεια σας. Είστε στο πεδίο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, από ό,τι ακούτε είμαι στο πεδίο. Ναι. Είναι σε εξέλιξη φωτιά, υπάρχουν αέριες δυνάμεις, είναι 3 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις, υπάρχει μεγάλη βοήθεια και από την περιφέρεια και από το Δήμο Επιδαύρου. Είναι σε εξέλιξη, αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις 12.30 μία που έχω ξεκίνησε το φαινόμενο εδώ. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τον αέρα. Γυρίζει ο αέρας.
0: Πάντα το θέμα αυτό.
2: Μία βοριά, μία νότο. Αυτό είναι το πρόβλημα μας.
0: Αυτό το δημιουργούν πολλές φορές και τα θερμικά φορτία. Είναι τοπικό δηλαδή φαινόμενο. Οι πυροσβέστες τα ξέρουν αυτά πολύ καλά. Τι σας λένε, πλησιάζουν σε κάποια οριοθέτηση ή δεν μπορούν να σας πούν ακόμα?
2: Πλησιάζουν σε οριοθέτηση, αλλά ακόμα είμαστε σε εξέλιξη. Πιστεύω μετά από κανένα δύο ώρα να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αρκεί να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός. Είναι και οι επίγειες δυνάμεις, είναι η πυροσβεστική της Αργολίδας, είναι η ΑΜΟΔΕ.
0: Κίνδυνος για περιοχές με οικισμούς ή οτιδήποτε?
2: Δεν σας ακούω, σας κάνω.
0: Λέω κίνδυνο που να αφορά οικιστικές περιοχές, δεν έχουμε.
2: Είναι εκτός κατοικημένης περιοχής, είναι δασικό, είναι προς το βουνό. Δεν κινδύνευσαν σπίτια, 2-3 στάνες υπήρχαν και εκεί δεν είχαμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και η μάχη δίνεται για να μην χάσουμε περισσότερο...

Λοιπόν, περνάμε από Ηλιούπολη, γιατί ο Σωτήρης μας θυμίζει τα Ιουλιανά του 65 που φέραν τη Χούντα, τα Ιουλιανά του 74 που έφεραν την καταστροφή αυτή τη μεγάλη στην Κύπρο. Ναι, όντως ο Ιούλιος, ενώ είναι ένας υπέροχος μήνας για τον ελληνισμό, έχει στο ημερολόγιο πολλές μαύρες ημερομηνίες. Αγαπητή Ευγενία από τα Γιάννενα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για αυτά που λέγαμε πριν, βέβαια επικαιροποιημένο, πρέπει, ξέρεις, να το κάθε φορά να τον ξαναπαίρνεις, τον βρίσκεις στα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει και σε έκδοση τσέπης που λέμε. Αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσεις, μη σου πω τώρα εγώ εκδόσεις και βιβλιοπωλείο και που να αυτός κάνει έμεση διαφήμιση και με κυνηγήσουν, το καταλαβαίνεις. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν σου λέω, αλλά αν πάρεις ένα-δυο μεγάλα ή και σε ένα δικό σου βιβλιοπωλείο, αν το παραγγείλεις, σου το φέρνουν και οι τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Κώστα, Πέπη, θα τα πούμε μετά τις 6. Στο ξεκίνημα της εκπομπής δεν θέλω να μιλώ τα μηνύματά σας, αλλά να έχετε και στο ενημερωτικό περιεχόμενο που πρέπει. Γιάννη, Κατερίνα, Βασίλη, Ιωάννη, Μιχάλη, Έιντζελ και λοιπά και λοιπά, στα λοιπά βάλτε μένα. Μετά τις 6 στο ξεκίνημα της εκπομπής, αντί για δικό μου εισαγωγικό σημείωμα, θα συνθέσετε εσείς το εισαγωγικό σημείωμα της δεύτερης ώρας. Τώρα όμως, ενώ ταξιδεύουμε πολύ ωραία με αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα του Rod Stewart, θα αφήσουμε την, πώς να το πω τώρα, την νοσταλγική και με μια καλοκαιρινή αφέλεια τους πλώες, τους ωραίους αυτούς, του sailing, για να πάμε στους άλλους τους δύσκολους. Ξέρετε, η ανθρωπότητα όταν κατάφερε να διασχίσει και τη θάλασσα, στην ουσία διαμόρφωσε την φυσιογνωμία της. Είναι στην επικαιρότητα η Οδύσσια του Νόλαν, τι άλλο είναι. Στην ουσία η Οδύσσια, αυτή τη μάχη του ανθρώπου και στο χρόνο αλλά και στο χώρο, γιατί δείχνει τη διαδρομή, πώς περάσει η ανθρωπότητα από το μεταφυσικό, από το σκοτεινό, από τη μαγεία, για να φτάσει πού, στην οργανωμένη κοινωνία, στην Ιθάκη, στην Εστία, στον πολιτισμό τον σύγχρονο της εποχής. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι του ίδιου του ανθρώπου που περιγράφει ο Όμηρος. Αφήνουμε την κινηματογραφική εκδοχή, αλλά που γίνεται όλο αυτό στη θάλασσα. Είναι μεγάλη η σχέση. Τώρα αυτές τις μέρες που έχουν χειροτερέψει δυστυχώς τα πράγματα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το κομμάτι που πολύ συχνά ακούτε είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και μπορεί εμείς άμεσα να εκτάμε το βενζινάδικο, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα που έχει να κάνει με την αυσιπλοεία, με τη μεταφορά των αγαθών, που εκεί οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πολλαπλές. Δηλαδή σε αυτή καθεαυτή την ναυτιλία, στις τιμές των προϊόντων, στη λειτουργία των αγορών διεθνών και εγχωρίων και εν τέλει σε μας. Αλλά επειδή ο τομέας της ναυτιλίας είναι κρίσιμος για την παγκόσμια οικονομία, ξέρετε τα πολύ μεγάλα κέντρα τα ναυτιλιακά είναι σε επίπεδο χρηματιστηρίου, γιατί έτσι

0: λύνονται αυτά, και επειδή όλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα για να τα έχω γράψει εγώ να σας τα εξηγήσω, παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβολέων, το είπα όλος.
1: Συμβάσεων.
0: Εκεί το χάσα.
1: Στο τέλος μπορώ λίγο.
0: Γιατί το ναυλομεσητών με ερχόταν ωραίο εύκολο, αλλά λέω θα το πω λίγο πιο επίσημα.
1: Πείτε το και ναυλομεσητών, πείτε το και όπως θέλετε. Μεσίτες είμαστε στην ναυτιλία.
0: Στην ουσία μπαίνετε ανάμεσα για να μπορέσετε να συνδέσετε τους εταίρους αυτής της διαδικασίας.
1: Ακριβώς. Κύριε Πασταματή, είμαστε η ενδιάμεση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα ναύλο, μια ναύλωση, το να βρουν φορτία τα πλοία, και υπάρχει και η ναυλομεσητεία που έχει να κάνει με τις αγοροπολισίες των πλοίων. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει, να πωλήσει ένα πλοίο, είμαστε
0: αυτή.
1: Πάλι ο ενδιάμεσος που θα μπορέσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του πολιτή που θέλει να πουλήσει χρυσάφι το πλοίο του.
0: Φυσικά.
1: Και το αγοραστή που θέλει να το αγοράσει τζάμπα.
0: Ακριβώς. Ένα μικρό ενίκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε άμεσα. Έχουμε τώρα εδώ ένα τεράστιο θέμα. Είναι όντως τα στενά του Ορμούς, είναι όντως τόσο καθοριστικά για το διαμετακομιστικό εμπόριο, όπως λέγαμε παλιά?
1: Θα ξεκινήσω ότι είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι το τέλος του κόσμου με κλειστά τα στενά, ότι δεν μπορεί να κινηθεί το παγκόσμιο εμπόριο, δεν μπορεί να κινηθούν οι οικονομίες, δεν μπορούμε να έχουμε τις ροές της πρώτης ύλης, της ενέργειας και των αγαθών. Ναι, βεβαίως έχουμε μια τεράστια διαταραχή, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όταν διαταράσεις την κανονική ναυσιπλοεία, διαταράσεις το παγκόσμιο εμπόριο, διαταράσεις και τις ποσότητες οι οποίες απαιτούνται, άσχετα εάν μπορέσεις να ανακατευθύνεις και να φέρεις από εναλλακτικούς προορισμούς αυτά τα οποία τελικά μπλοκαρίστηκαν με την παρατεταμένη πολεμική σύραξη, η οποία σήμερα, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, είμαστε στην 143η μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ
0: ενώ
1: γρήγορα.
0: Είχαμε μια ελπίδα με το μνημόνιο κατανόησης και την εκεχηρία. Αυτό, ας πούμε, γιατί εσείς στην ουσία κλείνετε συμβάσεις οι οποίες δεν είναι για αύριο το πρωί. Μπορεί να έχουν ένα βάθος χρόνου και στο να κλείσουν αλλά και στο να υλοποιηθούν. Αυτή η αλλαγή, η μετατόπιση του αισιόδοξου από το όχι απεσιόδοξο, από το αρνητικό κλίμα, γιατί είναι κλειστά τα στενά.
1: Όχι,
0: δύο πλοία χτυπήθηκαν ελληνικά εκεί και έχουμε και άλλα δύο χτυπημένα, ελληνικών συμφερόντων τουλάχιστον. Σας επιτρέπουν να κάνετε κάποια, δεν υπάρχει ένα στοιχείο πρόγνωσης στη δουλειά που κάνετε?
1: Όχι, πρόγνωσης στο
0: με την έννοια να κλείσω ένα συμβόλαιο για τον άλλο μήνα, δεν παίζει.
1: Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας όταν έχεις κάνει ένα συμφωνητικό για μια ανάβλωση, στην οποία επάνω μπορεί να ασφαλίσεις το πλοίο, με την έννοια ότι κάποιες μέρες οι οποίες εμπορικά το πλοίο δεν κινείται, δεν λειτουργεί, να πληρωθείς από την ασφάλεια. Δεν θέλω να μπω όμως σε κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
0: Δεν
1: θέλω να κάνω. Θέλω να το κάνω λίγο πιο απλό για τον απλό.
0: Ενώ τη δυσχέρεια να λειτουργεί στο σύστημα.
1: Να καταλάβει κάποιος ότι η ναυτιλία πάντα είναι απρόβλεπτη. Η ναυτιλία πάντα έχει εξωγενείς παράγοντες την οποία την επηρεάζουν. Μπορεί ένα ταξίδι να επηρεαστεί από τον καιρό και να πρέπει να αλλάξει πορεία. Μπορεί να επηρεαστεί όπως έγινε στο παρελθόν που έκλεισε το Σουέζ με το κοντέινερ όπλιο το οποίο μπλόκαρε για μια εβδομάδα περίπου την διέλευση όλων των υπολείπων πλοίων, και όμως δεν διαταράχτηκε η αλυσίδα εφοδιασμού, γιατί όπως είπα και πριν ότι η ναυτιλία βρίσκει πάντα διόδους και διεξόδους.
0: Τώρα δηλαδή
1: και
0: με το Ορμούς έχουμε σοβαρές επιπτώσεις.
1: Θα σας τα πάρω λίγο τμήμα-τμήμα για να τα χωρίσουμε.
0: Σε σειρά. Απλώς θα κοιτάτε με το ίδιο άγχος το ρολόι.
1: Το ρολόι εσείς κύριε Πασταματίου.
0: Σωστό, αυτή είναι.
1: Είστε ο moderator που λέω εγώ. Μπορείτε να μου δώσετε ακριβώς την πάσα που χρειάζεται για να επιταχύνουμε ή να επιβραδύνουμε όσο χρειαστεί, για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια. Η ενέργεια είναι η πρώτη ύλη, το οποίο σημαίνει αργό πετρέλαιο. Σε αυτό δεν έχουμε μεγάλη διατάραξη, γιατί έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις παραγωγές άλλων πετρελαιοπαραγωγών περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούμε να έχουμε.
0: Οι οποίες δεν περνάνε από εκεί.
1: Όχι. Ό,τι έχει να κάνει με το τι έχει διαταραχθεί από τον Περσικό κόλπο έχει καλυφθεί, θα έλεγα, κατά 90% από τις υπόλοιπες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
0: Και γιατί λέμε εμείς εδώ πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη?
1: Αυτό
0: είναι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα.
1: Είναι αναπόφευκτο. έχεις καθυστέρηση. Mm-hmm. Δεν είπα ότι δεν έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις, γιατί μέχρι να μπορέσεις να φέρεις από απομακρυσμένες περιοχές την ποσότητα την οποία την είχες από την κοντινή περιοχή,
0: mm-hmm.
1: υπάρχει καθυστέρηση.
0: Σωστό.
1: Έχεις αναγκαστεί λοιπόν και έχεις χρησιμοποιήσει είτε ό,τι έχεις μέσα στην αποθήκη σου, mm-hmm. είτε στα στρατηγικά αποθέματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά πρέπει να τα ξαναγεμίσεις πάλι. Αυτό λοιπόν συνεχίζει και δουλεύει. Αδιάλειπτα.
0: Άρα την επιβάρυνση δεν
1: Η επιβάρυνση έγινε με την έννοια ότι αδειάσαν αποθήκες,
0: mm-hmm.
1: στοκάραμε καινούριο προϊόν με ακριβή τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μετακυλίστηκε σίγουρα στη
0: Μάλιστα.
1: τιμή της αντλίας που λέμε και στον καταναλωτή. Αλλά στο θέμα της επάρκειας ή όχι, δεν έχουμε κάποιο
0: Δεν θα ξεμείνουμε.
1: Ναι, δεν θα ξεμείνουμε.
0: Αποκατάσταση από αυτές εκεί και
1: μετά, από εκεί και μετά όμως έχουμε τα παράγωγα που είναι αυτό το οποίο θα πάει στο δηληστήριο και θα γίνει από αργό πετρέλαιο, βενζίνη, θα γίνει δίζελ, θα γίνει αεροπορικό καύσιμο. Σε αυτό πάλι η επάρκεια υπάρχει, γιατί mm-hmm. υπάρχει η πρώτη ύλη, οπότε δεν ανησυχούμε. Στο αέριο υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, στο υγροποιημένο αέριο, στο mm-hmm. LNG, στο φυσικό αέριο, γιατί ένα 17 με 18% που είναι η παραγωγή του Κατάρ,
0: ναι.
1: αυτό έχει διαταραχτεί.
0: Και αυτό και μεταφέρεται.
1: Αυτό έχει μεταφερθεί στο ότι. Βεβαίως. Θα έλεγα ότι αυτό με αγωγό, όχι, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, φορτώνεται στα πλοία,
0: Μάλιστα.
1: σε υγροποιημένη μορφή και μεταφέρεται. Μετά έχουμε προϊόντα. Έχουμε μια πρώτη ύλη η οποία δημιουργεί συντηστικό θέμα. Δηλαδή είναι η αμμονία, είναι η ουρία που είναι τα αζωτούχα λιπάσματα. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε μια μεγάλη έλλειψη. Γύρω στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων έβγαινε από τον κόλπο. Όμως,
0: να κάτι που το μάθαμε με άσχημο τρόπο.
1: Για να το δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, εάν δεν έχεις το αζωτούχο λίπασμα, μειώνεις κατά 40-50% την αποδοτικότητα του εδάφους.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν το έδαφος δεν μπορεί να παράγει τις ποσότητες που θέλουμε, σημαίνει πιθανές ελλείψεις σιταριού, πιθανές ελλείψεις ρυζιού, πιθανές ελλείψεις καλαμποκιού.
0: Και έχουμε και το πρόβλημα στην Ουκρανία, αυτό με το επειδή είπατε για σιτάρι.
1: Ακριβώς. Και από εκεί υπάρχει μια διαταραχή. Χτυπήθηκανε πλοία.
0: Τεράστια.
1: Αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε και πλοίο το οποίο μετέφερε σιτάρι.
0: Να. Και ήταν ελληνικών συμφερόντων.
1: Ήταν ελληνικών συμφερόντων, ακριβώς. Οπότε εδώ υπάρχει μια γενική διαταραχή.
0: Μεγάλη.
1: Σε πολλά κέντρα. Μαύρη θάλασσα,
0: mm-hmm.
1: ερυθρά θάλασσα που ανοίγει τώρα τον ασκό του Αιώλου.
0: Mm-hmm.
1: Οι Χούθοι είπανε ό,τι πάει και μπαίνει
0: Σωστά.
1: και βγαίνει από τη Σαουδική Αραβία. Στο στόχο πλέον.
0: Όχι τώρα, δεν το επιτρέπουμε.
1: Δεν το επιτρέπουμε ακριβώς.
0: Και μπορούν όντως να το. Θα μου πείτε, δεν είστε διεθνολόγος, αλλά φαντάζομαι ότι εσείς αυτές τις περιοχές θα τις ξέρετε καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είναι μια περιοχή η οποία φρουρείται από θαλάσσια δύναμη. Υπάρχουν οι ασπίδες, είναι μια δύναμη η οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και ναι. μάλιστα διοικητικά κιόλας από τη Λάρισα είναι η διοίκηση αυτής της πολυεθνικής δύναμης, ναυτικής δύναμης. Όμως η περιοχή εκεί είναι μεγάλη. Σε έκταση. Δεν μπορείς να την περιφρουρήσεις στο 100%.
0: Το ρίσκο κάποιου που λέει ότι εγώ θα περάσω, ας πούμε, είναι τεράστιο.
1: Το ρίσκο είναι μεγάλο. Το ρίσκο της ανθρώπινης ζωής, του ναυτικού, το ρίσκο του να μπορέσεις να διασφαλίσεις στο ναυτικό ότι είναι ασφαλής, γιατί μπορεί να είσαι ασφαλισμένος μεν
0: mm-hmm.
1: σε ό,τι έχει να κάνει με το πλοίο και το φορτίο,
0: ναι, ναι.
1: αλλά τίποτα δεν σου ασφαλίζει τη ζωή του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί επάνω είναι πολύ επιφυλακτικός ένας πλοιοκτήτης, ένας διαχειριστής ενός πλοίου, να θέσει το πλοίο και το πλήρωμά του σε κίνδυνο. Τώρα, αυτό το οποίο όμως έχουμε είναι τρία μέτωπα: Αραβικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα, Μαύρη θάλασσα. Αυτά τα τρία οφείλει η ναυτιλία να τα διαχειριστεί και να βρει λύσεις και να μην διαταραχτεί το θαλάσσιο εμπόριο.
0: Μπορεί να τα διαχειριστεί
1: Νομίζω
0: σε αυτή
1: ναι.
0: τη φάση.
1: Νομίζω ναι. Ναι, με ακούτε έτσι
0: αυτό
1: αρκετά
0: είναι,
1: θετικό.
0: Και είναι και αισιόδοξο,
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Με ακούτε αρκετά θετικό, γιατί η ναυτιλία πάντα προσαρμόζει και βρίσκει λύσεις. Μπορεί να είναι πιο μακρινές αποστάσεις, μπορεί να είναι αποστάσεις οι οποίες να πρέπει
0: αυτό όμως θα σημαίνει
1: να έχουμε μια καθυστέρηση.
0: Κόστος.
1: Ναι, βεβαίως όλα αυτά μεταφράζονται σε τρία πράγματα. Σήμερα λειτουργούμε με πολύ μεγαλύτερο κόστος,
0: mm-hmm.
1: πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τρία οφείλουμε να διαχειριστούμε.
0: Οδύσσια, πάντως είναι σαν να μιλάμε για την Οδύσσια.
1: Νομίζω.
0: Καλά, ναι.
1: Όχι, το κάνετε οπτικά και το ράδιο
0: ναι.
1: είναι πάντα όμορφο. Το ράδιο είναι όμορφο γιατί τελικά οι λέξεις και αυτά που λέμε οπτικοποιούνται από τον ακροατή.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να οπτικοποιήσει ένα πράγμα σήμερα, ακούγοντας ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα.
0: Αλλά
1: όμως μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε όλα τα επίπεδα των δυσκολιών.
0: Με εναλλακτικές διαδρομές.
1: Με εναλλακτικές διαδρομές.
0: Με την εφευρετικότητα.
1: Οπότε, έχουμε ήδη, για να σας δώσω κάτι το οποίο ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει. Η Ινδία, που είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό, 1,5 δισεκατομμύριο
0: ναι, κόσμος. Ναι, και μην ξαφνιάζεται, ο κόσμος την έχει περάσει την Κίνα.
1: Ναι,
0: ναι, καλά, εσείς ξέρετε και το λέτε, απλώς καμιά φορά και εγώ όταν ακούω η Ινδία, λέω κάτσε ρε παιδιά, Κίνα, όχι.
1: 1,48, 1,5, ναι, νομίζω, είναι τα πολύ κοντά τα νούμερα, αλλά μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύρια.
0: Τρομακτικό αυτό. Αυτό δεν οπτικοποιείται, να με συγχωρείτε, άμα προσπαθήσουμε να το δούμε, θα μπλοκάρει ο κεφάλαιος.
1: Οπτικοποιείται, αλλά νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο από τη φαντασία μας, αλλά για να καταλάβετε.
0: Για να σας πω, επειδή πλησιάζουμε στο δικό μας λιμάνι και μας έχετε δώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θέλω να τα φτάσουμε σε ένα διατάφτα που λέει, έχετε δώσει την αισιόδοξη εκδοχή ότι όλα αυτά δεν είναι ένα απόλυτο τέλος, αλλά αυτές οι επιβαρύνσεις που αναγκαστικά θα υποστούν οι εταιρείες, τα ναύλα, σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να αρθούν. Δηλαδή αν αύριο, που δεν το βλέπουμε, έλεγε ο πρόεδρος, εντάξει, έβγαλα ωραία φωτογραφία στο Μουντιάλ, εντάξει μωρέ και του σειρά. Λέμε τώρα, αν λοιπόν σε ένα σύντομο εύλογο χρονικό διάστημα άνοιγαν τα στενά του ορμούς, γιατί αυτό είναι σημείο κλειδί, αυτές οι επιπτώσεις άμεσα θα μπορούσαμε να τις άρουμε ή όλο αυτό είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση? Αυτό κυρίως.
1: Θα απαντήσω, κύριο Πασταματίου, με τρία σενάρια, τα οποία νομίζω ότι τελικά ίσως το χειρότερο σενάριο είναι το πιο πιθανό να γίνει.
0: Ναι.
1: Το πρώτο, που είναι το θετικό σενάριο, είναι μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση.
0: Τα ακούω και σημειώνω.
1: Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε να είναι κάτι το οποίο, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί ακούμε για χερσαίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πατήσουμε πόδι, θα μπουν οι στρατιώτες επάνω, το οποίο το απευχόμαστε.
0: Και απώλειες ζώων βέβαια και Αμερικανών που ακριβώς, λίγο το έχουν αφήσει στην άκρη, μάλιστα.
1: Εάν υπάρχει το θετικό που είπαμε, μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση και ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε και τώρα τελειώσαμε, αυτό η επιστροφή δεν θα είναι άμεση βέβαια, αλλά θα είναι σχετικά γρήγορη, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο της παρατεταμένης ημιδιακοπής, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να έχουμε μία... τη μία καθόμαστε στο τραπέζι και συνεννοούμαστε και θεωρούμε ότι θα βρούμε μία λύση, και την άλλη έχουμε ξανά εχθροπραξίες. Αυτό πιθανολογώ ότι θα είναι, το οποίο αυτό μας δημιουργεί μια ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα, παράταση της αβεβαιότητας, και σίγουρα επιβαρύνει το ίδιο επιβαρημένο αποτύπωμα το οποίο έχει ο πόλεμος. Το τρίτο σενάριο που είναι το επικίνδυνο είναι να έχουμε εμπλοκή και των υπολείπων χωρών του κόλπου, να έχουμε χερσαίες επιδρομές και να έχουμε, γιατί βλέπουμε ότι έχει χτυπηθεί και το Παχρέιν και το Κουβέιτ, έχουμε δηλαδή
0: επιθέσεις. Το Ιράν έχει αυτή τη...
1: Μπορεί αυτές οι χώρες να πούνε βοηθάω και εγώ την Αμερική και κάνουμε όλοι μαζί μια επιδρομή τώρα μέσα στο Ιράν. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη κλιμάκωση και εκεί θα έχουμε μια μεγαλύτερη σε χρόνο διάρκεια παράταση όλης της ιστορίας, όπως είμαστε με τη Ρωσία και την Ουκρανία που έχουμε 4,5 χρόνια.
0: Μια τελευταία ερώτηση πριν βγούμε μαζί από τον ραδιοθάλαμο. Αν γινόταν μια συμφωνία, εντάξει, να ανοίξουν τα στενά, αλλά να υπάρχει αυτό που λέγαμε ένα είδος ιδιώδιο ή ότι στα δίνω για να με κρατάς ασφαλή, γιατί ακούσαμε και μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή που λέει ας περνάμε με ασφάλεια από εκεί και δεν πειράζει. Εσείς τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα όλα αυτά είναι λάθος. Όλα αυτά είναι λάθος. Δεν χρεώνεις για ένα ελεύθερο πέρασμα ενός ελεύθερου διάβλου που είναι κατοχυρωμένος από συνθήκες, και η θαλάσσια αρτηρία η οποία έχει να κάνει με πέρασμα μεταξύ ελεύθερης θάλασσας είναι ελεύθερη.
0: Γιατί
1: δεν βάζεις διόδια.
0: Ανοίγουμε επικίνδυνο.
1: Ανοίγουμε επικίνδυνους ασκούς, οι οποίοι μετά, θα σας πω και κάτι έτσι για να το
0: απλήσουμε. Τελευταίο για να...
1: Τα κύθυρα,
0: ναι,
1: ανάμεσα από την Αλαφόνησο και τα κύθυρα,
0: ναι,
1: θα μπορούν να πούνε οι τσερυγότες, θέλω και εγώ να χρεώνω. Γιατί περνάνε τα πλοία ανάμεσα, ναι, από τα ελεύθερα στενά των κυθύρων.
0: Εγώ θα έδινα κάτι μόνο και μόνο για την πίεση, επειδή λέγαμε μετά για πριν, μάλλον για το Rod Stewart και το sailing. Κλείνουμε τη διαδρομή μας με τον Long John Baldry, ο οποίος έφυγε μια τέτοια μέρα το 1941. Θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε και βοήθησε στο ξεκίνημα του και τον Rod Stewart και τον Elton John, και έχει αυτό το πολύ ωραίο Let the Heart Aches Begin. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Κοντζιά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε σε ένα επόμενο ραντεβού να πούμε τα καλύτερα νέα τώρα που ανοίξανε και όλα τα σχετικά.
1: Να πούμε ότι αυτή η ευχή πρέπει να είναι όντως η ευχή όλων.
0: Ανοιχτές θάλασσες, είναι και ωραία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνεγερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε ο κ. Τουρνάς, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς του Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα, που έκαιγε σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις. Εισηγούμαστε μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, είπε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Αποτυχία στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί και έχει επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στο κόστος ζωής, καταλόγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλαίου Τρικούπη. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε σαφείς αιχμές και διατύπωσε ερωτηματικά για συγκεκριμένα μέτρα και επιλογές προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. Αν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η άνευ όρων επανελειτουργία του στενού του Ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με φόντο της εχθροπραξής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και εικονικά ταξινομημένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών, 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Στη σύλληψη 2 ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών σε Περιστέρι και Ελευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή της Κινέτας. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης και 13 δεντρίλια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομωτινή, μεταξύ του κόμβου Σαπών και των διοδίων Μέστης, μετά από καραμπόλα με εμπλοκή οχήματος διακινητή μη νόμιμων μεταναστών. Πληροφορίες αναφέρουν πως 9 αλλοδαποί τραυματίστηκαν. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχιάς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία έχει εκτραπεί με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια επιρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Η άνεμη στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: εμείς επειδή μπορεί να είμαστε καμιά φορά κακά παιδιά, αλλά έχουμε και μια βασική αποστολή να σας ενημερώνουμε. Κρατάμε τον Jim Cross, η Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Ήχου. Πες του να κάνει μια απάψη. Να πάμε να συναντήσουμε πρώτα απ' όλα τη Βασιλική Μαχαίρα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, επί της Εγνατίας, εκεί στο ύψος της Μεστής Εύρου, έχουμε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ας μας τα πει η Βασιλική που τα ξέρει καλύτερα, γιατί είναι εκεί. Βασιλική, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Κυρίες και κύριοι, Ανδρέα, αγαπημένε, καλό απόγευμα. Από την Εγνατία Οδό, στα όρια των νομών Ροδόπης Εύρου, τον κόμβο της Μέστης.
0: Α, όπου... στην Έστη, μάλιστα.
1: Ναι, στον κόμβο της Μέστης. Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με παράτυπους μετανάστες. Χτύπησε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και το βανάκι που τους μετέφερε προσέκρουσε στο κυκλίδωμα του αυτοκινητόδρομου και είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως έτσι την εκτροπή του από την απορία του. Το ευτύχημα είναι ότι έχουν απεγκλωβιστεί και οι 13 παράτυποι μετανάστες και ο διακινητής στην Ελήφθη, ο οποίος είναι Έλληνας. Έχουν μεταφερθεί με τα ασθενοφόρα όλοι στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Δύο είναι βαριά τραυματισμένοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο δρόμος βέβαια προσωρινά είχε κλείσει, αλλά τώρα κανονικά έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
0: Άρα όσοι και όσες μας ακούνε, αν είναι καθοδόν, να ξέρουν ότι τώρα θα περάσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα της Εγνατίας και της ελληνικής αστυνομίας και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά... ναι. Οι πληροφορίες μου, βεβαίως οι πληροφορίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Ήταν κλειστός ο δρόμος. Ο δρόμος, η τελευταία μου πληροφορία είναι ότι έχει ανοίξει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχει αλλάξει κάτι, θα το ξαναπούμε.
0: Προσοχή πάντως σε όποιον και όποια πλησιάζει εκεί. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα σταθμευμένα της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής της Εγνατίας. Οπότε τα αυτοκίνητα θα πρέπει να διέρχονται με προσοχή.
0: Μάλιστα. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μπαντ Λιρόι Μπράουν λοιπόν, αλλά η καθόλου Μπαντ, ίσα-ίσα, the best, Μαρίλια Γεροντίδη στην Τράπεζα Ήχου. Καλύτερη επίσης η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι κορυφαίες στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα. Ο σκέτος γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αγαπητή Διονυσία από Ρόδο, δεν έχω καταλάβει το ερώτημά σου. Αυτό με το 25% δεν το έχω καταλάβει. Για να μπορέσω να σου πω ή να το ψάξω λιγάκι παραπάνω. Απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε τώρα και με τον Cross και με τον Leroy Brown, τον Jim Cross, η Σταματία από το Βόλο που λέει: έχω ένα παράπονο, τον αγαπώ, λέει τον Ανδρέα, αλλά όταν λέει για ξένο τραγουδιστή, ηθοποιό και τα λοιπά, αφιερώνει χρόνο, και όταν λέει για τους δικούς μας, αφιερώνει πολύ λίγο χρόνο για σχόλια. Σταματία μου, θα το κοιτάξω. Αλήθεια το λέω. Μπορεί ίσως επειδή με τους δικούς μας είμαι και πιο εξοικειωμένος και θεωρώ ότι και ο κόσμος να το κάνω αυτό που λες, αλλά θα το κοιτάξω όντως. Σωτήρης από Αργυρούπολη, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας ο Ξέρξης έπαθε την πανολεθρία από το Θεμιστοκλή. Η Κίνα είπε στον Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη και ο Τραμπ μάλλον δεν κατάλαβε τίποτα. Βάλτε ένα βοτσαλό χαλάκι εκεί να μας φτιάξει ατμόσφαιρα. Ο Κώστας στο Facebook. Δεν έχουμε, λέει. Όχι, πώς δεν έχετε. Στα Χανιά μου λέει ο Κώστας Μαρίλια ότι έχουν κάποια προβλήματα με τη λήψη. Να θα ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο και αν είναι και κάτι που μπορούμε να σας πούμε, θα το κάνουμε. Δες το, γιατί μήπως κάποια εναλλακτική συχνότητα κάτι. Α, η Πέπη, επειδή χθες κλείσαμε με το Nights in White Satin Και έλεγα άραγε το σατέν κάνει για τις μεγάλες ζέστες με χρονοκαθυστέρηση, αλλά μας ενημερώνει το σατέν είναι πολύ μαλακό ύφασμα, αλλά είναι και ζεστό, επειδή αναρωτήθηκες χθες. Οπότε σήμερα δεν βάζουμε σατέν, Πέπι μου. Στη μουσική, γιατί στο σπίτι δεν βάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης. Ο Κατ Στίβενς ήρθε στη ζωή μια τέτοια μέρα το 48, βέβαια. Το 53 ο Έρικ Μπαζίλιαν των Hooters και το 87 οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Appetite for Distraction. Αυτό το καλύψαμε, αγαπητέ Γιάννη, αλλά μην ανησυχείς, και τον Κατ Στίβενς, τον Στίβεν Δημήτρη Γεωργίου δηλαδή, θα τον έχουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604-2-10-60-09-605, στο Viber Earth News αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή, για να στείλετε τα μηνύματά σας, και στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, όπως ο τίτλος της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες. Α, ο Κώστας λέει, εγώ σας ακούω πάντως από το ίντερνετ. Ευκαιρίας δοθήσεις να πούμε και για το AirTeco, παιδιά, έχουμε μια καταπληκτική πλατφόρμα ραδιοφωνική. Μπορείτε να ακούτε βέβαια όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, φυσικά και μας. Μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές κατά παραγγελία άλλη ώρα. Έχασα μια εκπομπή που μου αρέσει, όχι αυτή, μια άλλη καλή εκπομπή, και θέλω να την ακούσω. Μπορείτε να την ακούσετε και άλλη ώρα. Πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά? On demand. Η Κατερίνα που στέλνει ένα καλό απόγευμα από την Αμαλιάδα. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε μάλλον. Α, ο Βασίλης που αυτό που τον ένοιαζε ήταν να μου τη φέρει, όχι η παρατήρηση για την χρήση των ελληνικών και των αγγλικών όρων. Δεν πειράζει, Βασίλη μου. Ο Ιωάννης. Σχετικά με Καριωτάκη και το τραγούδι πρώτη τεχνικού λυκείου, η τάξη πιο κάτω δεν γίνεται. Ερώτηση, καθηγήτρια, τι θέλει να πει ο ποιητής στο «και μπρος μου να παίρνουν τα όνειρα τα πρώτα»? Μούγκα στην τάξη, αλλά ξαφνικά ακούγεται από πίσω μου «τα παιδικά μας όνειρα, κυρία». Και τότε σκέφτηκα, ρε εσύ, υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα, ήταν ο Πέτρος, γίναμε φίλοι. Το να ξεκινήσει μια φιλία χάρη στον Καριωτάκη το θεωρώ εξαιρετικό. Ευχαριστώ, Ιωάννη, που το μοιράστηκες μαζί μας. Ο Μιχάλης, ο παρακαλώ, τι ευχαριστής, ήταν υποχρέωση, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για φαινόμενα που και οι μετεωρολόγοι είναι προσεκτικοί. Άλλος Ιωάννης, είχα πάει, λέει, με ένα φίλο στο The Wall εκεί στην παράσταση, στην Potsdamer Platz. Δεν είχαμε λεφτά για εισιτήρια, σταθήκαμε στο σειρματόπλεγμα αρκετά μακριά από το χώρο της συναυλίας. Δεν μας πολύ άρεσε, λέει, αυτό που ακούγαμε. Έπεφτε πολύ φάλτσο και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν έχω ιδιαίτερη αντίληψη, οπότε δεν μπορώ να πω. Θυμήθηκα τη ζαρτινιέρα, λέει, που επιτέθηκε σε φοιτητή. Έλεγα για το περιστατικό στην Ιταλία γι' αυτό. Ροντ Στιούαρ, πολλοί, λέει, τον μπερδεύουν με την Bonnie Tyler για αυτή την ωραία θαμπάδα στη φωνή. Το άλλο είναι πολύ αναλυτικό, δεν θα το προλάβω. Ο Δημήτρης που απλώς συνδέθηκε μαζί μας. Τώρα σταματεί από το Βόλο, θα πω λίγο παραπάνω, αλλά μπορεί ο Κατ Στίβενς να γεννήθηκε στο Λονδίνο, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, οπότε θα το συνδυάσω. Ξεκίνησε την καριέρα του, νομίζω, αρχές της δεκαετίας του 70. Κάποια στιγμή το 76 κόντεψε να πνιγεί στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Θεώρησε ότι σώθηκε από θαύμα, άρχισε να μελετάει διάφορες θρησκείες, και ενώ είχε γεννηθεί ως χριστιανός ορθόδοξος, το 1978 ασπάστηκε το μουσουλμανισμό και άλλαξε το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ. Ο Δημήτρης Γεωργίου, ο Κατ Στίβενς.

0: ακολουθεί η σημερινή μας ανάρτηση στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Σας τάξαμε ότι θα πάμε πόλη, βουνό και θάλασσα. Δηλαδή διακοπές παντού. Πατίνια, καβαλήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θάλασσα πήγαμε με την βοήθεια του Προέδρου των Αυλομεστών, του κυρίου Κοτζιά, βέβαια για καλό θέμα, ξέρετε, στενά του Ορμούς, επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και όλα τα σχετικά. Στο τέλος της εκπομπής θα πάμε βουνό, αλλά κρατήσαμε μια ωραία θάλασσα, γιατί είναι ωραίες θάλασσες αυτές που ταξιδεύουμε όταν συνεργαζόμαστε για να δίνουμε όμορφους τόπους σε καλύτερη κατάσταση. Τι είναι λοιπόν το project του Τυφώνα? Ακούγεται και είναι με την καλή έννοια θεαματικό. Το Typhoon Project ολοκλήρωσε, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο κύκλο καθαρισμών σε 6 νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Και καλό θα είναι όταν πηγαίνουμε κι εμείς και οι τουρίστες που έρχονται απ' έξω και αυτά, να μην τα αφήνουμε έτσι αυτά τα νησιά που να πρέπει να τρέχει κόσμος για να τα καθαρίσει. Τι είναι αυτό το project, χάρη σε ποιον και με ποιους ανθρώπους υλοποιήθηκε, θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου, που είναι εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Καλώς ήρθατε και στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή, κυρία Ξηροταγάρου. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασταματίου, για την πρόσκληση.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε που υλοποιείτε τέτοιες δράσεις που είναι, πώς να σας πω, συνδυάζουν τόσα πολλά πράγματα, δηλαδή το πρακτικό αποτέλεσμα, πιο καθαρά νησιά, συνεργασία, βλέπω εδώ και στη Μύκονο, νομίζω 918 μαθητές και μαθήτριες. Σωστά. Αυτό από μόνο του 100 ευχαριστώ έπρεπε να σας πούμε, και χαίρομαι που θα μας δώσετε έτσι μια συνολική εικόνα. Για πείτε μας λοιπόν, αυτό το project του Τυφώνα, να μ' αρέσει η λέξη και με συγχωρείτε.
1: Είναι ο καλός Τυφώνας.
0: Είναι ο καλός Τυφώνας, μπράβο, πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν μια δράση που αφορούσε πόσα, 6 νησιά του Νοτίου Αιγαίου?
1: Όχι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, είναι το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χρηματοδοτείται 100% από τον ιδρυτή μας, τον Αθανάσιο Λασκαρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Τυφώνας είναι το μεγαλύτερο project του Ιδρύματος.
0: Και
1: το
0: διαθέτει αυτά τα χρήματα για το κοινό καλό. Εξού και το Κοινοφελές, έτσι το υπογραμμίζουμε. Βεβαίως. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Το οποίο φροντίζει να επισκέπτεται όλες τις απρόσακτες της χώρας μας, προκειμένου αφενός να τις απορρυπάνει και αφετέρου να κρατήσει δεδομένα, έτσι ώστε στη συνέχεια με την επιστημονική κοινότητα να προβεί σε κάποια συμπεράσματα για να δούμε πώς θα κλείσουμε τη στρόφιγγα σε όλη αυτή την επιβάρηση που προκαλείται στις ακτές
0: μας. Και στη ρύπανση. Άρα έχουμε και ένα ερευνητικό κομμάτι και ένα μετρήσιμο αποτύπωμα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο γύρο όλη τη νησιωτική ακτογραμμή και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο. Έχουμε τα αποτελέσματα από τα 6 νησιά που είπατε, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, για να μεταφέρω και ένα θετικό μήνυμα, είναι ότι το ποσοστό βελτίωσης αγγίζει σχεδόν το 80%.
0: Καλό.
1: Που σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι γίνεται εκεί, γιατί εμείς δεν πάμε απλά και καθαρίζουμε. Κάνουμε και μια ολιστική προσέγγιση. Τα σχολεία, που όπως προαναφέρατε για τη Μύκονο, 918 μαθητές συμμετείχαν στις δράσεις μας, γιατί η τοπική κοινότητα είναι πολύ σημαντική. Εάν δεν συμμετέχει η τοπική κοινότητα, βελτίωση δεν θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα συναντήσουμε ξανά την
0: Μα είναι ο τόπος τους. Εκεί είναι φυλάτων της. Τα στενά τη Σαλαμίνα, όχι Θερμοπύλη, γιατί έχει νερό εκεί. Ναι, αν η τοπική κοινωνία και μάλιστα η νιώτη κάθε περιοχή μπει σε αυτή τη λογική, τότε μπορεί να μην χρειάζεται κάποια στιγμή να πηγαίνετε, να συμμετάσχετε ή να συντονίσετε.
1: Ακριβώς, και το εύχομαι και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε στο τέλος της ημέρας, την αλλαγή της νοοτροπίας, την αλλαγή της τάσης ζωής. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα το δούμε το αποτέλεσμα.
0: Βλέπω εδώ Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Αντίπαρο, Δεσποτικό και Κέρος.
1: Σωστά, καλά. Σωστά και πολλά άλλα. Αυτό είναι κυρίως το κομμάτι στις Κυκλάδες, το οποίο ήταν το πιο πρόσφατο που κάναμε.
0: Το οποίο όμως είναι θεαματικό, γιατί βλέπω ότι και στη Σύρο συνεργαστήκατε με σπουδαστές της ΑΕΝ Σύρου.
1: Σωστά, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
0: Η μελλοντική ναυτική της χώρας μας.
1: Που αντιλαμβάνονται καλύτερα και την ανάγκη, γιατί είναι και πιο κοντά στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε προσπαθούμε όπου και να πηγαίνουμε, σε όποιο τόπο και να βρισκόμαστε, όποια ομάδα να υπάρχει, από μαθητές μέχρι συλλόγους, μέχρι οτιδήποτε, να τους φέρουμε κοντά μας για να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν τη στάση ζωής.
0: Και είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, η ανταπόκριση επί το θετικόν. Έχετε κάπου αντιμετωπίσει μια σχετικά, όχι αρνητική, ουδέτερη στάση? Δεν θέλω να μου πείτε μέρος.
1: Δεν θα σας το πω, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε τεράστια προσπάθεια να το χτίσουμε όλο αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού, γιατί διαφορετικά δεν θα δούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι, έχουμε δει, αλλά βλέποντας από την άλλη ότι σιγά σιγά πολλοί δήμοι, να το πω, ή νησιά δίνουν το κολλάω παράδειγμα και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Νομίζω όσο περνάει ο καιρός και όσο εμβαθύνουμε περισσότερο σε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όλο και περισσότερους εθελοντές θα έχουμε μαζί μας.
0: Στην ουσία μας είπατε ότι αυτό είναι ένα συνολικό πρόγραμμα, το οποίο για 7η χρονιά συνεχίζει τον κύκλο των καθαρισμών, και όχι μόνο, γιατί μας είπατε ότι έχει και ένα σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο που είναι χρήσιμο για το μετά.
1: Βεβαίως, γιατί παράλληλα κάνουμε και πέρα από τις αναλύσεις που κάνουμε με τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: κάνουμε και με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ρίχνουμε βαθυσκάφος ROV για να δούμε λιγάκι και τι γίνεται στο βυθό μας.
0: Ναι.
1: Το οποίο και εκεί είναι συγκλονιστικά τα αποτελέσματα. Ναι, το πρόγραμμα τρέχει 7 χρόνια.
0: Και αυτό που είπατε, συγκλονιστικά αποτελέσματα, δεν μου ακούστηκε θετικό ή κάνω λάθος?
1: Θα σας πω, είναι κάποια στιγμή, είπε ένας από τους καθηγητές που συνεργαζόμαστε,
0: ναι,
1: κάτι το οποίο θα το κλέψω για να σας το μεταφέρω, ότι αν είχε ένα μαγικό ραβδάκι και έκανε ένα γκλινγκ στη θάλασσα και άδειαζε το νερό,
0: ναι,
1: δυστυχώς θα βλέπαμε μία ανοιχτή χωματερή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ορισμένες περιοχές που πραγματικά είναι πάρα πολύ επιβαρημένες.
0: Και είναι η εικόνα μας αυτή, έτσι, γιατί αυτά δεν πάνε μόνα τους. Δεν περπατάει ένα παλιό ψυγείο, ας πούμε, να πάει να μπει στο νερό, να δροσιστεί.
1: Όχι, βέβαια, και πολλά πλαστικά. Νούμερο ένα απόρριμα είναι τα πλαστικά μιας χρήσης, που εκεί είναι η αλλαγή της συνήθειας. Γιατί μόνο η απάντηση σε όλα αυτά είναι η επανεχρησιμοποίηση.
0: Άρα η μία δράση έχει αυτό το, όταν λέμε καθαρισμό σε παραλίες και τα λοιπά, αφορά το έξω βέβαια αυτό, έτσι, γιατί φαντάζομαι
1: την ακτή.
0: Ναι, την ακτή.
1: Το οποίο καθαρίζουμε με το χέρι μέχρι το τελευταίο κόκο από το φελιζόλ. Το λέω αυτό γιατί είναι ο μόνος τρόπος που ενδείχνεται, μάλλον, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην παραλία. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
0: Να μην αλλάξει στην ουσία, ναι, μπορεί να αναδιατάξει την παραλία,
1: βεβαίως,
0: την άμμο, το χώμα κτλ.
1: Πολλές και πολλά άλλα.
0: Κυρία Ξηροταγάρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βάλαμε έτσι μια όμορφη εικόνα και μια εικόνα αλλαγής επί το θετικό και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για μας τους ίδιους. Όταν θα πάμε στην επόμενη επίσκεψή μας σε ένα νησί, σε μια παραλία, θα σας έχουμε λίγο στο αυτί μας και στην περιγραφή και σε αυτό που είπε ο καθηγητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ελπίζω και την επόμενη φορά να σας μιλήσω για τον Κυκλώνα, που είναι το επόμενο πρόγραμμα, που και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι με τους αρχαιολογικούς χώρους, τις λίμνες και τα ποτάμια.
0: Δεν θα αργήσουμε να τα πούμε, δεν γλιτώνετε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: γεια
1: καλά,
0: σας.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Και από τις θάλασσες και τις παραλίες, σε επόμενο ραντεβού μας θα πάμε και αρχαιολογικούς χώρους και εκεί να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε. Come together, λοιπόν, ελάτε μαζί να κάνουμε τα όμορφα πράγματα, τους καθαρισμούς, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και μια που το λέμε και μια που το τραγουδούν τα σκαθάρια, σαν σήμερα 21 Ιουλίου δηλαδή του 1969, εκεί στα Abbey Road Studios μπήκαν οι Beatles και ξεκίνησαν να γράφουν για αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το Come Together. Ακούει και ο Γιώργος Τσούκαλος που ήταν στις ειδήσεις Come Together και λέει θα έρθω κι εγώ να σας πω τους τίτλους, να έχετε και μια εικόνα της επικαιρότητας, μη χαζεύετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 τα μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 επιτυχίες βρέθηκε για ακόμη μια φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA. Να, πολύ σωστός ο Βάκης από το Παγκράτη. Αυτή τη φορά η παρέμβασή σου είναι παραπάνω από σωστή. Είναι Jim Croce ή Croce. Είναι λίγο περίεργη η προφορά του και όχι Jim Croce. Έχεις απόλυτο δίκιο.

αυτό που δεν είπα όταν λέγαμε για τον Bad Bad Leroy Brown, που ήταν πολύ μεγάλο σουξέ, ήταν ότι αυτό το σίγκλ ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Jim Croce, και 2 μήνες αργότερα αυτό σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα.

λέω πάντως όλους και όλες όσοι και όσες γεννήθηκαν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, περισσότερο από το μουσικό χώρο, αλλά και εκεί δεν τα καλύπτουμε όλα, μην νομίζετε. Αλλιώς θα κάναμε ένα οχτάωρο μόνο με γενέθλια, αποχωρήσεις και τα λοιπά. Όσα προλαβαίνουμε, και καμιά φορά κλέβω σε όσα μου αρέσουν πιο πολύ εμένα, να σας πω τώρα την αλήθεια. Δροσερές καλησπέρες της Αριστείας από Ιωάννινα. Το 1988 είδα, λέει, τους Pink Floyd στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήταν φοβερή. Ο Στέργιος από Καμένα Βούρλα, το 1955 πήραν ποδήλατο με αριθμό κυκλοφορίας από την Τροχέα. Τα πατίνια και όλα αυτά πρέπει να έχουν αριθμό κυκλοφορίας, σωστό. Για να πάμε, γιατί έρχονται. Όχι βρε Κώστα, δεν είσαι ο μοναδικός ακροατής. Άλλωστε στέλνουν και άλλοι φίλοι και φίλες μηνύματα από τα Χανιά. Μην αγχώνεσαι με το συγκεκριμένο ζήτημα μια στιγμή, γιατί έστειλε η Κατερίνα καλό απόγευμα, ευχές. Και στην κυρία Σφυρόερα, λέει, να μεταφέρετε την εκτίμησή μου. Όχι, δεν της το λέω, Κατερίνα μου, γιατί άσε, μετά παίρνει απάνω της, έχει τουπέ και δεν μου μιλάει. Δεν θα τη στο μεταφέρω. Με ακούει. Να ακούσεις, Μαρία μου, δεν θα στο πω έξω. Καλά. Έχεις πολλές ευχές και την εκτίμησή της από την κυρία Κατερίνα. Αυτό λέω. Και της είπε ότι δεν θα στο μεταφέρω, για να μην έχεις τουπέ και μετά δεν θα μπορώ να της μιλήσω. Θα της λέω, σας παρακαλώ, κυρία Σφυρόερα, εκείνο το θέμα. Και μου λέει, όχι, εγώ μόνο με την Κατερίνα θα μιλάω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Σπύρος. Διαβάσταχτη λαφρότητα του αποκτηνωμένου Έλληνος. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ναι, μου στείλε ένα σύνδεσμο. Γελάει η Κατερίνα, έστειλε. Ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω, ο κύριος που λες και που νοιάζεται για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που θέλεις να του πεις, είπε, δεν είχαμε εμείς κανένα τέτοιο κύριο σήμερα στην εκπομπή. Όταν θα κάνει κάποιος τέτοια παρέμβαση, θα του απαντήσεις και μετά θα ανοίξετε μεταξύ σας ένα διάλογο. Ο Δημήτρης μας ενημερώνει για τους περιορισμούς και του νέου προγράμματος του Ανακαινίζω. Είχε χάσει για ένα παράγοντα το προηγούμενο, τώρα ήταν στο όριο και έχασε πάλι το όριο, γιατί τα δύο εξαρτώμενα μέλη δεν είναι ανήλικα, και πιστεύει ότι είναι άδικο να μην είναι λίγο πιο ανοιχτό αυτό το θέμα, γιατί θα δώσει κίνητρα να ενοικιαστούν και κλειστές κατοικίες οι οποίες είναι αδύνατο να ανακαινιστούν διαφορετικά. Σας ευχαριστώ, μας γράφει, για το χρόνο και καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι, κάποιες φορές είναι αυτά τα όρια σε αυτά τα προγράμματα που ένα τσικ που λέμε βγαίνεις εκτός, και είναι κρίμα, γιατί έχουν πολύ καλά αποτελέσματα που αφορούν όχι μόνο εσένα ή εμένα, αλλά και πάρα πολύ κόσμο ακόμα.

Λοιπόν, μόνος του θα κατεβάσει την μπάλα, μόνος του θα κάνει την τρίπλα, μόνος του θα βάλει τον γκολ της αθλητικής ενημέρωσης, ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Θα κυκλοφορεί και με παπάκι.
1: Και παπάκι είναι πλουμιστό όμως, ξέρεις. Με... θα έχει βάλει χρωμιωμένες εξατμίσεις και τέτοια. Καλέ, πόπο, κάγκουρε. Κοίτα, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με την Χάποελ.
1: Και με τον παίκτη και με την ομάδα. Αλλά η ομάδα, επειδή είναι κρίσιμος για τη λειτουργία της, θέλει να το χρησιμοποιήσει σήμερα που παίζει αγώνα που αφορά προκριματικά για Champions League. Τι είναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Αλλά άμα παίξει ο παίκτης εκεί, δεν μπορεί στα play-off να παίξει με την ΑΕΚ ακόμη και να τον πάρει.
0: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα, γιατί η ΑΕΚ θέλει να παίξει έτοιμο να μπει κατευθείαν να μην ρισκάρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είμαστε, άρα περιμένουμε εάν θα χρησιμοποιηθεί.
1: Αν το δούμε να κατεβαίνει στο γήπεδο, σημαίνει ότι η ΑΕΚ πάει για άλλο παίχτη.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν σημαίνει αυτό, αλλά μειώνονται πάρα πολύ.
1: Ότι πιθανώς θα πάρει άλλον και άμα της αρέσει πολύ αυτό, θα τον πάρει αργότερα.
0: Ή τον παίρνει και από τώρα και το χρησιμοποιεί.
1: Με αυτό τον καημό θα ζήσουμε. Ωραία. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα παίζω το κομπολόι με αγωνία.
0: Υποδοχή Ρον, αναμενόμενο, γκρέμισαν τα τείχη εκεί στην Ισπανία. Λογικό ήταν. Παρέλαση στο γήπεδο, 2 εκατομμύρια Ισπανίδια.
1: Και ξέρεις, η Ομοσπονδία κυκλοφόρησε τις φωτογραφίες με το πανηγυρισμό που σηκώνει το κύπελο, που έχει αφαιρέσει τον πρόεδρο Τραμπ από το πλάνο που είχε μπαστακωθεί εκεί πέρα.
0: Σωστό γι' αυτό, και μια ιστορία που ξεκίνησε και τελείωσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με τις παρεμβάσεις του. Κοίταξε, ποδοσφαιρικά είχε αξία το Μουντιάλ, εξωαγωνιστικά, παρασκηνιακά έγιναν πολλά θέματα τα οποία...
1: Έγινε λίγο musical, ναι, ναι.
0: Ναι, όχι μόνο το musical, έγινε και ροντέο σε επίπεδο πολιτικών παρεμβάσεων και διπλωματικού σώματος.
1: Σβήσε μου μια κόκκινη μπάρμπα και εντάξει.
0: Και πολλά άλλα.
1: Και αυτά τα show ενώχησαν. Τώρα των 27 λεπτών, οι παίκτες, κάποιος έπρεπε να τους πει ότι το ημίχρονο δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί στα 15 λεπτά. Λεπτά, γιατί μετά κρυώνουν οι ποδοσφαιριστές, μετά είναι σαν να ξεκινάνε από την αρχή, μετά θέλουν άλλη προθέρμανση. Δεν είναι να κάνουμε εμείς τα χορευτικά μας, τα κόλπα
0: ότι
1: μας.
0: Εσύ θεωρείς ότι τους ενδιαφέρει αυτό?
1: Καλά, τους ενδιαφέρει το πόσα εσπράττω από τα δικαιώματα και τα ξέρω. Αλλά εμείς, επειδή όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο, όταν πάμε σε ένα musical δεν θέλουμε στο διάλειμμα να βγουν να παίξουν μπάλα στη σκηνή. Ας μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να δούμε το musical. Δηλαδή.
0: Αδική στη μουσική τώρα, εντάξει.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλά είναι το κάθε πράγμα στην ώρα του. Όχι. Το κάθε πράγμα στην ώρα του.
1: Σωστά. Έχουμε κάτι άλλο από τα...
0: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την καινούργια του φανέλα.
1: Α, ωραία.
0: Γίνεται ένα μπράντεφερ μεταξύ Ολυμπιακού και Walk-Up για την μετακίνηση του στην Ντουμπάι. Έγινε μια πρόταση 600.000 ευρώ.
1: Τώρα που είπες Ολυμπιακού, εγώ είδα στο τελευταίο φιλικό, δεν παίζει ο Τζολάκης, ανοίγω, ψάχνω, λέει θα πάει στη ΧΑΛ. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
0: Είναι, γιατί, μια εντάξει, ιστορία είναι... η οποία θεωρώ πρώτα απ' όλα, ως άποψη το τοποθετηθώ, θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι για πολύ παραπάνω.
1: Για καλύτερη ομάδα από τη ΧΑΛ, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Αυτή τη άποψη είμαι, αλλά αν ο παίχτης Ολυμπιακός, η ΧΑΛ,
1: σου λέει θα πάω εκεί, θα με δουν και θα... Πώς πήγε ο Τζόλι στην Άρσεναλ? Θα με προσέξουν.
0: Και υπάρχει και ανανέωση, μάλλον προχωράει μια νομοθετική ρυθμίση, να το διατυπώ σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάρει ο Ολυμπιακός για άλλα 49 χρόνια να γίνει ανανέωση δηλαδή της σύμβασης για το Καραϊσκάκι, καθώς ετοιμάζεται τώρα για το καινούριο γήπεδο, το υπερσύγχρονο, το φαντασμαγωρικό. Η αλήθεια είναι δεν υπάρχει κάτι μέχρι την Πέμπτη που θα παίξουν οι ομάδες.
1: Καλά, κάτι θα βρούμε εμείς αύριο, μη σε νοιάζει.
0: Πάντα υπάρχει άμεση ευκαιρία.
1: Και κανένα παίχτη, και ώρα πήγαμε εκείνο τον Μπεχταρά, δήλωσε ότι η αραβωνιαστικιά μου θέλει να μείνει στην Αθήνα και έρχομαι στην ΤΑΗ ή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κάτι θα βρούμε, δεν υπάρχει θέμα. Θα τα βρούμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.

αυτό κάτι βουνίσια εικόνα μου φέρνει εμένα, παιδιά, δεν ξέρω σε εσάς. Από τους Σόκρατες, Drunk the Conium, Mountains.

λέγαμε στη σημερινή μας ανάρτηση στη σελίδα της εκπομπής, θα σας πάμε πόλη, θάλασσα, αλλά και βουνό. Και τι βουνό,

0: Σε μια έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερωτηθέντες και οι ερωτηθήσες στην πλειονότητά τους απήντησαν ότι ο Όλυμπος είναι ένα μυθικό βουνό, ότι δεν είναι κάτι. Λέει, τους είπαν, ο Όλυμπος είναι βουνό ή είναι, ας πούμε, από την ιστορία, από την ελληνική μυθολογία. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει στα αλήθεια. Δηλαδή είναι μια φανταστική κατοικία των Ολύμπιων θεών, του Δωδεκαθέου και τα λοιπά. Αγνοούσαν δηλαδή ότι ο Όλυμπος είναι Όλυμπος. Α, ναι, θα μου λέει. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, καλό είναι να μαθαίνουν και την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα πάλι με την Οδύσσια η αναφορά στους Ολύμπιους θεούς αν θα κάνει και τον Όλυμπο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Βέβαια πάρα πολλοί κόσμος θέλει να τον επισκεφθεί, θέλει να ανέβει και όλα τα σχετικά. Όταν διαβάσαμε λοιπόν ότι αυτές τις μέρες, νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, συζητείται και κρίνεται αν ο Όλυμπος θα μπει και στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με το συνδυασμό μιας φυσικής παρουσίας, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικός, άλλωστε και από το σχολείο το μάθαμε. Είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, και όταν ακούγαμε μετά το δημοτικό ο Όλυμπος και ο Κίσαμος στα δυο βουνά Μαλώνα, λέγαμε τι να μαλώσει με τον Όλυμπο αφού είναι πολύ μεγάλος. Είναι όμως σημαντική εξέλιξη αυτή, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσει σε αυτή τη φάση. Καλό όμως θα είναι να, όχι να το συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, γιατί αυτός ξέρει, ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, που είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου και παρακολουθεί και αυτή την ιστορία, και βέβαια σαν τον άνθρωπο που ζει σε έναν τόπο κανένας άλλος δεν μπορεί να ξέρει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γερολιόλη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Μας φέρατε ωραίο άνεμο βουνίσιο εκεί από ψηλά, από τον Όλυμπο.
1: Ο Όλυμπος λοιπόν, ο Λόλαμπρος, αυτός που λάμπει, mm-hmm. είναι υπαρκτός. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι επιβλητικός, είναι μυθικός και αντανακλά όχι μόνο το φως από τις κορφές που εμείς κάθε πρωί βλέπουμε και πιστέψτε με είναι μια εκπληκτική εικόνα, όχι το πραγματικό φως, αλλά αντανακλά το μύθο, mm-hmm. αντανακλά την ιστορία, αντανακλά μέσα του όλο το βαρύ πολιτιστικό φορτίο που φέρει ο περιβάλλον χώρος, το αρχαίο θέατρο του Δίου, η Ιερή των Μακεδόνων, το κάστρο του Πλαταμόνα, Αλίβηθρα, είναι για μας.
0: Σωστά, είναι πολύ περισσότερο από μόνο έτσι. Μια στο μυαλό ίσως κάποιον από μας, α ναι, η κατοικία των Ολύμπιων θεών. Είναι δηλαδή ένας ζωντανός τόπος που κουβαλάει τις πολλές μνήμες, γιατί μας σωστά. Είπατε για Μακεδόνες, για Πλαταμόνα, το Δίον,
1: που εντάξει, το Δίον, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων,
0: ακριβώς,
1: η ιερή πόλη, κουβαλάει φορτίο. Κουβαλάει μύθο, ιστορία, βιοποικιλότητα, αειφορία, κουβαλάει όμως και πάρα μα πάρα πολύ κόσμο γύρω από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που έρχονται να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να βιώσουν αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα όχι μόνο του τόπου μας, αλλά ολόκληρης της πατρίδας μας, ολόκληρης της οικουμένης, και γι' αυτό, όπως σωστά αναφέρατε, συζητάτε τώρα σε λίγες μέρες στη Νότιο Κορέα, στη μακρινή Νότιο Κορέα, η υποψηφιότητά του ως Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, έτσι δεν είναι, εκεί στη Νότια Κορέα. Έχει γίνει σχετική πρόταση, γιατί κάποιος πρέπει να την υποβάλει. Εσείς έχετε πληροφορίες αν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί περαιτέρω τεκμηρίωση για την υποψηφιότητα του Ολύμπου?
1: Όπως γνωρίζουμε, αυτή είναι η διαδικασία, διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι δηλαδή σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια. Την πρόταση ετοίμασε το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο καιρό, ήρθαν εδώ επιθεωρητές, ήρθαν εδώ αντιπρόσωποι της UNESCO, οι οποίοι είδαν από κοντά όλο αυτό το φορτίο που προαναφέραμε, τον μύθο, την ιστορία, το πώς λειτουργούν οι υποδομές, πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία. Ευελπιστούμε να πάει καλά. Βεβαίως ποτέ κανείς δεν ξέρει αν στην πορεία ζητηθούν ή συζητηθούν επιπλέον στοιχεία.
0: Αυτό, κύριε Δήμαρχε, είναι ωραίο. Λες, θα μπει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Θα έχει κάποιες θετικές ή και μη θετικές συνέπειες εάν και εφόσον γίνει? Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από αυτό?
1: Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι από τα τέλη του 2021 υπάρχει καινούργιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο ρυθμίζει και ορίζει 4 ζώνες προστασίας επάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Ζώνη Α και Β απολύτου προστασίας και τις ζώνες Γ και Δ που επιτρέπονται εξωγενείς δραστηριότητες. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι ήδη ο Όλυμπος, αυτό το παγκόσμιο οικοσύστημα, δέχεται πάρα πολύ μεγάλο φορτίο ανθρώπινου δυναμικού που το επισκέπτεται.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα πάντα.
1: Βεβαίως. Και ως εκ τούτου πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Η ανάδειξη αυτή, εφόσον συμβεί ή τώρα ή σε μέλλοντα χρόνο, μας δίνει περισσότερες υποχρεώσεις στο να διαφυλάξουμε όλη αυτή τη βιοπικιλότητα, να διαφυλάξουμε όλο αυτό τον πλούτο της φύσης, την ιστορία. Είναι προφανές ότι υπάρχει σε εξέλιξη και πρέπει σιγά σιγά να βγει προς τα έξω ένα σχέδιο διαχείρισης του πρώτου εθνικού πάρκου. Όλυμπος είναι το πρώτο εθνικό πάρκο, εθνικός δρυμός από το 1938, εθνικό πάρκο σήμερα. Εμπλέκονται πολλοί φορείς, εμπλέκεται ο ΦΠΚΑ, οργανισμός που προστατεύει και διαχειρίζεται το περιβάλλον απάνω, το Δασαρχείο, Δήμοι, όμορφοι Δήμοι, βεβαίως ο Δήμος 2 Ολύμπου, το Λιτόχωρο είναι η κεντρική πύλη του Ολύμπου, από όπου έρχεται και η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα θέμα διαδημοτικό, διαπεριφερειακό, γιατί εμπλέκεται και η περιφέρεια της Θεσσαλίας από την άλλη μεριά, μαζί με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Από εδώ είναι ο μύθος, είναι η ιστορία, από εκεί είναι άλλα πράγματα.
0: Γιατί διάβασα και κάποιες ανησυχίες ανθρώπων που ασχολούνται με το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα. Μήπως η υπερβολική επισκεψιμότητα, αυτό ισχύει για όλα, κάνει κακό στο βουνό αντί για καλό και γενικότερα στην περιοχή.
1: Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε έναν τρόπο διαχείρισης όλου αυτού του ανθρώπινου δυναμικού που επισκέπτεται το βουνό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μια πολύ καλή πρόταση θα είναι στο στάδιό μας εδώ, στο δημοτικό μας στάδιο Πύρος Δήμας και στα γραφεία του ΟΦΠΚΑ, του φορέα, να δημιουργηθεί ένας σταθμός βάσης όπου με ηλεκτρικά λεωφορεία, προφανώς με καταγραφή, προφανώς ελεγχόμενα, μπορεί προφανώς με τέλος ανταπόδοσης, μπορεί να έρθει ο επισκέπτης επάνω στο βουνό, να δούμε που πάει, να δούμε τις δράσεις του, να τον ξεναγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Ο Όλυμπος προσφέρεται για αυτόν τον επισκέπτη που θέλει απλώς να τον γευτεί, να τον δει, να δει το μύθο, αλλά προσφέρεται και για
0: και
1: πολλούς άλλους.
0: Νομίζω έχετε και εκεί το φαράγγι του Ενιπέα, κάτι ωραία μοναστήρια, δηλαδή.
1: Από το βόρειο κομμάτι, από τη Βροντού, μια εξαιρετική πύλη στην Αγία Κόρη.
0: Είναι σαν να πηγαίνει σε 10 μέρη ταυτόχρονα, άμα πας εκεί.
1: Είναι σίγουρο ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Mm-hmm. Έχει μοναστήρια επάνω, έχει μνημεία. Βεβαίως προσφέρεται και για ανθρώπους που έρχονται να κάνουν κάτι περισσότερο. Να έρχονται να κάνουν αναρρίχηση, να φτάσουν στις κορυφές. Έχουμε καταφύγει.
0: Αλλά όλα αυτά σε ένα ελεγμένο περιβάλλον, με προδιαγραφές. Δηλαδή αυτό πάντα είναι ο κίνδυνος. Να μην υπάρχει η ορθή εποπτεία σε όλη αυτή την γκάμα των δραστηριοτήτων.
1: Σωστά, με στόχο να προστατευτεί αυτό το περιβάλλον, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, και βεβαίως να παραμείνει στο διηνεκές ως μια παρακαταθήκη μύθου, αρχαιολογίας, φορτίου, χωρίς οι ανθρωπογενείς και άλλοι παράγοντες στον πυρήνα επάνω στο βουνό να αλλοιώσουν το χαρακτήρα.
0: Να κάνουν κακό. Ώστε άμα κάτι στρίψει σε μια γωνία να έρθω κι εγώ, ας πούμε, μπορεί να δω την Αθηνά, όχι του Νόλαν, την κανονική που ήταν η αγαπημένη μου θεά στο σχολείο, τη λάτρευα την Αθήνα, μπορεί να είναι πίσω από κανένα βράχο. Αλλά άμα έχουμε έρθει μιλιούνια και αφήνουμε και πλαστικά και τέτοια, δεν θα μας καταδεχτεί. Πρέπει να τα σωστά. Παντρέψουμε όλα αυτά. Πότε θα ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, πώς πήγε αυτή η συζήτηση?
1: Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε μια εικόνα. Ελπίζουμε να είναι θετική. Στην περίπτωση που χρειάζεται συμπληρωματική διαδικασία, είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού
0: κάνει τα δέοντα.
1: Ναι, καταβάλει πολλές προσπάθειες, ήδη έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, διότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητες ενός Δήμου. Θεωρώ ότι για την πατρίδα μας, για το παγκόσμιο αυτό μνημείο που ούτως ή άλλως είναι,
0: το να επισημοποιηθεί είναι ότι είναι στον κατάλογο της UNESCO, θα είναι καλό για όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, τιμή μας, χαρά μας, εφόσον σας φέρει ο δρόμος προς τα δόντια, σας δούμε. Για να πάμε μία βόλτα να μιλήσουμε με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
0: Αν έχετε εσείς κανένα μέσο, γιατί είστε ντόπιος, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχε. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, γιατί η θέση που διεκδικεί ο Όλυμπος στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ολοκληρώνουμε. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Βαγγέλης Αρής αναλαμβάνει σήμερα να σας ξεναγήσει στην επικαιρότητα και βλέπω εδώ ότι το 2016, το 43 φεύγει από τη ζωή ο Χένρι Μακάλοχ. Αυτός ήταν σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός, Βόρειο-Ιρλανδός, και έμεινε λέει στην ιστορία της μουσικής ως ο μόνος Ιρλανδός που έπαιξε στο θρυλικό Woodstock. Τότε είχε παίξει με τον Τζο Κόκερ. Ο Μακάλοχ αργότερα ήταν βασικός κιθαρίστας των Paul McCartney and the Wings. Σε αυτό το τραγούδι, το My Love, τους ακούμε και τον ακούμε και πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Γι' αυτό είναι διευθύντρια η Σφυρόρα. Μετά τις 5 θα την κοπανίσεις, μου λέει, την πρώτη ώρα. Έχουμε 2 ώρα ως απολύτω σχετικό αυτή την εβδομάδα. Συγγνώμη. Η δύναμη της συνήθειας λίγο μετά τις 5 αύριο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Επεξεργασία ηχητικών, Παναγιώτης Στουπής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βράζει ολόκληρη η χώρα από τον καύσωνα με σαραντάρια υποσκία και αίσθηση θερμοκρασίας στους 45 βαθμούς Κελσίου. Στα άκρα η θερμική καταπώνηση ανθρώπων και υποδομών. Αύριο η χειρότερη μέρα με λίβα σε όλη την Ελλάδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 νομούς και αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Σε συναγερμό οι αρχές για συνθήκες που θα θυμίζουν μάτι, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Μπουρίνια και έντονα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Σε περιφέρειες και δήμους θα κατευθυνθούν κυρίως οι πόροι με εστίαση στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Στόχος να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει η συζήτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δέσμοι μέτρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και οι επενδύσεις με ορίζοντα το 2030. Την ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που καταλόγησε αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα. Πολιτική αντιπαράθεση και με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα στο TikTok για την ορθή χρήση AI. Αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για μικρές ηλικίες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες. Δημιουργείται και μητρό κατόχων στο αρμόδιο Υπουργείο. Έξυπνες κάμερες και drones στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Σε πραγματικό χρόνο θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει η τροχιά, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25-30%. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με το μέτωπο του καιρού. Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 24ωρο, με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και την αυριανή ημέρα. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο εδώ στην Αττική έχουν καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος είναι χαρακτηριστικό στον Κύφισσο. Αγγίξε τους 60 βαθμούς η θερμοκρασία σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού. Ανέβηκε πάνω από 75. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή. Με τη βοήθεια τώρα της μετεωρολόγου μας, Νικολέτας Γιακοπούλου, θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε έρχεται η αποκλιμάκωση? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θα τα πούμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολλαπλά τα καιρικά μέτωπα. Σήμερα λοιπόν τα ρεκόρ ημέρας καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα σε Ηλία και Λακωνία. Σε αυτές τις περιοχές ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η αίσθηση πραγματική της θερμοκρασίας, έστω και για λίγη ώρα, ήταν στους 47 με 48 βαθμούς.
1: Φοβερό.
2: Πραγματικά αποπνικτικές λοιπόν συνθήκες. Και δυστυχώς αυτό είναι το διαχειρίσιμο κομμάτι, διότι έρχεται αύριο το επικίνδυνο μέρος όλου αυτού. Για πρώτη φορά φέτος θα ηχήσει κόκκινο συναγερμό στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατάσταση 5, δηλαδή κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Είναι το κόκκινο στον χάρτη πρόγνωσης πρόβλεψης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Κυρίως λοιπόν προσοχή σε Βιωτία, Αυτιόρτιδα. Δυστυχώς και εδώ σε εμάς την ευαίσθητη και ευάλωτη Αττική θα έχουμε αύριο κατηγορία 5 και σε Κορινθία, Αργολίδα, αλλά και σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα έχουμε κατηγορία κίτρινη και πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Mm-hmm. Θα έλεγα το εξής: αύριο πραγματικά να μην ξεκινήσει καμία φωτιά, διότι με τις συνθήκες που θα έχουμε θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Θα πνέει ένας δυτικός άνεμος σαν λίβας, ο οποίος δυστυχώς γίνεται ακραία θερμός και ξηρός σε περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, όπως είναι αυτές που είπαμε, η Αττική.
1: Είναι Ανατολική χαρακτηριστικό, Φερά, Νικολέτα, αυτό που είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, ότι θα επικρατήσουν συνθήκες που θα θυμίζουν το μάτι.
2: Ναι, μπορεί να μην έχουμε ίσως τόσο μεγάλες εντάσεις ανέμου στις ρηπές, αλλά επειδή αυτός ο δυτικός άνεμος, ξέρεις, όπως προσεγγίζει την Αττική, μπορεί να καναλιστεί στον Κορινθιακό και στην τοπογραφία, πραγματικά έρχεται με ορμή και είναι πολύ επικίνδυνο στο θέμα των πυρκαγιών. Μπορεί επίσης να εκτοξεύει τη θερμοκρασία, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, πιθανώς και με 43 βαθμούς, 40 εδώ στην Αττική. Οπότε, αν περάσουμε αλόβητα την αυριανή μέρα, νομίζω ότι η Πέμπτη θα μας αποζημιώσει. Θα έχουμε λήξη του καύσωνα παντού με ευχάριστες θερμοκρασίες και πιο χαμηλή υγρασία. Όμως τα επικίνδυνα δεν τελειώνουν. Θα είναι δύσκολη μέρα η Παρασκευή στο θέμα των καταιγίδων. Θα έχουμε πολλά μπουρίνια.
1: Έχετε κακοκαιρία μετά.
2: Ακριβώς.
1: Και έντονα φαινόμενα, έτσι, σε άξονα λες.
2: Ναι, οργανωμένοι, με πολλά φαινόμενα κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επίκεντρο εκεί, Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες για αυτές τις περιοχές. Ας περάσει ο καύσωνας και αυριανή μέρα με τον κίνδυνο πυρκαγιά στον ακραίο και θα τα πούμε όλα μαζί με λεπτομέρειες.
1: Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυτικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο από το Ιόνιο λοιπόν ακραίες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών όπως ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου να μας ενημερώνει και στην Αττική. Πρόκειται για κατηγορία κινδύνου 5 που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που όπως είπαμε είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτόν τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την πολιτική προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία μα, σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολη η άνεμη, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή τη σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάζουν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοχές αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ημέρα ευθύνης, δύσκολη για όλους μας λοιπόν η αυριανή και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από κάθε πολίτη, υπογράμμισε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από την εκτενή σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
1: Μένουμε στο μέτωπο του καιρού, σύνδεση με τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Χαρά, καλησπέρα.
2: Πώς να σας μεταφέρω το κλίμα? Θα σας πω απλώς ότι έχει 40 βαθμούς, ότι δεν μπορούμε να πνεύσουμε από το πρωί έξω.
1: Είναι δύσκολα, σε παρακολουθώ από το πρωί στο ρεπορτάζ σου για τις καιρικές συνθήκες και σε νιώθω, πίστεψέ μα, γιατί στο ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο έχουμε γνωριστεί. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα γι' αυτό, Χαρά.
2: Είναι λοιπόν, ναι, το ξέρω πραγματικά. Είναι δύσκολες συνθήκες σήμερα και επειδή ήμασταν και χθες έξω και όλοι όσοι βρέθηκαν και χθες και σήμερα στον δρόμο μπορούν να κάνουν τη σύγκριση. Mm-hmm. Είναι το φορτίο πολύ περισσότερο σήμερα. Η ζέστη είναι πολύ πιο έντονη. Η δυσφορία επίσης. Και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μας το είπανε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Οι πιο μικρές ηλικίες μας είπαν ότι βγήκαν για καφέ και το μετάνιωσαν. Οι περισσότεροι έφευγαν με γοργό βήμα, με το βλέμμα στραμμένο προς το μετρό, για να μπουν μέσα στους σειρμούς να κουφιστούν. Οι τουρίστες μέσα στα καταστήματα για ψώνια, αλλά και για να πάρουν μερικές ανάσες από τον κλιματισμό. Δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση έξω. Δηλαδή, όταν κυκλοφορεί στον ήλιο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Στη σκιά, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κάπως καλύτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί να κυκλοφορεί κάποιος, αν δεν έχει πραγματικά λόγο να βγει αυτές τις ημέρες.
1: Είναι μειωμένη η κυκλοφορία των πολιτών, έτσι όπως το βλέπεις?
2: Δεν έλεγα ότι είναι μειωμένη για τις καιρικές συνθήκες τις σημερινές. Ήταν η κίνηση σήμερα η ίδια με την χθεσινή. Οι περισσότεροι, βέβαια, θέλω να το πω ότι είναι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλές βαλίτσες από το μετρό που βγαίνουν οι άνθρωποι προκειμένου να κατευθυνθούν προς τα ξενοδοχεία, αλλά και τους βλέπεις. Στον δρόμο είναι άνθρωποι που δίνονται και βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν όμως και Έλληνες που έχουν μείνει πίσω, που εργάζονται, που βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους και κυκλοφορούν. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ με τους συναδέλφους, που τους ρωτάμε κιόλας για ποιο λόγο είστε έξω. Ο καθένας έχει το λόγο του. Πάντως είναι, η αυριανή μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη και φαίνεται ότι το γνωρίζουν. Είπαν ότι θα περιορίσουν τις μετακινήσεις, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον για αύριο. Κάποιοι κατευθύνονταν το μεσημέρι, τώρα σας μιλάω στα πολύ δύσκολα, 2-3 η ώρα στους 39 βαθμούς το θερμόμετρο, φεύγοντας από το Σύνταγμα, μας είπαν ότι πάνε διαδρομή για παραλία. Εκεί κατευθυνόμαστε και εμείς, να σας πω την αλήθεια τώρα, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ προς τον Άλιμο, όπου θα μείνουμε μέχρι και αργά το βράδυ. Και στην παραλιακή, τώρα που περπατάμε, προχωράμε το αυτοκίνητο και βλέπουμε τις παραλίες, είναι γεμάτες οι παραλίες από κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος του Συντάγματος έχει μεταφερθεί τώρα στην παραλία σας.
1: Μεταφέρεστε κι εσείς, αλλά εκεί πλέον θα βλέπετε αυτούς πάλι που δροσίζονται. Χαρά μου, το γνωρίζω καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης και την πορεία που ακολουθεί το συνεργείο μας με τη Χαρά Γιαννοπούλου προς την παραλία, για να πάμε στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, που θα βρούμε εκεί, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν εκεί στην Πάτρα την ζέστη κάτοικη. Αθανασία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Επειδή έκανα την ίδια διαδικασία με τη Χαρά, και εγώ καθόμουν σε μια άδεια Πάτρα το μεσημέρι νωρίς, μέχρι που ήρθα στις παραλίες και είδα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κατακλείσει τις παραλίες, τις κοντινές παραλίες της Πάτρας. Βρίσκομαι στην παραλία της πλάζα της πόλης για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και αυτή την ώρα πραγματικά δεν υπάρχει θέση να κάτσεις να βάλεις μια πετσέτα εδώ. Όλοι έχουν μεταφερθεί, όλοι οι πόλοι στην πλάζ, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Βαγγέλη, αφού η θερμοκρασία άγγιξε και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη, αφού δεν έχει καθόλου αέρα, οπότε η άπνοια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεσαι τι δημιουργεί, τι ατμόσφαιρα δημιουργεί στον πολίτη και στον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες και στο Δήμο της Πάτρας, και στην Ηλία και στην Έτωλο Ακαρνανία. Στο κόκκινο είναι σήμερα η περιοχή μας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσοχή, και αύριο θα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Φυσικά ο καύσωνας θα κορυφωθεί σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους αύριο, οπότε θα πρέπει να πουλιστούμε όλοι με υπομονή. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από ό,τι έτσι υποψιάζομαι, δεν θα φύγουν από εδώ από την παραλία η Πατρινή, οπότε εδώ θα περάσουμε και τη νύχτα κι εμείς.
1: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και προσοχή κι εσείς οι συνάδελφοι που είστε στο δρόμο κάτω από τόσο ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για το ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρετε την κατάσταση που επικρατεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Για τις ομάδες του πληθυσμού τώρα που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα λόγω των επικίνδυνων αυτών καιρικών συνθήκων, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη η κυρία Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ των νοσοκομιακών γιατρών.
6: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Δεν ανοίγουμε παράθυρα γιατί δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, ότι ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει δροσερός αέρας. Συμβαίνει το αντίθετο. Είναι πιο δροσερά τα σπίτια μας στο εσωτερικό, σε κάθε περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες, από τον εξωτερικό αέρα. Και η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κυρία Θεοδώρα Ψαρτοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι θα πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες και κυρίως οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.
7: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες.
8: Θεός φυλάξει. Ναι,
7: ναι, ναι. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Φεύγουμε από τον καύσωνα, αλλάζουμε θέμα, το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική ως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μας την επόμενη πενταετία και έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
9: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Ραλού Αλεξοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και όσα περιλαμβάνει. Καλησπέρα, Ραλού.
8: Καλό σας απόγευμα. 23 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπες, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν την περίοδο 2026-2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 5,8 δισεκατομμύρια σχετίζονται με την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης περίοδου του Εθνικού δηλαδή Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Μιλάμε συνολικά για 37 προγράμματα. Τα 20 είναι τομεακά και σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 είναι περιφερειακά και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα που σχετίζονται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όλους τους τομείς. Οι περιφέρειες και οι πλήμοι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα προγραμματιστούν να γίνουν μέχρι το 2030. Μιλάμε για πόρους οι οποίοι θα εστιάσουν κυρίως στο κομμάτι των υποδομών, στην πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ άλλων είναι και η στεγαστική πολιτική φυσικά και το δημογραφικό. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κυρακάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σημείωσε ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,3 δισεκατομμύρια φέτος και το 2030 θα φτάσουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, να φτάσει η ανάπτυξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς, σε κάθε γωνιά δηλαδή της πατρίδας μας. Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κοιτάζουμε μπροστά στο μέλλον, να προβλέπουμε και να σχεδιάζουμε εγκαίρως όσα πρέπει, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης.
10: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
1: Τη σημασία του εν λόγω προγράμματος τονίσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.
11: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, το επανέλαβε, ζήτησε δουλειά και τον πήχε ψηλά.
12: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Παραμένουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας τους 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, ενώ με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας σήμερα στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας, ενώ παράλληλα η νομοθετική αυτή ρύθμιση αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Ο Θάνος Τσίρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Θάνο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Μία νομοθετική ρύθμιση η οποία επιλύει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά απασχολούσε τους δικαιούχους σύνταξης χειρίας εδώ και 10 χρόνια. Μιλάμε στην πραγματικότητα για συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν τη σύνταξη χειρίας μετά το 2016, οπότε και ενεργοποιήθηκε καινούριος ασφαλιστικός νόμος, γνωστός σε όλους μας πλέον ως νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Οι περισσότερες μάλλον από αυτές τις 200.000 συντάξεις χειρίας θα κρατηθούν στο ύψος τους. Δηλαδή ουσιαστικά το όφελος για τους δικαιούχους αυτών των συντάξεων είναι ότι διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Μιλάμε για δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια που λαμβάνουν την συγκεκριμένη σύνταξη. Τι έλεγε ο νόμος? Ότι μετά τη συμπλήρωση της διετίας θα έπρεπε αυτή η σύνταξη από το 70% της αρχικής, τη σύνταξη δηλαδή που λάμβανε ο Φανών, να πέσει στο 35%. Αυτό πάβει να ισχύει, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ρύθμιση πλέον στον νόμο της χώρας, που σημαίνει λοιπόν ότι η συντάξη χειρίας διασφαλίζεται, επαναλαμβάνω, για όσους έχουν πάρει σύνταξη μετά το 2016, παραμένουν στο 70% της αρχικής. Διακρίνουμε εδώ ένα υποσύνολο, όπως ανέφερες και εσύ, και είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως συνταξιούχοι του Δημοσίου.
1: Δημοσίου, ναι.
13: Είχε συμβεί με αυτούς. Για αυτούς είχε γίνει η περικοπή. Δηλαδή, συνταξιούχος ο οποίος πήρε τη σύνταξη χειρίας, δίναμε και ένα παράδειγμα προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων, της τάξεως των 1.000 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, αυτομάτως το ποσό έπεφτε στα 500 ευρώ. Τι θα γίνει τώρα με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου? Θα επανέλθει το ποσό στο επίπεδο των 1.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για διπλασιασμό αρκετών από αυτές τις 8.500 συντάξεις χειρίας. Δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή.
1: Αυτό είναι σημαντικό,
13: δηλαδή,
1: που λέμε.
13: Χρήματα πίσω.
1: Από εδώ και μπρος.
13: Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα επανέλθει το εισόδημα στα αρχικά επίπεδα, εκεί δηλαδή που βρισκόταν όταν ξεκίνησε και η καταβολή της σύνταξης χειρίας. Ένα μεγάλο θέμα που επίσης είχε προκύψει και απειλούσε εισόδημα συνταξιούχων ήταν αυτό με τις διπλές συντάξεις. Έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις. Η εθνική σύνταξη δεν είναι πια καθόλου μελητέο ποσό, μιλάμε γύρω στα 446 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτή η απειλή λοιπόν σημαντικής μείωσης του εισοδήματος για όσους έχουν δύο συντάξεις φεύγει από τη μέση, διατηρούν το δικαίωμά τους να υπάρχουν οι δύο συγκεκριμένες καταβολές. Η τελευταία αλλαγή είναι και η πιο ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για διασφάλιση δικαιώματος και εισοδήματος ανήλικων παιδιών που έχασαν και τους δύο γονείς τους.
1: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, την αναλυτική σου ενημέρωση, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό από την Βουλή την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
14: Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία. και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
1: Από την οικονομική επικαιρότητα και η επόμενη είδηση, αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα στον αντίποδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Με το δείκτη στο 143,5% του ΑΕΠ, η δυναμική είναι σαφώς πτωτική. Ο δείκτης υποχώρησε, να πούμε, κατά 2,6% μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,4 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση που κατέγραψε χώρα της Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων θα περάσουμε, επικίνδυνα κλιμακώνεται κάθε 24ωρο που περνά ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερες επιθέσεις, ενώ την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 10η διαδοχική νύχτα βομβαρδισμών εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρίση απειλεί πλέον να επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία. Πριν από 5 με 10 λεπτά είχαμε δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ από το Λευκό Οίκο που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Μισελ Αούν. Είπε λοιπόν για τους Χούθη ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να απαντήσει αν οι Χούθη μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ για το Ιράν τόνισε ότι δεν έχει δει τίποτε ακόμη. Τέλος για το Λίβανο, υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ασφαλής και σταθερός. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα στα μέτωπα του πολέμου, Βαγγέλη, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και μία εγκατάσταση ραντάρ σε αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ στοχοποιήθηκαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλους πελινεκούς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ στόχοι των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η CENTCOM τώρα, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Πάντως, παρά τις 10 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών, η Τεχεράνη φαίνεται να εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στη στρατηγική θαλάσσια οδό, από την οποία πριν την έναρξη του πολέμου περνούσε περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως. Τέλος, να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το Reuters, ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers γνωστοποίησε ότι 2 πλοία της επλήγησαν από αγνώστου προέλευσης βλήματα κοντά στις ακτές του Ομάν, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τέλος, ο Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στα υψηλότερα του μεταξύ επίπεδα των τελευταίων 2 μηνών παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση είχαμε. Ελαφρώς χαμηλότερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όλη αυτή η αναστάτωση που παρακολουθούμε να υπάρχει στον κόλπο αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε νέα αύξηση της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 91 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 84,2 δολάρια το βαρέλι, με ανωδικές τάσεις. Ενώ πάρα πολύ ψηλά είναι και η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 59,47. Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, αναμένεται η αποτύπωση αυτών των αυξήσεων να φανεί στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος του επόμενου μήνα, δηλαδή του Αυγούστου, καθώς ήδη έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, και παράλληλα χρειάζεται η χρήση του φυσικού αερίου να απαραίτητη, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Να πούμε ότι είναι ενδεικτικό πως η μέση τιμή του ρεύματος από την 1η έως 21 Ιουλίου ήταν 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η μέση χονδρική τιμή. ενώ τον Ιούλιο η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 92 ευρώ τη μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες που θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια τους την 1η Αυγούστου θα έχουν αυξημένες τιμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, τη βενζίνη μάλλον, τα υγρά καύσιμα, πλέον έχουν φτάσει στα 2 ευρώ, έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μέση πανελλαδική τιμή είναι για την αμόλυβδη στο 1,977 και για τον δίζελ στο 1,95, αυτό σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ και σε πάρα πολλά πρατήρια της Αττικής βλέπουμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Μάλιστα, κάθε μέρα προσθέτεται και νέοι νομοί στους οποίους η μέση τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, έχει απορροφήσει τις μειώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, τις εκτός που παρέχουν τα δηληστήρια, 5 λεπτά για το δίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των διεθνών αγορών σε εγχώριες τιμές των καυσίμων.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την οικονομική επικαιρότητα, περνάμε στην πολιτική με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση, τις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
17: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
1: Τώρα, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, μέσα από την τηλεόραση του Sky, επισήμανε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό, πάντοτε ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο.
18: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
1: Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από και τα μηνύματα. Ακούσαμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και αυτά που μας προανήγγειλε και ο κύριος Μαρινάκης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νότι, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα λέγαμε τρία πράγματα. Θα κάνουμε παραταμένο μαραθώνιο σε αριθμό κατοσταριού ή είμαστε σε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά πρέπει να τρέχουμε σαν να γίνουν την επόμενη Κυριακή. Έχουμε φυσική κατάσταση, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ομάδα, και όπως φάνηκε με το Μουντιάλ, οι ομάδες κερδίζουν, δεν φτάνει μόνο ο Σταρ, είναι αναφορά στο Μέση, που δυστυχώς ολοκλήρωσε μια τεράστια καριέρα χωρίς την τελευταία μεγάλη επιτυχία, αλλά μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ένα μήνυμα συσπήρωσης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αναφερόμενος στο τεκμήριο της αθεότητας σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τέσσερις από τους 11 συνολικά, που τελικά κατηγορούνται για κλιμελήματα και για πολύ μικρή ζημία, έτσι όπως κατηγορούνται στο ελληνικό δημόσιο, θα είναι, αφού ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας, υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές. Ή έχει αφαιθεί αυτό ανοιχτό ήδη από την τη Δευτέρα στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Αν αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, θα έχει μια συμβολική σημασία αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, για την Νέα Δημοκρατία λόγω επιθέτου. Ο Παύλος Μαρινάκης

0: αλλά και μετά τη ΔΕΣ να παρουσιάζει τα έργα τα οποία γίνονται, έργα κυρίως υποδομών σε όλη την περιφέρεια, αλλά και να πάει στη Θεσσαλονίκη ενισχύοντας αυτό που φαίνεται ότι έχει παρουσιαστεί, έχει καταγραφεί ως ένα αδύνατο σημείο στους, θα λέγαμε, στους μικρομεσαίους. Προτεραιότητα λοιπόν στο κυβερνητικό έργο με ενίσχυση απερευνόμενες ιδέες
1: στις μεσαίες τάξεις, όπως
0: στους μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα προσπαθήσω να, και για να κλείσω σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δύναμη με κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και στην ΕΛΑΣ που είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, το είπε και ο Παύλος Μπαρνάκης, ο ελληνικός εκπρόσωπος, και βεβαίως η λογική και η στόχευση μιας κάλπης. Δεν θα είναι μια κάλπη τιμωρία και μετά βλέπουμε, διορθώνουμε. Αυτό θέλει τουλάχιστον η κυβέρνηση να περάσει, αλλά θα είναι μια κάλπη νίκης και αυτοδυναμίας που θέλει να περάσει στον κόσμο ότι είναι εφικτή.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και μιας και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα πάμε τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση που επίσης ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες, φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα όσα δεν έπραξε μέσω των χρημάτων που δόθηκαν για την ενέργεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος για μια δίκαιη και ανθεκτική μετάβαση, όπως είπαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Βαγγέλη, χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού τον τρόπο και τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος των παραγωγών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ασκώντας αρνητική κριτική στην κυβέρνηση για την αδράνεια την οποία επέδειξε, αλλά και το πινκ-πονκ, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την πόντιση του καλωδίου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό είναι απολύτως συνδεδεμένο με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, σημειώνοντας δεικτικά πως για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι εκτεθειμένοι. Τέλος, Βαγγέλη, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον βεβαίως γίνει κυβέρνηση, να μειώσει κατά 20% τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στο 2027.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνέχεια και των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο θέμα. Η αντίδραση ήρθε με καυστικό τρόπο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μέσω βίντεο στο TikTok τον κάλεσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετείς θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
4: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ

0: Συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
1: Πεδίο σύγκρουση τώρα εντός αριστεράς, εκεί θα πάμε, και έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσαν οι προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δόρατος, τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, νέα πηγή έντασης αυτή η θέση περί μη κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι Βαγγέλη. Έχω την εντύπωση, νομίζω σε όλους μας, ότι ξεκίνησε ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος. Ο γνωστός στην αριστερά δεν το γνωρίζουμε ακόμα, μέλλει να το δούμε. Η ανακοίνωση της Ελλάς και η δημοσιοποίηση των θέσεών της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προκάλεσε αντιδράσεις. Κυρίως στον χώρο της αριστεράς, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για ίδια αντίληψη με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζεις μια κυβέρνηση, έλεγαν στο επίσημο δελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ακριβώς τις ίδιες θέσεις και συνεχίζοντας την ίδια πολιτική. Υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμων και υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και πρόσωπο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά εμφανίστηκε και με ιδεολογικά δεικτικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Δηλαδή είπε ότι η αριστερά δεν μπορεί να υποστηρίζει τέτοια μέτρα. Ότι σαν αριστερά πρέπει να διεκδικεί στην ανατροπή αυτών των πραγμάτων. Ιδιότυπος εμφύλιος, εκκίνηση πολέμου, μέλλει να το δούμε στο μέλλον. Πάντως οι πρώτες πιστολιές ήταν πολύ ηχηρές.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, προκειμένου να τους παρασχεθεί απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε θύματα, ωστόσο δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έκλεισε για αρκετή ώρα, διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία εκεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Να δούμε τώρα το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Το ρεπορτάζ έχει Στέλλα Χριστοδουλίδου.
3: Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή, βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες, τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι άνευ λόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
1: Πάμε τώρα στο Γιώργο Κοβό για να δούμε μαζί τις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ένα μητρό πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργείται εκεί για να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών κάθε οχήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομικό πλαίσιο το συγκεκριμένο, σύμφωνα με το οποίο αλλάζουν κάποια πράγματα στο στοιχείο των πατινιών και το βασικότερο απ' όλα είναι το όριο της ηλικίας. Συγκεκριμένα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα πατίνια, τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, όσοι είναι κάτω των 17 ετών. Μάλιστα, αν κάποιος εντοπιστεί να είναι κάτω των 17 και να κάνει χρήση, να οδηγεί ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Τώρα από εκεί πέρα απαγορεύεται και για τις εταιρείες να πωλούν ή να μισθώνουν ηλεκτροκίνητα πατίνια προς ανηλίκους. Αυτή την περίπτωση η κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επίσης αλλάζει και το πρόστιμο προς τα όρια ταχύτητας. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, εάν κάποιος, καταρχάς να πούμε ότι το όριο ταχύτητας για ένα πατίνι ηλεκτροκίνητο είναι στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν κάποιος εντοπιστεί να κινείται από 26 χιλιόμετρα την ώρα έως 35, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής είναι στα 30 ευρώ, ενώ πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα είναι στα 150. Πλέον αυτή η κλιμάκωση καταργείται και το πρόστιμο πάει συνολικά για όλους στα 350 ευρώ. Αν κάποιος συναντή είναι πάνω από 26 χιλιόμετρα την ώρα, πάει στα 350 ευρώ, στα 350 ευρώ το πρόστιμο που αντιμετωπίζει. Επίσης, όπως προανέφερες, είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση, τόσο για το όχημα όσο και για τον αναβάτη, ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ για όλα αυτά θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό μέσα στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία του οχήματος αλλά και του ιδιοκτήτη και του αναβάτη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι το διαπιστώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί όλοι έχουμε δει και σε κεντρικές λεωφόρους ακόμη, στη Μεσογείο, στην Κηφισία, στη Βουλιαγμένης, να κινούνται τέτοια οχήματα μικροκινητικότητας, να κινούνται τέτοια οχήματα δημιουργώντας και κίνδυνο για τον αναβάτη ή τους αναβάτες, γιατί κατ' επανάληψη έχουμε δει δύο επιβαίνοντες πάνω σε πατίνι, που είναι τραγικό, αλλά βέβαια και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι είναι λογικό, εύλογο.
4: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ένα όχημα έχει τόσο μικρή διάμετρο στους τροχούς του και τόσο ψηλά το κέντρο βάρους, κάθε άλλο παρά ασφαλές είναι.
1: Έχεις δίκιο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε τώρα ότι ένα νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο, σε αυτό θα μείνουμε, για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο, θέτει σε λειτουργία η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για το λεγόμενο σύστημα Traffic Commander και μίλησε γι' αυτό ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί στόχο έχει ακριβώς την αποσυμφόρηση του μποτιλιαρίσματος εδώ στην Αττική, με την τροχέα να ελέγχει κάθε λεπτό το τι συμβαίνει στους δρόμους, μπορώντας, έχοντας τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Ακούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
5: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης και ξανά εδώ μαζί μας για να δούμε δύο ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις μεγάλες φωτιές οι οποίες μένονται στην Ισπανία και τη Γαλλία, Δημήτρη.
7: Φωνικές φωτιές, Βαγγέλη, περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες με 29 αεροσκάφη μάχονται για έκτο 24ωρο την τεράστια πυρκαγιά βορείως της Μαδρίτης, την οποία αρχές χαρακτήρισαν ως μια από τις πιο δύσκολες που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι πυροσβέστες πρακτικά σταμάτησαν την προέλαση της φωτιάς προς την πόλη Σόρια, αλλά η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε την Πέμπτη και είναι μια από τις πιο πολύπλοκες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Μάλιστα, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν σε όλη την Καστήλη Λαμάντσα και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά στην Ισπανία, όπου στις 9 Ιουλίου μια από τις φωνικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της τύχησε στη ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 120.000 στρεμμάτων στην Ανταλουσία. Στη Γαλλία τώρα, δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στον Μπορντό στην προσπάθεια κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφορίας για τις Δασικές Πυρκαγιές, Βαγγέλη.
1: Και εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας με την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγου μας εδώ στην ΕΡΤ, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί την αυριανή ημέρα, γιατί όπως μας είπε, οι συνθήκες, όπως μας περιέγραψε αναλυτικά εδώ, οι συνθήκες θα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι' αυτό και 5 νομοί της χώρας βρίσκονται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Άρα θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε επίσης σε συναγερμό, προκειμένου αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς, αλλά από την άλλη να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σπίθα σε ό,τι και αν κάνουμε, να μην ασχοληθούμε σε καμία περίπτωση, αυτή είναι και από την πολιτική προστασία η παρότρινση προς όλους μας, να μην κάνουμε καμία εργασία, τίποτε που θα μπορούσε ακριβώς να προκαλέσει πυρκαγιά. Για να επιστρέψουμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μαζί σου, με τη βοήθειά σου Δημήτρη, στη Βρετανία, με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκεί. Ο νέος Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, προχώρησε στις εξαγγελίες των πρώτων κυβερνητικών αποφάσεων με βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής.
7: Ακριβώς, ο βασιλιάς, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία στη Βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε το πρώτο μέτρο, που είναι η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Παράλληλα, ο κύριος Μπέρναμ προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους, δημιουργείται νέο γραφείο Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική. Επιπροσθέτως, συγκροτείται ειδική κυβερνητική ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, με επικεφαλής τον πρώτο υπουργό τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία της χώρας. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, Βαγγέλη, συνδυάζει στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ με συνεργάτες του Μπέρναμ. Ο Τζον Χίλι αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο Εντ Μίλιμπαντ το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Wes Streeting το Υπουργείο Άμυνας. Τέλος, να πούμε
1: έχει
7: ότι.
1: Έχει πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι, έτσι, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
7: Πάρα πολλά. Αλλά έχει και πάρα πολύ ρεύμα λαϊκό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό στην πορεία της δουλειάς που έχει μπροστά του, έτσι.
7: Ακριβώς. Η δημοφιλία του είναι πολύ μεγάλη. Η ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα δίνεται και στις σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών και διακυβερνητικών σχέσεων, ενώ ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή, Βαγγέλη, ερμηνεύεται ως προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να εμβαθύνει τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τον Brexit.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τους αντιπάλους του στο τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθα χθες οι ελληνικές ομάδες, Τάσο, έτσι.
8: Καλησπέρα. Πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέκερ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 3η 4 Αυγούστου και, στο Καραϊσκάκης, και η Ρεβάνς την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις ώρες, πάντα το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια θα δώσουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Πέμπτη, όμως ο ΠΑΟΚ, αφού θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο μάτς θα γίνεται την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Πολωνία και τη ρεβάνς την μεθ' επόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Την Ουκρανική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναίκος. Ο ΠΑΟΚ μετά, εάν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει την κήτρα του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στον, αν χάσει δηλαδή, θα υποβιβαστεί στο Conference League, γιατί αγωνίζεται τώρα στο Europa League, και θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός, αφού είναι αν περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά 1948. Αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια απώλειας, κανένας αποκλεισμός, θα αποκλειστεί τελείως από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnews Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Τουπής, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τέλος της μέρας στις 10 και απόψε. Καλή σας νύχτα.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Εγκύκλημα οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Χαούν. Αναφερόμενο στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξει πολύ σύντομα την περιοχή του Peak Aix Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό χειρό του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Jameson Greer σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Και αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών σε Περιστέρι και Λευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή της Κινέτας. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά ινδικής κάναβης και 13 δεντρίλια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομωτινή μεταξύ του κόμβου Σαπών και των Διοδίων Μέστης, μετά από καραμπόλα με εμπλοκή οχήματος διακινητή μη νόμιμων μεταναστών. Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από το βαν, δύο σοβαρά τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Σισμανόγλιο.
6: Ο καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια πυρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Earth News Radio 105,8.

Προσπαθώντας να βρω κάποια λόγια για τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε αξιοπρεπής και πονεμένος από τη ζωή, τόσο πολύ που είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, σκέφτομαι ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι αστεία όταν λέμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως με βοηθάει πάρα πολύ το θεωρείο του βήματος που αναρτά το τελευταίο του κείμενο. Διαβάζω ένα απόσπασμα.

Η ζωή θυμάται πολύ πριν αποκτήσει ο άνθρωπος την επιθυμία να γράψει. Το αίμα θυμάται, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών. Το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, λάθη και σωτηρίες. Και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε. Ώσπου κάποια στιγμή, σε μία από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική, αλλά αφηγηματική, την ιστορία. Για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ και να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνει κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 8:30, με μια πολύτιμη φίλη, δική του και δική μου, θα κάτσουμε ο καθένας κάπου χωρίς φώτα και θα συζητήσουμε αυτό που έγραψε πρόσφατα ο ίδιος για το αίμα, αυτό που τον σκότωσε. Το αίμα θυμάται, λέει, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών, το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, από λάθη και σωτηρίες, και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε, ώσπου κάποια στιγμή, σε μια από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική αλλά αφηγηματική, την ιστορία, για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ, να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνεται κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Σήμερα είναι 21 Ιουλίου του 2026. Η μέρα κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, έχοντας λάβει και την αποδοχή από τον βασιλιά Κάρολο. Ως γνωστόν, ο Κιρ Στάρμερ, που είχε εκλεγεί από τους πολίτες, δεν άντεξε την πίεση ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα και παραιτήθηκε. Εδώ στα δικά μας δεν προλαβαίνω να λαμβάνω σήμερα μηνύματα από την πολιτική προστασία ότι είναι όχι μεγάλος αλλά ακραίος, λέει, ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5. Παίρνω μια ανάσα και προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την πληροφορία πριν τη μεταδώσω και στους ακροατές μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά και την αυλαία της εκπομπής ανοίγει ο πρώτος καλεσμένος μας, που είναι ο Βύρον Καρίδης, δημοσιογράφος και παραγωγός επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC μαζί. Είναι στο Λονδίνο τώρα και από εκεί θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοφανή αλλαγή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ από τον μετών Άντι Μπέρναμ, λίγους μήνες μάλιστα μετά την εκλογή του. Σήμερα κιόλας ο Μπέρναμ έκανε και το πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο ως πρωθυπουργός και είπε στους υπουργούς του ότι να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Καλησπέρα, Βύρον, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σου Χρήστο από το Λονδίνο, χαίρομαι που σε ακούω και πάλι.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορείς να μου ερμηνεύσεις λίγο αυτό το, λέει, να είναι έτοιμοι οι υπουργοί για μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Μήπως έκανα λάθος στη μετάφραση εγώ, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη το πόσο κοστίζουν τα πράγματα για τον απλό πολίτη, υποθέτω.
1: Πράγματι, δεν έκανες λάθος. Ο Μπέρναμ υποσχέθηκε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, περισσότερη στήριξη κατά κάποιο τρόπο προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών όπως είπε χαρακτηριστικά, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία, καθώς και την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων, κάτι που μέχρι κάποιο βαθμό το είχε πετύχει όταν ήταν δήμαρχος στο Μάντσεστερ. Παράλληλα, να πούμε, Χρήστο, ότι ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται, όπως υπογράμμισε, σταθερότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα νέο αίσθημα εθνικής ενότητας. Πάντως υπάρχουν ερωτήματα, Χρήστο. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εδώ στη Βρετανία βρίσκεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του ανώτερου του φορολογικού συντελεστή 50% για τα υψηλά εισοδήματα, με στόχο την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τους χαμηλόμισθους. Μέχρι στιγμής, να πούμε, δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική θέση πάνω σε αυτό το θέμα, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αντανακλά τις διαφορετικές εκτιμήσεις ακόμη και μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών αναλυτών. Αυτά για το πρόγραμμα του Μπέρναμ. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο ίδιος να καθορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητές του. Έχουμε τα νέα πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για αυτά τα πρόσωπα από το Βρετανικό Τύπο σήμερα και υποθέτω ότι οι σχετικές αντιδράσεις θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Ακόμα είναι η αρχή.
0: Ακόμα έχω την απορία, θα ήθελα αν μπορούσες να μας την λύσεις, γιατί παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη στις τελευταίες εκλογές.
1: Σε μεγάλο βαθμό είχε αντιληφθεί ότι δεν είχε τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, βλέποντας και τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πριν λίγους μήνες, αντιλήφθηκαν ότι εάν το Εργατικό Κόμμα, η εργατική κυβέρνηση θα συνέχιζε να πορευόταν κάτω από την ηγεσία του Στάρμερ, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τις επόμενες εκλογές και να χάσουν και τις βουλευτικές τους έδρες.
0: Οπότε απέσυραν την εμπιστοσύνη σε αυτόν.
1: Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό ηγετικά στελέχη του κόμματος εκδήλωσαν την αντίθεσή του και αυτός ο Στάρμερ, ένας πολύ καλός πρωθυπουργός θα έλεγα εγώ, αποφάσισε, πολύ έντιμος άνθρωπος, αποφάσισε ο ίδιος να καταθέσει τα ενία και να δώσει τη δυνατότητα στον Μπέρναμ να δει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανία και γενικότερα η Βρετανική κοινωνία.
0: Υπάρχει κάποια κριτική για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι μήπως βιάστηκε ή δεν έδωσε χρόνο, υπήρχαν διάφορες φατρίες εκεί?
1: Σίγουρα υπήρχαν φατρίες και ήδη αυτές οι φατρίες έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται μετά τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Παραδείγματος
1: χάρη, σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένοι η πρώην Υπουργός των Οικονομικών, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πάμε λέγοντας. Τώρα πώς θα αντιδράσουν αυτοί στο μέλλον και στο εγγύς μέλλον, ήδη ορισμένοι από αυτούς έχουν πει ότι με βάση από αυτά που λέει ο Μπέρναμ, πολλά πράγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω της οικονομικής στενότητας. Ήδη το έχουν πει σήμερα, αυτό το πράγμα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες με τον ίδιο τον Στάρμερ. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις και θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις τις επόμενες ημέρες.
0: Τι ξέρουμε για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας? Εντάξει, είναι από το Μάντσεστερ, είναι αρκετά δημοφιλής από ό,τι ξέρουμε εκεί, αλλά τι είναι εκείνο το ιδιαίτερο που έκανε την κοινοβουλευτική ομάδα να θελήσει να αφήσει στην άκρη τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Στάρμερ, και να επιλέξει αυτόν?
1: Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω επηρέασε πάρα πολύ την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η μεγάλη δημοφιλία που είχε στο Μάντσεστερ ο ίδιος ο Μπέρναμ και βεβαίως και το θάρρος που έδειξε να υποβάλει την παραίτησή του από δήμαρχος του Μάντσεστερ και να θέσει υποψηφιότητα την αναπληρωματική έδρα του Μέικφιλντ, όπου εκεί επικρατούσε το κόμμα του Φάρατζ, δηλαδή το New Reform, το UK Reform. Και ουσιαστικά ήταν ένα στοίχημα το οποίο το κέρδισε. Κέρδισε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση του για να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Άλλη μια ένδειξη είναι ότι δεν έγινε κάποια εκλογική διαδικασία ανάμεσα διαφόρων οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν να αντικαταστήσουν το Στάρμερ. Απλούστατα του άφησαν τον δρόμο ανοιχτό και τον βλέπουμε σήμερα από χθες, δηλαδή στην 10 Downing Street. Αυτό νομίζω είναι που κυρίως κυριάρχησε στις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 25 πρώτα λεπτά, μιλάμε με τον Βύρον Καρίδη, δημοσιογράφο και παραγωγό επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC, από τους πιο έγκυρους αναλυτές που, με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Λοιπόν, Βύρονα μου, τον τελευταίο καιρό ήμασταν με την εντύπωση ότι κάπως το κοινό στην Αγγλία, ο κόσμος στην Αγγλία, έχει αρχίσει να μετανιώνει για το Brexit. Αυτό ανατρέπεται τώρα, ο καινούριος πρωθυπουργός ποιες απόψεις έχει πάνω σε αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν ανατρέπεται καθόλου, πράγματι. Mm-hmm. Τον τελευταίο καιρό ένα σημαντικό ποσοστό της βρετανικής κοινής γνώμης κατά κάποιο τρόπο έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με την ιδέα όχι να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες. Κάτι το οποίο το δέχεται και ο ίδιος ο Μπέρναμ και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει και έχει υποσχεθεί ότι θα την προχωρήσει αυτή την ιστορία και ότι όντως θα κάνει μια προσπάθεια οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες να γίνουν πιο στενές προς όφελος βεβαίως και της βρετανικής οικονομίας. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει η συζήτηση πάλι ότι οπωσδήποτε πρέπει να τα βρούμε με την Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα η Βρετανία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει ο Μπέρναμ είναι πώς θα εξυγχρονίσει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις με βάση όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, drones κλπ. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στην άμυνα της Ευρώπης, κάτι το οποίο το θέλουν και οι Βρυξέλλες. Mm-hmm. Βεβαίως, εφόσον συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μένει, και ο πόλεμος, ναι, δηλαδή στην Ευρώπη.
0: Μένει να δούμε και βέβαια ποια θα είναι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βρετανία παραδοσιακά είναι εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανατρέψει πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να ή να τον καλέσει στο Λευκό Οίκο ή να έρθει εκείνος. Τι σκέψεις υπάρχουν επ' αυτού?
1: Δεν νομίζω, Χρήστο, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα που το Υπουργείο των Εξωτερικών το ανέλαβε ο Ed Miliband.
0: Ναι.
1: Ο Miliband
0: ήταν παλιότερα.
1: Είναι φιασότης έτσι στεναρός υποστηρικτής της πράσινης ανάπτυξης. Mm-hmm. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Τραμπ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική του Τραμπ. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καινούργιες έρευνες για να βρουν περισσότερο πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα. Απλούστατα θα προχωρήσουν το θέμα της πράσινης ανάπτυξης εφόσον βρίσκεται στα ενία του Υπουργείου των Εξωτερικών,
0: μάλιστα,
1: ο Ed Miliband. Κατά κάποιο τρόπο ο διορισμός του Ed Miliband σε αυτή τη θέση έχει παραξενέψει ορισμένους. Δεν το περίμεναν ότι θα αναλάμβανε αυτή τη θέση, διότι έχει εκφραστεί πολύ ανοιχτά,
0: μάλιστα,
1: πάνω σε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ,
0: μάλιστα,
1: σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα.
0: Βύρονα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Αν μπορείς, εκεί που θα κάνεις τη βόλτα, πιες μια ωραία bitter μπύρα από μένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να χαρά, σε ευχαριστώ, για χαρά, καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Βύρον Καρίδης, δημοσιογράφος και παραγωγός πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Καιρός έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με την κλασική μινιατούρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα μετά τις ειδήσεις. Ήταν από τους χορούς της Τερψιχώρης που έγραψε ο Μίκαελ Πρετόριους, και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είχε τίτλο «Το μυστικό των μουσών». Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια. Έχει ανεβάσει περισσότερες από 50 παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την τέχνη της, αλλά για την απώλεια ενός φίλου της, φίλου μας, του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από μια σπάνια ασθένεια στο αίμα που τον είχε παιδέψει τα τελευταία χρόνια. Νικέτη μου, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, παρόλο που είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν ανήκω στην οικογένειά του, αλλά στην ευρύτερη οικογένεια, στο στενό οικογενειακό του κύκλο δεν ανήκω, ως μέλος της ευρύτερης οικογένειάς του μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη, γιατί αξίζει πραγματικά να μιλήσω για αυτήν την ψυχή που έφυγε και μας άφησε ξαφνικά.
0: Πολύ ταλαιπωρημένα κιόλας έφυγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα διάβασα.
1: Ναι, από όσα διαβάζαμε και από όσα ξέραμε κιόλας, ναι, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, αλλά επειδή ο ίδιος καλλιεργούσε ένα κλίμα αισιοδοξίας, επειδή έτυχε το τελευταίο τρίμηνο να έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, γιατί συνεργαζόμαστε στο ανέβασμα του τελευταίου του θεατρικού του μονολόγου που λέγεται Σαπφό, ένα πολύ ιδιαίτερο έργο και ένα έργο γραμμένο με έναν εξαιρετικά σύγχρονο τρόπο, συμπυκνωμένο, βαθιά ποιητικό, βαθιά ανθρώπινο, που αποκαλύπτει η Σαπφό έτσι όπως δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ, με άλλου είδους δεξιότητες και άλλου είδους εμπειρίες από τη ζωή της. Κάτι που για να γράψει ο Αλέξης αφιέρωσε πολύ μεγάλο χρόνο σε έρευνα και το έκανε σαν απόσταγμα δουλειάς ετών. Και είχα την τύχη να με πάρει τηλέφωνο στην αρχή της άνοιξης και να μου πει αν θα με ενδιέφερε να το ανεβάζαμε. Επέτρεψε, τρελάθηκα. Συγκίνησα αφάνταστα, μίλησαμε αμέσως με την κόρα την Καργούνη και σχετικά νωρίς αρχίσαμε να συναντιόμαστε με τον συγγραφέα για κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά την προφορικότητα του κειμένου, γιατί ένα κείμενο που θα μιληθεί, που θα σηκωθεί από γραμμένο, αυτό ήταν την ενέστηση του Ιουλίου του εντύπου, χρειάζεται και άλλους ρυθμούς, χρειάζεται και άλλες ανάσες. Οπότε αυτό το δουλέψαμε οι τρεις μας. Βγήκε ένα κείμενο λαμπερό. Έχουμε στήσει ένα μεγάλο μέρος με την κόρα την Καργούνη και ο ίδιος ο Αλέξης παρακολουθούσε με όλους τους δυνατούς τρόπους την πορεία των προβών. Ήταν μαζί μας συνέχεια. Ήταν μαζί μας είτε με FaceTime, είτε με Messenger, είτε όταν πηγαίναμε σπίτι του, είτε στο θέατρο Κεφαλινίας που κάναμε την πρώτη συνάντηση. Και ήταν να έρθει και στο θέατρο Βασιλάκου, γιατί εκεί τελικά θα πάει η παράσταση τέλος Νοεμβρίου. Αλλά είχε πάρα πολύ ζέστη και του ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθεί.
0: Πώς...
1: Η γενέθλιά του προχθές. Και το βράδυ των γενεθλίων του άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα, από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά που μου είπαν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Έφυγε χθες το βράδυ.
0: Πώς γνωριστήκατε και πώς συντεριάξατε?
1: Τον Αλέξη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Πρωτογνωριστήκαμε το 1977 το φθινόπωρο, που θα σκηνοθετούσα τη Γερτρούδη του Σόνεμπερκ στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας με πρωταγωνίστρια την Μπέτη Αρβανίτη, τη μητέρα του. Και είχαμε και με φίλους, ηλικιακά είμαστε πολύ κοντά, είμαστε της ίδιας γενιάς, και ήμουν στα πρώτα του βιβλία, ήμουν συνεχώς παρούσα, λάτρης της λογοτεχνίας του, και στη συνέχεια πολλές φορές ακολούθησα ό,τι έχει κάνει στο θέατρο. Έχω δει όλες τις παραστάσεις που τις έχουν σκηνοθετήσει άλλοι. Πάντα κουβεντιάζαμε ότι κάτι θα κάναμε μαζί, και ήρθε η ώρα με τη Σαπφό φέτος.

0: Και ήταν baby face, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοι.
1: Ήταν πολύ λεπτά φτιαγμένος ο Αλέξης. Και τα αισθήματά του επίσης εξέπεμπαν ευγένεια, λεπτότητα, γενναιοδορία, γλύκα. Είχε φοβερό χιούμορ. Νομίζω ότι το λατρεύανε οι άνθρωποι που ήταν γύρω του. Και είχε πολύ καλούς φίλους ζωής, που υπήρχε φοβερή εκτίμηση. Επίσης ήταν χέρι βαθιάς εκτίμησης και στο χώρο της διανόησης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποιες δηλώσεις σήμερα ήταν φοβερά συγκινητικές. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα παιδί πολύ ανοιχτό μυαλό, έξω καρδιά, και έναν άνθρωπο εξαιρετικά διαβασμένο, εξαιρετικά συγκροτημένο. Ενώ σου δίνει την αίσθηση ότι ήταν αέρα, δεν ήταν αέρα. Τα είχε πολύ καλά με τα στοιχεία όλα της φύσης, και με τη φωτιά και με τον αέρα και με το νερό. Όλα αυτά τα στοιχεία συντεριάζονται στη Σαπφό.
0: Νικέτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά ας το αφήσουμε εδώ και θα βρεθούμε.
1: Υπάρχει ένα σπουδαίο συγγραφέα, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο και ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη.
0: Να τολμήσω να πω ποιο είναι το project το δικό σου τώρα αυτόν τον καιρό, τι ετοιμάζεις?
1: Είναι η Σαπφό του Αλέξη Σταμάτη.
0: Μάλιστα. Αχα, του Αλέξη.
1: Θα το ετοιμάζω.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια, μίλησε για τον Σταμάτη, τον Αλέξη Σταμάτη. Δυσκολεύομαι να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών.

0: Σε 2 λεπτά είναι 9 παρατέταρτο. Έτσι έχουμε και λίγο περιθώριο έξτρα για να καλησπερίσουμε και να ακούσουμε την Βάλια μας την Καϊμάκη. Στο ένθετό της για τα social media, το θέμα έχει ως εξής και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το YouTube καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό μιας ανήλικης χρήστριας, αν το πούμε έτσι. Αλλά τώρα εφεσιβάλλει την απόφαση με ένα μάλλον τολμηρό επιχείρημα. Θα αφήσω τη Βάλια να μας το πει αυτό το επιχείρημα. Ποιο είναι το επιχείρημα, Βάλια μου?
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους μας. Ότι δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ λέει βιντεάκια έχω. Ξέρω τίποτα.
0: Ότι το YouTube δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σωστό αυτό? Καλό μου ακούγεται.
1: Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό, ναι.
1: Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Τώρα η ιστορία έχει ως εξής. Την είχαμε κουβεντιάσει και το Μάρτιο. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι σήμερα 20-20 κάτι, στα 20 της τέλος πάντων, στην δεκαετία εκείνη, η οποία λέγεται, αναφέρεται ως Casey, δεν ξέρουμε το πραγματικό της όνομα, και η οποία, αν θυμάσαι, ήταν αυτή που είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι λόγω του ότι είναι θυστικός ο αλγόριθμος, εγώ πέρασα όλη μου την εφηβεία να σκρολάρω και μου δημιουργήθηκαν πολλά ψυχολογικά προβλήματα κλπ. Και τότε το δικαστήριο είχε βγάλει απόφαση, είχε καταδικάσει την Meta και το YouTube. Η Snapchat και το TikTok είχαν έρθει σε συμβιβασμό πριν τη δίκη, πλήρωσαν δηλαδή ένα ποσό. Τους είχε καταδικάσει σε 3 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο καθένας, συν 3 εκατομμύρια δολάρια για εξαιρετικές βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έρχεται η ώρα της έφεσης. Δεν μπορούν να πάνε να χρησιμοποιήσουν, επειδή ο νόμος ο Αμερικανικός προστατεύει τις πλατφόρμες, έτσι. Όμως οι δικηγόροι της Casey είπαν αυτό, ότι δεν είναι το θέμα περιεχομένου, το τι έβλεπα σώνει και καλά, το

0: Γεγονός ότι πέρναγα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την ιστορία, 10-15 πόσες ώρες έλεγε την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το γεγονός ότι ο αλγόριθμός τους είναι τέτοιος που σε κάνει να μην θες να σταματήσεις, ακόμα και αν το περιεχόμενο που βλέπεις είναι καλό, βλέπεις βιντεάκια με πεταλούδες, ρε παιδί μου, τι να σου πω, δηλαδή αθώα πράγματα, σου κάνει κακό. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να πατήσει εκεί, το YouTube τώρα λοιπόν έρχεται στη δίκη και κατέθεσε την αντίρρησή του, ας πούμε, λέγοντας ότι ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί αυτή τη δίκη την περιμένουν όλοι και όλοι μας έχουμε τα μάτια στραμμένα σε αυτήν, για τον απλούστο λόγο ότι θα δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο. Και από εκεί και πέρα είναι μια ιστορία που θυμίζει λίγο την ιστορία της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι.
0: Που όταν κερδίθηκαν οι πρώτες υποθέσεις, μετά όλοι έτρεχαν να κάνουν μηνύσεις στις καπνοβιομηχανίες. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και μετά βρεθούν οι πλατφόρμες, όχι τις κασίλα μας δηλαδή, να πληρώσουμε. Δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε εμείς οι κινητοί.
1: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Να μην νιώσω ότι σε κόβω.
0: Όχι, να μην νιώσω ότι με κόβεις, αλλά θέλουμε. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο earthnews.gr. Γιατί δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου αυτό. Δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, είναι του Σαββατοκύριακου. Για το καινούριο κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το KIMI3. Και η τρία, έτσι λέγεται. Κίμη και η τρία. Και εκεί θα τα καταλάβουμε όλοι, γιατί ήρθαν πάλι οι Κινέζοι να τα σαρώσουν και αν ισχύει η Silicon Valley.
1: Και πού μπορούμε να το βρούμε αυτό ξανά?
0: Στο earthnews.gr.
1: Στο earthnews.gr, μάλιστα.
0: Στο επιστήμη.
1: Ωραία. Βάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Προσωρινώς διαμένουσα στην Πράγα μέχρι ότου φύγουν οι κατακτητές από την Αμόχωστο, την πόλη της. Είμαι πολύ ευτυχής που κάθε εβδομάδα ένας άνθρωπος από αυτήν την εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας μιλάει για την Κύπρο και το δράμα της. Κάτι που τα περισσότερα ελληνικά μέσα όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά ίσως και να μην ενδιαφέρονται κιόλας. Η σημερινή σκέψη της Βίβιαν έχει τον τίτλο «Όταν οι αγνοούμενοι ξανάγιναν άνθρωποι».
1: Δεν θέλω φέτος να σας μιλήσω ακόμα μια φορά για την τουρκική εισβολή με τον τρόπο που συνηθίζουμε κάθε Ιούλιο. Για να είμαι ειλικρινής, 52 χρόνια μετά, δεν μπορώ να κρύψω το θυμό μου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις δεκαετίες την προοπτική της επανένωσης της πατρίδας μας. Βλέποντας σήμερα τις συνομιλίες να παραμένουν στάσιμες και τη διχοτόμηση να παγιώνεται χρόνο με το χρόνο, νιώθω πως μια ακόμα αναδρομή στα γεγονότα του 1974 θα ήταν σαν να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, όπως λέει η γνωστή αγγλική έκφραση. Δεν θα σταθώ λοιπόν στα γενικότερα ιστορικά γεγονότα, αλλά στις λέξεις. Σε μια λέξη για την ακρίβεια. Αγνοούμενος. Σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος που χάθηκε σε ένα πόλεμο πρέπει να αναζητηθεί. Ότι η οικογένειά του έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια. Ότι ακόμα και 50 χρόνια αργότερα αξίζει να ανοίξει ένας τάφος, να γίνει μια εξέταση DNA, να αποκτήσει ξανά ένα όνομα εκεί όπου υπήρχε μόνο μια εκκρεμότητα. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Για αιώνες οι πόλεμοι άφηναν πίσω τους νεκρούς, εχμαλώτους και ανθρώπους που δεν επέστρεφαν ποτέ. Οι οικογένειες μάθαιναν να ζουν χωρίς απαντήσεις και ο κόσμος προχωρούσε. Μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα η διεθνής κοινότητα άρχισε να θεωρεί ότι η αναζήτηση των αγνοουμένων δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας αλλά μια διαρκής ανθρωπιστική υποχρέωση. Ότι ακόμα και δεκαετίες μετά από ένα πόλεμο ένας άνθρωπος εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στο όνομά του και η οικογένειά του στην αλήθεια. Στην Κύπρο όμως αυτή η διαδρομή είχε τις δικές της καθυστερήσεις. Για πολλά χρόνια οι αγνοούμενοι έπαψαν να είναι πρωτίστως άνθρωποι. Έγιναν σύμβολα. Έγιναν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έγιναν ένα διαρκές κατηγορό απέναντι στην Τουρκία. Και όσο ισχυρό κι αν ήταν αυτό το κατηγορό, τόσο καθυστερούσε να απαντηθεί το πιο απλό και πιο ανθρώπινο ερώτημα. Πού είναι ο άνθρωπός μου? Ο αγνοούμενος ήταν πολιτικά πιο χρήσιμος από τον επιβεβαιωμένο νεκρό. Όσο η τύχη του παρέμενε άγνωστη, παρέμενε ανοιχτή και μια πολιτική πίεση προς την Τουρκία. Η εκκρεμότητα είχε τη δική της πολιτική βαρύτητα. Για την οικογένεια όμως, η εκκρεμότητα δεν ήταν πολιτική, ήταν μαρτύριο. Δεν ζητούσε καμιά νίκη, ζητούσε την αλήθεια, έστω κι αν αυτή ήταν η πιο οδυνηρή. Αργήσαμε όμως και σε κάτι ακόμα. Στο δημόσιο λόγο η λέξη αγνοούμενη είχε ταυτιστεί σχεδόν αποκλειστικά με τους ελληνοκύπριους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος μέχρι να αποδεχθούμε ότι η ιστορία των αγνοούμενων δεν άρχισε στις 20 Ιουλίου του 1974. Προηγήθηκαν οι αγνοούμενοι των διακοινωτικών συγκρούσεων του 63-64 και ήταν και εκείνοι που χάθηκαν κατά το πραξικόπημα 5 μέρες πριν την εισβολή. Πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές ιστορίες υπήρχαν ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οικογένειες που περίμεναν ακριβώς την ίδια απάντηση. Τι απέγινε ο δικός τους άνθρωπος? Αυτό δεν εξισώνει ευθύνες, δεν παραγράφει την εισβολή, δεν μικραίνει το έγκλημα της κατοχής. Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Μας υπενθυμίζει ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν χωρίζεται σε εθνότητες ούτε σε πολιτικές παρατάξεις και ότι η αλήθεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες να μην ήταν μόνο η πρόοδος της επιστήμης, ούτε μόνο η δυνατότητα των εξετάσεων DNA. Ήταν ότι αρχίσαμε, έστω αργά, να αφαιρούμε από τους αγνοούμενους την πολιτική τους χρησιμότητα και να τους επιστρέφουμε στις οικογένειές τους. Γιατί ένας αγνοούμενος δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι αριθμός, δεν είναι σύμβολο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να καταλάβουμε ότι οι αγνοούμενοι δεν υπάρχουν για να υπηρετούν την ιστορία. Η ιστορία υπάρχει για να υπηρετεί τους αγνοούμενους, να τους επιστρέφει το όνομά τους, την αλήθεια τους και, έστω και καθυστερημένα, την αξιοπρέπειά τους.
0: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, όταν οι αγνοούμενοι ξανά γίναν άνθρωποι. Η Βίβιαν κάθε εβδομάδα μας δίνει και την ψυχή της ακόμα στη σκέψη της ημέρας για τον χαμένο τόπο της, τον οποίο κάθε μέρα, κάθε στιγμή προσεύχεται, εύχεται να ελευθερωθεί. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Απολαύστε και το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τοπούς και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθη επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθη στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικάξι Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτε ακόμη», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν. Στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκρίρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.
0: Καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη 6 μποφόρ και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα Τρίτη 21 του μηνός. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, είναι το ότι μας ξημερώνει. Ήμουν μακριά σας για λίγες μέρες, αλλά επιστρέψαμε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 21 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 8. Κάνει πάρα πολύ ζεστή. Είμαστε στην κορύφωση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Ας λέμε ευτυχώς που άργησε να έρθει. Θα τα καταφέρουμε, γιατί όπου να είναι θα πέσει και η θερμοκρασία ενώ τις επόμενες μέρες. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

πάρα πολλοί φίλοι μας, συνάδελφοι, άνθρωποι, γείτονες έχουν αρχίσει και φεύγουν για διακοπές και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν θέλω να ζηλεύετε, γιατί πρέπει να χαιρόμαστε και με τη χαρά του διπλανού. Τώρα σε άλλα νέα, σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Φαντάζομαι ότι κάτι έχετε δει, κάτι έχετε διαβάσει. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση αυτών των δύο πλοίων στα Χανιά, συγκεκριμένα στο λιμάνι της Σούδας. Το λιμάνι της Σούδας έγινε σήμερα το πρωί. Ευτυχώς κατά τη σύγκρουση έμειναν άθικτα τα βετία με το υγραέριο καύσιμα οξυγόνο. Ευτυχώς. Πέθανε μια νεαρή ηθοποιός, αν είχατε δει το King Kong πριν από κάποιο χρόνια, πόσα ήταν. Ήταν το κοριτσάκι που έπαιζε, που είχε αυτή τη σύνδεση με τον King Kong. Το όνομα της ηθοποιού ήταν Caitlin Hotel, μόλις 19 ετών. Έπαιζε την Τζία στο κινηματογραφικό σύμπαν του Godzilla και του King Kong. Σκοτώθηκε σε τροχαίο σε ηλικία μόλις 19 ετών. Είναι ένας τίτλος που παίζει πολύ στα έτσι, social media και στο διαδίκτυο. Φυσικά εμείς είχαμε μια δική μας απώλεια, σημαντική, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης και έφυγε προώρα, μόλις 67 ετών. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να αξιολογήσουμε έτσι ένας άνθρωπος που αφήνει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Σας έλεγα για τη θερμοκρασία λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Παρότι βιώνουμε ένα καύσωνα τα τελευταία 24 ώρα που θα μας ταλαιπωρήσει ως και αύριο, δηλαδή ως και την Τετάρτη, αλλά θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες, Πέμπτη, κυρίως Παρασκευή, και σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε το θερμόμετρο να κατρακυλάει ακόμα και 12 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις.

Η Οδύσσια ήρθε, αλλά αυτό που έρχεται είναι το Spider-Man Brand New Day. Βγήκε στη δημοσιότητα το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ μόλις λίγες μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Είναι 26 του μηνός, 26 Ιουλίου, όπου θα δούμε πάρα πολλές σκηνές δράσης, πολλή περιπέτεια από τον Peter Parker, τον Spider-Man, τον αγαπημένο μας, αλλά και τη συναισθηματική του πλευρά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγαπάνε το σύμπαν της Marvel και κυρίως τον Spider-Man και κυρίως τον Tom Holland να επιστρέφει στο ρόλο του Spider-Man. See the front.

0: θέλετε να καλησπερίσουμε το Φώτη Μαρινάκη. Μιλάμε και φέτος, είχαμε μιλήσει και πέρυσι. Είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Κιμουλίστες, όπου προβάλλουν διάφορες δωρεάν ταινίες σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε νησιά, κάτι μαγικά. Ίσως έχετε δει, καλά αν είστε τυχεροί μπορεί να τα έχετε επισκεπτεί, αλλιώς έχετε δει φανταστικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Γεια! Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Από την Κίμολο.
0: Από μόλις... την Κίμολο,
1: Από την Κίμολο, μόλις φτάσαμε, είχαμε προβολή στην Τήλο προφές.
0: Ναι.
1: Το βράδυ, διπλό σκηνικό σε μια παραλία πολύ ωραία την Έριστο. Πρώτη φορά ο Καλησπερίτης πάει στα Δωδεκάνησα και στην Τήλο συγκεκριμένα. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί έτσι πάμε σε μικρά νησιά που το έχουν ανάγκη και οι κάτοικοι και θέλουν έτσι να δουν μια τέτοια ωραία δράση όπως είναι, τους είναι Καλησπερίτη.
0: Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε και να μάθουν οι ακροατές που το μαθαίνουν, το ακούν πρώτη φορά, πώς ξεκίνησε αυτή η εθελοντική ομάδα Κιμουλίστες.
1: Η ομάδα ξεκίνησε το 2011 με το να καθαρίζει τις παραλίες, να κάνει αρμούς από ανάγκη δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ομάδα για την ακρίβεια. Δεν υπήρχε καν η ομάδα ονομασία Κιμουλίστες. Στην ουσία ανάγκη μας ζητήσανε να βρεθούν κάποια άτομα να συντονίσουν εθελοντικά κάποιες καθαριότητες στο χωριό. Και μετά μόλις τέλειωσε το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο δεν δίνουμε μια ονομασία στην ομάδα. Και κάποια κάτοικος εδώ πέρα πρότεινε την ομάδα Κιμουλίστες. Τις επόμενες χρονιές συνεχίσαμε να κάνουμε καθαρισμούς. Ξεκινήσαμε τα μονοπάτια, έτσι, βασική δράση. Να καθαρίζουμε μονοπάτια, να φωνάζουμε ορειβατικούς συλλόγους, να καθαρίζουν τον Απρίλιο που είχε δροσιά και γενικώς φιλοξενούσαν δωρεάν όλους τους ορειβάτες, τους εθελοντές. Μετά το 2014 ξεκίνησε το σινεμά, χωρίς να έχει όμως είναι Καλησπερίτη ονομασία και αυτό. Ξεκίνησε από τον προσωπικό μου προτζέκτορα και το πανύπουγα σπίτι, που τα έχω δηλαδή ακόμα. Να το βγάλω, να κάνουμε τρεις προβολές τον Αύγουστο μήνα. Έλειπε η γυναίκα μου στην Αθήνα τον Αύγουστο γιατί γέναγε και εγώ καθόμουν εδώ και λέω δεν βγάζω τον προτζέκτορα να κάνω τρεις προβολές στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Την επόμενη χρονιά λέω δεν βάζω και να πάμε μια παραλία. Γιατί να είναι σε ένα τοίχο σε ένα χωριό. Είσαι σε νησί, γιατί να μην είσαι στη θάλασσα. Κάναμε ολόκληρη εγκατάσταση πρέπει να σας πω. Με λατάκια, να έρθει τραχτέρ για να μπορεί να το κάνει. Να κάνει την εγκατάσταση, να είναι σταθερό το πανί. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια και στην παραλία κιόλας. Και αναγκαστήκαμε τις επόμενες χρονιές να ψάξουμε στο ίντερνετ και να βρούμε κάποιο σκελετό έτσι, που να μπορεί να υποστηρίξει το μικρό πανί. Ήταν μήκος τότε 2,40, τώρα έχουμε φτάσει στα 5,60 μέτρα μήκος πανιού.
0: Τι...
1: Σιγά σιγά τα φαναράκια προσθεθήκανε, 5 φαναράκια, τώρα έγιναν 500 φαναράκια. Μπήκανε κάποια μηδενικά, 2 μηδενικά από πίσω.
0: Ναι.
1: Για να φτιάχνετε όλη αυτή η ατμόσφαιρα.
0: Και ο κόσμος που σας ακολουθεί, γιατί μέσα στα χρόνια έχετε γίνει γνωστή. Δηλαδή αυτό το. Ο εξωτερικός κινηματογράφος έχει γίνει μυθολογία, μέρος της μυθολογίας του ελληνικού καλοκαιριού.
1: Τι γίνεται, πόσο το θέλει ο κόσμος. Τώρα μας στείλαν σήμερα, έχετε προβολή, είμαστε Σύφνο, θα έρθουμε αποκλειστικά με καράβι. Για σας, θα έχετε προβολή. Έρχονται από τη Νέα Υόρκη, από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και το λέω πραγματικότητα αυτό, δεν είναι υπερβάλλω καθόλου. Τι να σας πω, αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να. Πόσο ο κόσμος το ζητάει. Και στην Κίμολο, ειδικά, όλοι γνωρίζουν για το σινεμά οι τουρίστες. Έρχονται πολύ επί τούτου. Και αν όχι κάποιοι, εννοείται πως έρχονται για τις όμορφες παραλίες και όλα τα άλλα, το καλό φαγητό που έχουμε και το ωραίο χωριό, αλλά πολλοί έρχονται και για το σινεμά.
0: Να ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει αυτή την εμπειρία τόσο μοναδική? Δηλαδή, είναι, εντάξει, αυτοί οι υπέροχοι τόποι, αυτά τα υπέροχα νησιά, το νερό, ο ήχος της θάλασσας, τα καλοκαίρια, τα βραδινά καλοκαίρια που κάπως πέφτει ο ήλιος, το καταλαβαίνω. Γίνεται και ο κόσμος μια παρέα. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο μαγικό?
1: Είναι ότι είναι αυτή η ατμόσφαιρα με τα 500 φαναράκια και τις 40-50 βάδες.
0: Ναι.
1: Φτιάχνεται ένα ολόκληρο χωριό. Καταρχήν κάθε προβολή είναι μοναδική, δηλαδή πάμε κάθε προβολή σε άλλο σημείο. Δεν μένουμε η δεύτερη προβολή γιατί είναι πολύ ωραίο, γιατί ακούσαμε εξαιρετικές κριτικές. Πάμε σε εξίσου καλό σημείο τοποθεσία.
0: Ναι.
1: Και όλες οι τοποθεσίες είναι τσεκαρισμένες, να είναι μακριά από φώτα, από αυτοκίνητα, από πολιτισμό. Δηλαδή πάμε σε παραλίες που πας με σκάφος, σε βράχια σαν του Σαραγκίνικο στη Μήλο, έτσι το λέω έτσι χαρακτηριστικά από την παραλία που πολλοί κόσμος την ξέρει.
0: Ναι.
1: Άσπρα βράχια. Και πας με καραβάκι.
0: Και ο κόσμος πώς έρχεται εκεί?
1: Που κάποιοι... Με το καραβάκι.
0: Με
1: εννοείται
0: καραβάκι.
1: Κάνει δρομολόγιο, από το απόγευμα ξεκινάει το πρώτο, συνέχεια.
0: Mm.
1: Και υπάρχει ένα μικρό κόστος.
0: Πώς πάει αυτό το καλοκαίρι, τι σχέδια έχετε, μας είπατε για την Κίμολο τώρα ότι είστε.
1: Πήγαμε, γυρίσαμε μόλις από Τίνο, ναι. Τώρα εννοείται κάνουμε τώρα την Πέμπτη, ετοιμάζουμε σε μια πολύ ωραία τοποθεσία παραλίας και μόλις το Αμόνι, το Γαλντάκ, έχουμε καλεσμένο το Γιάννη το Σακαρίδη, το σκηνοθέτη.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ναι, τελικείται, να παίξουμε το... Το Γαλντάκ που είναι και, παίζει και ο ηθοποιός Γιάννης Τάγκλου που θα είναι καλεσμένος και αυτός.
0: Άρα έχουν αρχίσει και έρχονται και καλλιτέχνες και γίνεται ολόκληρο event. Μιλάνε με τον κόσμο.
1: Έχει έρθει ο Τάσο Μπουλμέτης, η Μίμη Ντενίση, έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμοι. Κατερίνα Μπέι, Γιώργος Τζεμπερόπουλος, να μην ξεχάσω και κανένα. Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Νίκος Περάκης κι άλλοι,
0: Εμείς τι να ευχηθούμε, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Υγεία, να έχουμε καταρχήν.
0: Έτσι, και κέφι, γιατί αυτό θέλει πολύ κέφι που κάνετε. Θέλει μεράκι. Τώρα αυτό είναι μια τρέλα.
1: Να σας πω κάτι, αυτό για να γίνει, γιατί είναι αυτό κάθε προβολή σε άλλο. Δεν είναι ότι φτιάξαμε ένα ωραίο σκηνικό παραμύθι. Κάθε τοποθεσία, πιστέψαμε, είναι ένα παραμύθι, μια μυσταγωγία.
0: Να, μυσταγωγία αυτή είναι η λέξη.
1: Μυσταγωγία,
0: πολύ
1: μυσταγωγία. Ναι. Το λέω και είναι ένα χωριό με φαναράκια, με απλότητα βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχο, έχουμε δει εικόνες. Πραγματικά, αν κάποιος δεν
1: και
0: έχει
1: δεν
0: δει.
1: Δεν είναι άλλο να το πω, γιατί πολλοί μας λένε ότι δεν πιστεύουν. Ήδη και ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου, ο Θοδωρής Κοτσογιαννόπουλος, και μας είπε: νόμιζα ότι παιδιά, όταν δεν πίστευα, ότι κάτι γίνεται, επεξεργασία. Και μου λέει: αυτό το πράγμα είναι πιο ωραίο και από τις φωτογραφίες που πίστευα ότι ήταν ψεύτικες. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
0: Βέβαια. Εμείς λοιπόν λέμε: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έτσι να συνεχίσετε να χτίζετε αυτό το παραμύθι που πραγματικά μπορούμε να φανταστούμε τι δουλειά θέλει, αλλά είναι υπέροχο δώρο. Και να πούμε καλή δύναμη σε όλη την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε, είμαστε και λίγοι, αλλά θα κάνουμε θαύματα.
0: Κάνετε θαύματα, οπότε στα μάτια μας φαίνεστε πολύ. Φαντάζεστε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για το κάλεσμα. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, Φώτης Μαρινάκης, μέλος της εθελοντικής ομάδας Κιμολίστες. Ένα υπέροχο θερινό σε διάφορες μαγικές νησιώτικες τοποθεσίες, σαν να έχει βγει από παραμύθι.

θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ethnews Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερούν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλή προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό χωριό στην συμβολή της λεωφόρου Κίμης και της οδού Επταλόφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκησε ο εισαγγελέας. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, Ερτ Νιουζ Ρέιντιο 105,8. Σήμερα μαζί, σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου. Μια πάρα πολύ ζεστή Τρίτη. Η ώρα είναι 9:36 και μιλήσαμε από την αρχή της εκπομπής για μια απώλεια που έχει συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο και πρόωρη. Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Κουρμούλη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, είναι στενός φίλος του εκλειπών του, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πάντα είναι πολύ έτσι και αμήχανο και στενάχωρο,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή η στιγμή, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και ωραίο να μιλάμε, γιατί οφείλουμε να τον αποχαιρετήσουμε και να σταθούμε και στην προσωπικότητα και φυσικά στο έργο του.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Πολλοί, ναι, δεν γνωρίζαμε κανένα τίποτα για το πρόβλημα υγείας του. Άλλωστε ήταν παραγωγικός και έδινε το παρόν μέχρι και την τελευταία στιγμή.
1: Και διάλεξε και ο ίδιος, ήθελα να πω εδώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς, και θέλω να πω ότι είχε γι' αυτό που είπες, ότι διάλεξε και ο ίδιος, επέλεξε να μείνει έξω οι περιπέτειές του των τελευταίων χρόνων από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ήταν ένα πρόσωπο το οποίο και ως χαρακτήρας ήταν πολύ μέσα στον κόσμο και ήταν και άνθρωπος του κόσμου, όπως λέμε, διάλεξε αυτό να το κρατήσει απ' έξω, να το κοιτάξει σε πολύ προσωπικό επίπεδο και με την οικογένειά του, μόνο μερικούς φίλους, και γι' αυτό δεν υπήρχαν τόσες λεπτομέρειες.
0: No. Αυτό που βλέπω και συναντάω από το πρωί που έγινε γνωστή είδηση είναι ότι πολλοί αποθεώνουν την προσωπικότητά του, μιλούν για έναν πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, έναν ευγενή άνθρωπο.
1: Ένας μικρός πρίγκιπας, θα έλεγα, ναι. Δοτικός, γενναιόδωρος, ένας άνθρωπος που πραγματικά όχι μόνο με τη γραφή του αλλά και με την επαφή που έχει ανοιχτός, να το γνωρίσεις, να σου πει τη γνώμη του, να ακούσεις, να του δώσεις, ας πούμε, χειρόγραφα που λέγαμε στο παρελθόν, να σου πει τη γνώμη και σε νεότερους συγγραφείς, αυτό το είχε, αλλά και όχι μόνο και σε συγγραφείς και σε ποιητές και σε ζωγράφους και σε σκηνοθέτες. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός και το ήταν, δεν μπορώ να το πω εύκολα,
0: ναι,
1: ακόμα, γιατί τόσο ζωηρή προσωπικότητα, τόσο ανοιχτή, και ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν καθόταν καθόλου, δεν καθόταν ήσυχος μέχρι τελευταία στιγμή, ήταν πάρα πολύ ανήσυχος. Και αυτό που έχει αποτυπωθεί και στα social είναι αλήθεια, γιατί και άνθρωποι που δεν το γνώριζαν έμαθαν ή με μία επαφή και μόνο καταλάβαιναν αυτό του χαρακτήρα, δηλαδή αυτή την διάθεση για δόσιμο,
0: no,
1: για κουβέντα, για επαφή, και κυρίως το ότι έβγαλε και ο Αλέξης από αυτή την εικόνα που είχαμε πάρα πολύ πριν κάποιες δεκαετίες τουλάχιστον, τον απρόσιτο διανοούμενο.
0: Ήταν και παραγωγικότατος, δηλαδή,
1: ναι,
0: να πούμε ότι ξεκίνησε η καριέρα του με την αρχιτεκτονική, μετά αφιερώθηκε, ναι, στα 90's, 96-98, 96 πρέπει να κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο, έχει γράψει 20 μυθιστορήματα, 34,
1: ναι,
0: συνολικά βιβλία, μυθιστορήματα,
1: ναι,
0: διηγήματα, παιδικά βιβλία, θεατρικά,
1: ναι,
0: ποίηματα,
1: ναι,
0: σενάρια, πάρα πολύ, αφήνει πάρα πολύ μεγάλο έργο.
1: Πολύ μεγάλο έργο, και να πούμε ακριβώς, είναι ο γιος της Μπέτης Αρβανίτη,
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: τοπίου,
0: ναι,
1: και του Κώστα του Σταμάτη, του αρχιτέκτου. Η αρχιτεκτονική είναι ο πρώτος του έρωτας και τα μαθηματικά, μόνο που η αρχιτεκτονική τον μαθαίνει να χτίζει ποίηματα, γιατί η πρώτη επαφή με το λόγο του Αλέξη είναι η ποίηση. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν σε εκδόσεις Σοκόλλη τέλη δεκαετίας 80, εκεί μαζί με την ευρύτερη παρέα του Κωστίγκη Μοσούλη και όλα αυτά τα παιδιά. Ήταν η πρώτη επαφή

0: Γράφος ήταν μεγάλη του αγάπη. Μιλούσε με τους φίλους του με τις ώρες για λεπτομέρειες για ταινίες, ελληνικές και ξένες. Μπορούσα να καθίσω όλη νύχτα, φυσικά για χαρακτήρες του θεάτρου. Και να πω εδώ ότι τη γραφή, γενικά την έλξη προς τη γραφή, την οφείλει στο ραδιόφωνο.
1: Α.
0: Την οφείλει στην κρατική ραδιοφωνία.
1: Ναι.
0: Όπου η κρατική ραδιοφωνία είχε κάποτε το θέατρο της Τετάρτης και το θέατρο της Κυριακής, που ήταν το θέατρο από το εξωτερικό των ξένων συγγραφέων και των Ελλήνων, όπου είχε ένα κασετοφωνά, ένα τρανζιστοράκι που το είχε μαζί του στο κρεβάτι, σαν παιχνίδι. Και από εκεί, με τους χαρακτήρες που άκουγε και φυσικά την αφήγηση των ανθρώπων, η φαντασία του... η φαντασία του πραγματικά εξεράγει και έλεγε, από τότε έλεγε δηλαδή, ότι θέλω να γράψω από το ραδιόφωνο ουσιαστικά.
1: Πάντως, κύριε Κουρμουλή, κάτι που πάντα με συγκινούσε στον Αλέξη Σταμάτη ήταν η σχέση με τη μητέρα του. Γιατί? Γιατί και οι δύο είχαν μιλήσει με μια τρομερή ειλικρίνεια για μια σχέση που ξεκίνησε νέα μαμά, που δεν, τέλος πάντων, ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη στο ρόλο, κακό διαζύγιο, απόσταση, έμεινε με τον μπαμπά του, επέστρεψε στη μαμά του και κατέληξε να γίνει μια τρομερά ουσιαστική και αγαπησιάρικη σχέση. Δηλαδή είχαν μιλήσει και οι δύο, αποδεχόμενοι τις ευθύνες, τα λάθη. Ήταν πολύ αληθινή αυτή η σχέση.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί η Μπέτη Αρβανίτη ήταν μικρή σε ηλικία σχετικά όταν έγινε, δηλαδή όταν είχε μείνει έγκυος. Περάσαν από 40 κύματα. Το σημαντικό είναι ότι, και νομίζω ότι αυτό που λέτε ακριβώς είναι μάθημα και για τις σχέσεις οικογενειακές αλλά και για τις φιλικές, πώς δηλαδή και οι δύο, είτε φίλοι είναι, είτε συγγενείς, είτε μητέρα, γιος, πώς εξελισσόμαστε μέσα στο χρόνο, πώς μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, πώς ακούμε ο ένας τον άλλον, πώς μπαίνουμε ο ένας στη θέση του άλλου τελικά και δεν είμαστε μόνο, να το πω έτσι, αυτάρα μας. Και αυτό λειτουργήσε συνθετικά πάρα πολύ, δηλαδή σαν και ο ένας και ο άλλος μεγάλωσαν και γίναν καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους μέσα από την σχέση αυτή στην πορεία. Και βεβαίως είναι μια... και τον είχα ρωτήσει γιατί δεν είχε γίνει ηθοποιός. Δηλαδή, και πολλοί τον είχαν ρωτήσει, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Όχι, λέει, ήθελε πάντοτε να είναι στα παρασκήνια. Δεν ήθελε να βγει μπροστά. Και βέβαια...
1: Παρότι ήταν λαμπερός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ο κλασικός συγγραφές. Ήταν χαρισματικός πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Ναι, έτσι, ένας συγγραφέας ο οποίος είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μονήρης, λίγο αυτό, λίγο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα σε συναντούσε και θα πετούσε εξυπνάδες. Θα σε άκουγε πάρα πολύ χωρίς να σου κουνήσει το δάχτυλο. Θα έβρισκε πάντοτε κάτι, επειδή είχε και ευρύτητα ενδιαφέροντος, θα έβρισκε πάντοτε κάτι να σου πει ή να μάθει, να ακούσει από σένα πώς, ξέρω εγώ, πώς γίνεται αυτό. Παραδείγματος χάρη, παραγωγή ραδιοφώνου, μια ραδιοφωνική εκπομπή. Του άρεσε πάντοτε αυτό να μαθαίνει.
1: No.
0: Μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν τα ξέρω όλα. No. Έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Είναι παρηγορό για μας που δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά παρά μόνο μέσα από τα έργα του και τη δημόσια παρουσία του. Έτσι, να σκεφτόμαστε, να κρατήσουμε ότι στο τέλος, παρότι έφυγε πρόωρα, δεν το συζητώ, κάπως μέσα από τη συγγραφή, την αγάπη και την αποδοχή και το θαυμασμό του κόσμου, την πατρότητα, τη συντροφική σχέση, δηλαδή πήρε πολλά σε αυτή τη ζωή. Είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό, νιώθω.
0: Σημαντικό, ακριβώς, ναι, και με την πατρότητα και με την οικογένεια. Βρήκε και το νόημα, ένα άλλο νόημα, πραγματικά. Ένα νόημα το οποίο έφευγε από τον εαυτό του και πήγαινε στην αγάπη προς την οικογένεια, το παιδί, τη γυναίκα.

0: διότι ακριβώς και αυτό είναι πάρα πολύ καλά κάνετε και το θίγετε, που είναι πολύ σημαντικό. Έζησε τη ζωή μέχρι το μεδούλι της και με το θέμα έρωτας και οικογένεια ήταν πάρα πολύ έτσι τρυφερός όλα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί πράγματι ενώ ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος πραγματικά, όπως είπαμε, ας πούμε, δηλαδή του κόσμου πολύ, βρήκε νόημα και στην οικογένεια και τον άλλαξε, πάλι πήρε μια άλλη στροφή η ζωή, ναι, του. Δηλαδή ξανά επηρεάστηκε και άλλαξε και έκανε και τον ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Ναι. Χρειάζεται να το πούμε και αυτό, γιατί είναι μέρος της, είναι μέρος της προσωπικότητάς του.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από με συλληπιτήρια
0: και από δόστος
1: οικείους του. Αφήνει ένα σπουδαίο έργο, 34
0: έργο,
1: συνολικά,
0: ναι,
1: βιβλία, και αυτό είναι παρήγορο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Νίκος Κουρμουλής, δημοσιογράφος φυσικά, συγγραφέας, στενός φίλος του Αλέξη Σταμάτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία φωνή, γιατί ήταν η διασκευή με τον Quincy Jones και την Amy Winehouse, το It's My Party. Άλλη που έφυγε νωρίτερα, παιδί μου.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 22 του μηνός. Έτσι. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Δεν πάτε πουθενά, Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης, έρχονται. Εμείς τα λέμε αύριο, Νεφέλη Λιγερού. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη μία μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Ευφυνόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Pickax Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο. 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: little diddle diddle man. I see my wife, my golden, looking like a rich.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σαρή. Και αυτό το οποίο ακούτε σαν σήμερα 21 Ιουλίου το έπαιξε ο κορυφαίος βιολονίστας, Ουκρανός βιολονίστας, ο Isaac Stern.
1: If I were a rich man. Αν ήμουν ένας πλούσιος άντρας.
2: Ακριβώς. Στο μουσικό κομμάτι της βραβευμένης ταινίας, ο βιολιστής στη στέγη, πρωτότυπος αγγλικός τίτλος A Fiddler on the Roof, τρία βραβεία Όσκαρ καλύτερης μουσικής, φωτογραφίας και ήχου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στο τέλος της μέρας θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας την πλούσια επικαιρότητα στην οποία σήμερα κυριαρχεί, τι άλλο, η ζέστη, Δημήτρη, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Η οποία είναι έντονη. Όλοι την έχουμε ζήσει ήδη και μας έχουν προειδεάσει οι ειδικοί για το τι έχουμε να περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Είναι ούτως ή άλλως το πρώτο κύμα καύσωνα αυτό το οποίο βιώνουμε και αύριο θα κορυφωθεί. Θα ζήσουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
2: Ευτυχώς όμως, Βαγγέλη, όχι στην Αθήνα, όχι ότι θα έχει δροσιά,
1: και
2: θα έχει 38 με 39 βαθμούς στην Αθήνα, αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές στη Θεσσαλία που θα φτάσει και 43 βαθμούς ο υδράργυρος, έτσι.
1: Και έτσι θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολες οι συνθήκες την αυριανή μέρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κυρίως να είμαστε προσεκτικοί με τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, με τους ανθρώπους που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Να πούμε ότι για αύριο λοιπόν, Τετάρτη, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς. Ειδικότερα εδώ στην Αττική 40 με 41, οπότε μην νομίζουμε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Όχι.
1: Μας προειδέασε και η Νικολέτα Διακοπούλου. Και στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό πάντως νομίζω, Βαγγέλη, που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα εκτός αέρα για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή όταν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και το χτυπάει ο ήλιος, ειδικά αν έχει σκούρο χρώμα, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου φτάνουν τους 60, τους 70 και πραγματικά για έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, με το που θα μπει μες στο αυτοκίνητο θα πάθει ένα φοβερό θερμικό σοκ, έτσι.
1: Είναι φοβερό το θερμικό σοκ, γι' αυτό και όσο υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι αν το αυτοκίνητο είναι εκτεθειμένο, μια ηλιοπροστασία όσο είναι δυνατόν, είτε εξωτερικού είτε εσωτερικού τύπου.
2: Σωστό.
1: Στο αυτοκίνητο σίγουρα βοηθάει. Υπάρχουν και κάποιες ημικουκούλες που πιάνουν όλες τις γυάλινες επιφάνειες, το πάνω μέρος δηλαδή καλύπτουν του αυτοκίνητου, και εκεί βοηθάει κιόλας στην περίπτωση που, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είναι σκούρο το χρώμα του αυτοκίνητου. Μια τέτοιου είδους ημικουκούλα θα πιάσει όλο το επάνω μέρος του με τις γυάλινες επιφάνειες, τον ουρανό δηλαδή του οχήματος και τις γυάλινες γύρω-γύρω επιφάνειες, προκειμένου να το καλύψει από τις ακτίνες του ήλιου και να το προστατεύσει από τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Μπαίνοντας βέβαια μέσα, πολλές φορές νομίζω έχει τύχει σε όλους, έτσι, να καίει το τιμόνι, να μπορείς να πιάσεις το τιμόνι καλά-καλά. Οπότε αν είναι εκτεθειμένο δηλαδή και όλα απευθείας στον ήλιο, ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός.
2: Και βέβαια, στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και τη διαφορά μεταξύ θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.
1: Είναι σημαντικό γι' αυτό, για να καταλαβαίνουμε και τα συμπτώματα.
2: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, Βαγγέλη.
1: Τώρα και το air condition βέβαια στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες και τις τόσο εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να αποδώσει κατευθείαν. Και αν το αυτοκίνητό μας είναι στον ήλιο παρατημένο, όταν το πάρουμε θα πρέπει φεύγοντας να ανοίξουμε τα παράθυρα όλα του αυτοκίνητου, προκειμένου να μπει μέσα αέρας, ο οποίος δεν θα είναι δροσερός βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ χαμηλότερος από τον ζεματιστό αέρα που είχε εγκλωβιστεί μέσα όσο το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο. Και βέβαια, αφού φύγει ο πολύ καυτός αέρας, να δουλεύει σιγά σιγά και ο κλιματισμός, προκειμένου να πιάσει κάποια ανεκτή θερμοκρασία ως το δυνατόν πιο σύντομα. Αν το αυτοκίνητο δε είναι σταθμευμένο σε κλειστό χώρο, τότε είναι προτιμότερο να κρατήσουμε στην ανακύκλωση τον αέρα, προκειμένου να κρατήσουμε δηλαδή τον πιο δροσερό από τον εξωτερικό αέρα, και ο κλιματισμός τότε θα αρχίσει να αποδίδει και πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
2: Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που δημοσιεύεται στο γνωστό περιοδικό Nature, οι καύσονες στην Ευρώπη ξεκινούν νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και είναι όλο και πιο έντονοι.
1: Είναι φοβερό αυτό που λες, Δημήτρη. Είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη όλοι, γιατί αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο σύνολό της αυτή. Αυτό έτσι το ζήσαμε. Το ζήσαμε σε άλλες χώρες που δεν ήταν μαθημένες. Το ζούμε τώρα και εδώ που είμαστε πιο συνηθισμένοι σε καύσονες. Έτσι έχουμε αρχίσει.
2: Είμαστε όμως πρωταθλητές στη θερμική καταπώνηση, σύμφωνα με αυτή την έρευνα.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αυτό, γιατί η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες τις ευρωπαϊκές που επηρεάζονται περισσότερο από τους καύσονες, και σύμφωνα με έρευνα της Mindworks, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Κλιματική Αλλαγή, το 52% των Ελλήνων δηλώνει, ένα στους δύο δηλαδή, δηλώνει ότι υφίσταται έντονη θερμική καταπώνηση. Στην Αθήνα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 56%, όταν στην Κροατία ανέρχεται στο 36,5% και στην Ουγγαρία το 29%. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς το 61% των γυναικών δηλώνει ότι βιώνει σημαντική θερμική καταπώνηση. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα και αύριο, και όπως πολύ σωστά είπες, Βαγγέλη, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, πρέπει να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση, το λένε άλλωστε και όλοι οι ειδικοί και οι γιατροί, 11 με 5 είναι μια ώρα, αυτό το εξάωρο
1: απαγορευτική για άσκοπες μετακινήσεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να πάμε κάπου, δεν γίνεται, και εμείς στη δουλειά μας και λοιπά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που μπορούν να το αναβάλουν, να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
2: Για πες.
1: Μιλώντας με τους γονείς μου, είχαν κανονίσει αύριο προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Είχαν, για την αυριανή ημέρα. Πήρα και τους είπα να το αλλάξουν. Μα λέει, γίνεται, πάρε τηλέφωνο και ρώτησε να δείτε.
2: Βέβαια.
1: Και το άλλαξαν τελικώς το ραντεβού, γιατί το είχα έγνοια μεγάλη. Αν λοιπόν γνωρίζουμε κάποιος ο οποίος αύριο ίσως έχει κάποια δουλειά, κάτι, ας τον προτρέψουμε να την αναβάλει από τη στιγμή που αυτό είναι εφικτό.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: είναι.
1: Γιατί η μεθαυριανή μέρα από την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση. Θα έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και μάλιστα έρχονται και μπουρίνια. Έτσι. Μετά θα έχουμε να μιλήσουμε για άλλα. Παρ' όλα αυτά,
2: εντάξει,
1: μας είπε,
2: και το μπουρινάκι φρόσδεκτο είναι.
1: Πρόσδεκτο είναι, φτάνει να μην δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί η Νικολέτα Γιακοπούλου μας προειδέασε ότι ενδεχομένως θα έχουμε και έντονα φαινόμενα και θα τα αντιμετωπίσουμε όμως όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν έχουμε αυτό τον καύσωνα μπροστά μας.
2: Και έχουμε και πολλά καμένα δέντρα τα οποία δεν συγκρατούν το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Πολύ σωστά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρίδη, 10 και 20 η ώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα. Λοιπόν, εκτός από την πρώτη μουσική επιλογή που την αναλαμβάνεις εσύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πάντοτε σημαδιακή, είναι της ημέρας.
1: Ναι, να έχει πάντα μια συνάφεια με το μουσικό κομμάτι, με την ημερομηνία που πρωτοπαίχθηκε.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για τον καύσωνα, για την αυριανή ημέρα που θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη. Είδαμε σήμερα ότι οι θερμικές κάμερες εδώ στο λεκανοπέδιο, Δημήτρη, κατέγραφαν έτσι, αυτήν την ένταση της ζέστης. Η άσφαλτος στον Κηφισό ήταν στους 60 βαθμούς, ταράτσες αυτοκίνητα εκεί στο Άλσος Βεϊκού κοντά στους 75.
1: Αβουλάκι, τηγανιτό βάζεις κανονικά και το...
0: Κανονικότατα ψήνεται, ψήνεται. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο για την αυριανή ημέρα είναι εκτός από τις προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι το μείγμα αυτό των καιρικών συνθήκων που κάνει πολύ επικίνδυνη την ημέρα για πυρκαγιές, για εκδήλωση πυρκαγιών. Να πούμε ότι είναι σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στον χάρτη πρόγνωσης
1: της
0: Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακριβώς είναι στο κόκκινο, στο επίπεδο 5, που δεν το βλέπουμε πολύ τακτικά το κόκκινο. Τώρα λοιπόν στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά στην κατηγορία κινδύνου 4 είναι αρκετές ακόμη περιοχές της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας. Να πούμε ότι στο 5 λοιπόν, στο κόκκινο είναι η περιφέρεια εδώ της Αττικής, γι' αυτό και όλο το λεκανοπέδιο πρέπει, θα βρίσκεται αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε συναγερμό. Έχουν ήδη ενημερωθεί, έχει γίνει σειρά συσκέψεων ακριβώς προκειμένου να είναι ενήμεροι και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα συναρμόδια υπουργεία κλπ. Η Αττική λοιπόν από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η Βιωτία και η Φθιώτιδα, και από την περιφέρεια της Πελοποννήσου η Κορινθία και η Αργολίδα. Αυτή είναι στην κατηγορία κινδύνου 5.

0: Είπαμε τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Στην κατηγορία κινδύνου 4 λοιπόν έχουμε να κάνουμε και πάλι με την Πελοπόννησο, για τη Λακωνία και την Αρκαδία, για τη δυτική, από την Δυτική Ελλάδα περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας, από τη Στερεά Φωκίδα Εύβοια, η περιφέρεια της Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί αφορά το Κιλκής και την Θεσσαλονίκη, και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει να κάνει με την Ρόδο. Οι περισσότερες παρόλα αυτά περιοχές βρίσκονται και στην κατηγορία 3, που είναι η υψηλή, είναι το κίτρινο στον χάρτη πρόγνωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που πάντοτε παρακολουθούμε.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι στην Ευρώπη έχουμε πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε χαλάζι στα Βαλκάνια, έτσι. Είναι αυτό που λέμε τρελός καιρός.
0: Αυτές οι εναλλαγές, οι οποίες μας έρχονται και εδώ. Αυτά μας έλεγε η Νικολέτα Διακοπούλου, ότι ακριβώς θα έρθει να διαδεχθεί αυτό το μεγάλο κύμα του καύσωνα, ένα κύμα κακοκαιρίας στη συνέχεια.
1: Και το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγέλη, ότι στη Σερβία, επειδή η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζει φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα του Δούναβη και του Σάβου. Έτσι, αλλιώς θα κολλήσουν στο βυθό, ο οποίος έχει φτάσει πλέον πολύ κοντά στα σκάφη αυτά τα οποία τα διασχίζουν.
0: Ναι. Να πούμε ότι είχαμε λοιπόν σύσκεψη συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας για να καθοριστεί ακριβώς ο σχεδιασμός μάχης για την αυριανή ημέρα, ενώ συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του Υπουργού, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε έκκληση σε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, αφού οι καιρικές συνθήκες θα προσομοιάζουν, όπως είπε, με αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο Μάτι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δεν το είπε σίγουρα τυχαία ο κύριος Τουρνάς.
1: Οι περίφημοι καταβάτες άνεμοι.
0: Ακριβώς. Για το πόσο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες, και νομίζω, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη ακριβώς για την επικινδυνότητα πυρκαγιών κατά την αυριανή ημέρα, αλλά και το τι είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που, όπως είπαμε, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτόν τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την Πολιτική Προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς, που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο Μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολοι οι άνεμοι, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες, και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάζουν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιουσίες αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Για να δούμε τώρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τι λένε και οι καθήλυν αρμόδιοι, οι ειδικοί, οι γιατροί λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό.
0: Κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς να ακούσουμε την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες.
4: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παρακτηνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες.
1: Θεός φυλάξει. Ναι,
4: ναι, ναι. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ψαλτοπούλου. Θα ακούσουμε στη συνέχεια
0: και συνέχεια
1: την κυρία Παγώνη. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: ERT News Radio 105,8.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Να θυμίσουμε ότι στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Η ζέστη κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει και αύριο, Δημήτρη, και όχι μόνο στη χώρα, έτσι.
1: Και βλέπω πραγματικά μια εντυπωσιακή είδηση ότι η Ευρώπη αναμένει ένα ακόμη ακραίο κύμα καύσωνα και αυτή τη φορά ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 47 βαθμούς. Αδιανόητο. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά διερωτώ με τι θα γίνει με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Και φαντάσου τέτοιες θερμοκρασίες σε χώρες που δεν είναι μαθημένες.
1: Ναι.
0: Σε χώρες που αντιμετώπισαν τόσα προβλήματα και με τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Θυμίζω τον καύσωνα του 2003 στη Γαλλία, είχαμε περίπου 20.000 νεκρούς. Μιλάμε για αριθμούς πολεμικούς.
0: Συζητούσα πριν από λίγες μέρες με έναν ψυκτικό εδώ στην Αθήνα, ο οποίος ήρθε για την συντήρηση. Και μου μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στο εξωτερικό, γιατί μιλούσαμε για τη Γαλλία που τσακώνονταν για να βρούνε ανεμιστήρες, κλιματιστικά κλπ. Και μου έλεγε πόσο δύσκολο είναι και στη Γαλλία αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία να βρουν ψυκτικό για να τους τοποθετήσει μετά το κλιματιστικό.
1: Και το κόστος το είπε.
0: Μου είπε για τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί μου είπε ότι σκεφτόταν να πάει μια βόλτα. Γιατί για το 9 κλιματιστικό το κόστος ήταν γύρω στις 850 λίρες.
1: Πόσο έχει το κλιματιστικό, δηλαδή.
0: Δηλαδή,
1: και βάλε.
0: Περίπου ένα χιλιάρικο, περίπου 1000 ευρώ, φαντάζομαι. 1000 ευρώ η τοποθέτηση στο 9.000 BTU κλιματιστικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πάμε
0: φανταστείτε
1: να
0: για ένα μεγαλύτερο.
1: Ψυκτική στη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για.
0: Έχουν μεγάλη ανάγκη, Δημήτρη, γιατί οι ψυκτικοί που υπάρχουν εκεί είναι αυτοί που δουλεύουν στη βιομηχανία, που ασχολούνται με ψυγεία επαγγελματιών, σε καταστήματα κλπ. Δεν είναι οι ψυκτικοί έτσι όπως τους έχουμε εδώ για τα κλιματιστικά, για την τοποθέτησή τους, για τη συντήρησή τους κλπ. Οπότε δεν υπάρχουν λίγα χέρια. Και εκεί λοιπόν είναι δυσέβρετη. Και τώρα θα μπορείς να πας για 2 μήνες δηλαδή εκεί και να θησαπρίσεις.
1: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο το ότι είναι δυσέβρετη. Μου εξηγούσε η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, ότι δεν μπορείς να τοποθετήσεις κλιματιστικό στο μπαλκόνι και να φαίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να τη βάλεις σε ένα σημείο τη μονάδα, η
0: να
1: οποία
0: κρυφή.
1: Να μην φαίνεται ακριβώς. Και αν δεν έχεις αυτό το σημείο, μπορεί να κάνεις ολόκληρη κατασκευή.
0: Για να μην αλλοιώσει την εικόνα, την πρόσωψη των κτηρίων αυτών των υπέροχων κτίριων που υπάρχουν
1: ως εκτοπλίστων. Είναι από το 17ο, 18ο, είναι πολύ παλιά.
0: Ακριβώς, φαντάζεσαι τώρα αυτά να τα γεμίζαμε με μονάδες κλιματισμού απ' έξω. Θα χτυπούσε άσχημα. Από την άλλη βέβαια, ρωτάς τον άνθρωπο που μένει μέσα αν μπορεί πλέον χωρίς κλιματιστικό να βγάζει τα καλοκαίρια του.
1: Έλαντε.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολες οι συνθήκες και όπως είπαμε θα παραμείνουν και αύριο. Μας έλεγες νωρίτερα, Δημήτρη, για την κυρία Ψαλτοπούλου, την ακούσαμε.
1: Ναι. Και να ακούσουμε και την κυρία Ματίνα Παγώνη, η οποία αναφέρθηκε στις ομάδες πληθυσμού που πρέπει να προσέχουν.
0: Μίλησε επίσης εδώ,
1: μιλώντας
0: στο News Radio, έτσι.
1: News Radio 105,8.
2: Είναι 2 σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Αυτό που είπε η κυρία Παγώνη για το νεράκι, να έχουν πάντα έτσι, λίγο νεράκι στο χέρι τους, έτσι ένα μπουκαλάκι με νερό, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, γιατί δεν ξέρω να σου έχει τύχει, στο πλαίσιο το εργασιακό έχουν υπάρξει φορές που έχω ξεχάσει κυριολεκτικά να πιω νερό.
1: Ναι.
0: Έτσι, από την πίεση της εργασίας κλπ. Μπορεί να περάσει η μέρα, κυρίως όχι τώρα το τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι πιο δύσκολο, αλλά κυρίως το χειμώνα, που να ξεχάσεις να πιεις νεράκι.

0: Επιστροφή και πάλι και θα φεύγουμε λίγο από τον καύσωνα στη χώρα μας και όχι μόνο, για να έρθουμε σε αυτήν την ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα, θερμοκρασία που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Στις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, που εντείνονται δυστυχώς μέρα με τη μέρα, Δημήτρη, θα μας πεις και τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχουμε όμως mm-hmm. τη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων και θα μας βοηθήσει και ο ίδιος με την εικόνα που έχει, αλλά και αυτό που θεωρείται ότι έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σφαέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Το Άξιος μεταδίδει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία, αλλά ο Τραμπ εξετάζει και το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου. Και θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό. Πόσο περισσότερο γενικευμένος μπορεί να είναι ο πόλεμος? Για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα πλήξουμε σύντομα το Peacakes Mountain στο Ιράν. Είναι γνωστό ότι.
0: Το πυρηνικό του οπλοστάσιο.
1: Το
0: έτσι?
1: Πυρηνικό οπλοστάσιο. Κατά πληροφορίες υπάρχει εκεί το ουράνιο. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο πιο γενικευμένος μπορεί να γίνει ο πόλεμος. Και αν πλήξουν το Peacakes Mountain οι Αμερικάνοι, είναι βέβαιο ότι θα φτάσουν οι διατριτικές βόμβες μέχρι το βάθος που πρέπει για να καταστρέψουν τους φυγοκεντριστές που εμπλουτίζουν το ουράνιο?
2: Έχετε δίκιο, είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και άσχημη κλιμάκωση του πολέμου και αυτό που φοβόμαστε όλοι πράγματι είναι αυτό, την περαιτέρω, ας το πούμε, διάχυση του πολέμου σε άλλες περιοχές θα είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι θα εμπλακούν προφανώς και άλλες δυνάμεις στην σύγκρουση.
1: Το τώρα, Ισραήλ αυτό λέτε?
2: Είναι πολύ, ναι, εντάξει, το Ισραήλ φυσικά θέλει, φυσικά το Ισραήλ ο στόχος είναι να συνεχιστεί μέχρι τέλους η σύγκρουση, μέχρι να πέσει το καθεστώς του Ιράν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι όμως ότι εμπλέκονται και άλλες χώρες μέσα στην εξίσωση. Και δεύτερον, αυτό που είπατε, ότι ακόμα και αν χτυπήσει εκεί που για να μπορέσει να βρει, πιθανώς δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σημείο ή τα χτυπήματα να φτάσουν σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσουν να εξολοθρεύσουν να εξουδετερώσουν τελείως το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου και τη γενικότερα εκεί πέρα στην περιοχή αυτή που αναφέρατε.
1: Ναι, και το ερώτημα, συγγνώμη που διακόπτω, ποια είναι, πού είναι, κύριε Σφαέλο, συγγνώμη που διακόπτω, πού είναι αυτά τα 440 κιλά? Είναι κατά πρώτον όλα μαζί ή είναι διασκορπισμένα ανά 50 κιλά?
2: Είναι και αλλού, οπότε θα είναι μια μεγάλη καταστροφή. Θα οδηγήσει μεγάλη καταστροφή χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι τελικά.
1: Γιατί και στην Ατάνς δεν το μάθαμε. Στο πλήγμα της Νατάνης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η πίεση είναι μεγάλη στον πρόεδρο των ΗΠΑ προφανώς, γιατί τον απασχολεί φυσικά πάρα πολύ το θέμα το οικονομικό από τα στενά του Ορμούζ, οι απειλές των Χούθη. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα, έτσι, ένα νέο σκηνικό, κλιμάκωση πάλι της κρίσης. Δηλαδή εκεί που προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια δίωδο, κάποιο τρόπο επίλυσης, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω, και το χειρότερο είναι, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε, ότι

0: Μπορεί να εμπλακούν και άλλες και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα μπορεί, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και εμπλοκή της Συρίας αργότερα, των τζιχαντιστών της Συρίας, μπορεί να εμπλακούν και άλλες δυνάμεις σε αυτόν τον πόλεμο. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι έχουμε και τη συνέχιση, ας το πούμε, των εχθροπραξιών, δηλαδή δεν σταματάνε και οι εχθροπραξίες που υπάρχουν από την πλευρά του Ισραήλ. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα επικίνδυνο, ας το πούμε, αν θέλετε, σκηνικό. Και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να επιβλακούν εύκολα οι ΗΠΑ, με την έννοια ότι μπορεί και να οδηγηθούμε σε χερσαίες επιχειρήσεις πλέον.
1: Αυτό δεν είναι αυτοκτονικό όμως.
0: Θα είναι αυτοκτονικό. Βεβαίως ίσως να δούμε στην αρχή κάποιους περιορισμένους ευελληνικούς χερσαίες επιχειρήσεις.
1: Στα νησάκια λέτε, στα νησάκια, στο Χάρκ και στο Μικρό και Μεγάλο Τούμπ.
0: Προφανώς να ελέγξουν λίγο την κατάσταση των στενών του Ορμούζ αρχικά. Όμως το θέμα είναι ότι όσο ακλιμακώνεται η κατάσταση, σίγουρα είναι το επικίνδυνο σενάριο να υπάρξει και χερσαία εμπλοκή.
2: Και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, έτσι βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Βάλλονται και καθημερινά πλέον δεξαμενόπλια που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία.
0: Όλη η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια, ας πούμε, κατανάλωση και η φυσική πόρη και οι υδρογονάνθρακες είναι εξαρτώνται ακριβώς από την διέλευση των στενών του Ορμούς. Οπότε το θέμα είναι ότι αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Φυσικά δεν συμφέρει ούτε τον Τραμπ να προχωρήσει να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τον οδηγούν αναγκαστικά στην κλιμάκωση. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, να υπάρξει και μια αυτοσυγκράτηση, διότι πιστεύω ότι οι δύο, ας πούμε, ηγεσίες της Αμερικής, των ΗΠΑ και του Ιράν τραβάνε τα πράγματα στα άκρα. Και βέβαια βλέπουμε, δεν ξέρουμε και τις επιπτώσεις που θα έχει και μέσα στο Ιράν, με την έννοια ότι μπορούν να συμβούν και διάφορες διασπάσεις και διάφορες.
1: Μα ήδη συμβαίνουν. Νομίζω έχουμε από τη μία μεριά τους μεδριοπαθείς με τον Καλυμπάθ.
0: Αυτό που λέτε, ακριβώς. Ναι.
1: Τώρα, αυτή η πρόταση για δεκαήμερη και χειρία το μεταδίδει το Άξιος, και αυτό έχει την σημασία του. Είναι ένα σωστό τόπο, εξαιρετικά καλά ενημερωμένο από κυβερνητικές πηγές. Κατάρ, Αίγυπτος, Πακιστάν διαμεσολαβούν. Ο Τραμπ πριν από λίγο είπε ότι δεν ενδιαφέρομαι για εκεχηρία, αλλά από την άλλη το αφήνει και ανοιχτό. Και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξέρει τι θέλει, γιατί και η στρατηγή του πλέον, ο κύριος Κέιν, ο οποίος είναι επικεφαλής όλων των ενόπλων δυνάμεων, ήρθε πρόσφατα, και οι προηγούμενοι στρατηγοί, οι οποίοι ήταν πιο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους και στις απόψεις τους και του προτείνανε πιο συγκροτημένα πράγματα, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν όλοι να του λένε ναι, και κλιμακώνει την κατάσταση για να πάει πού υπάρχει.
0: Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πιέζεται σε μια κατάσταση στην οποία και ο ίδιος δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Και φυσικά αυτό που λέμε τώρα είναι ότι δεν πρέπει ούτε να παρασυρθεί από εκδικητική, ας το πούμε, αν θέλετε, κάποια έτσι εκδικητική καταδίωξη, ας πούμε, με την έννοια ότι υπήρξαν αυτοί οι θάνατοι στρατιωτικών των Αμερικανών. Και απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να ικανοποιήσει κάτω πως και τους Αμερικανούς, να δείξει ότι δεν υποχωρεί. Είναι πολλά τα προβλήματα, με την έννοια ότι θέλει και να επικοινωνιακά να το διαχειριστεί, δείχνοντας ότι δεν έχει ιτηθεί στη στρατηγική του. Ενώ κατά κάποιο τρόπο έχει χάσει σε πολλά σημεία αυτό που ήθελε να πετύχει, δεν το πέτυχε ακριβώς, έτσι. Δηλαδή το Ιράν έχει σταθεί αρκετά, έτσι, δεν έχει υποστεί τα πλήγματα που περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απ' την άλλη, βέβαια, όπως είδαμε και στη συνέντευξη, προσπαθούσε να δείξει ότι πράγματι το Ιράν έχει υποστεί πλήγμα μεγάλο και ότι βρίσκεται στριμωγμένο. Έτσι ήθελε να το παρουσιάσει. Απ' την άλλη όμως και τα γεγονότα βέβαια δείχνουν ότι ακριβώς αναγκάζεται και παρασύρεται τώρα να κλιμακώσει, γιατί δεν έχει καταλήξει κάπου, δεν έχει καταφέρει ένα μεγάλο έτσι επίτευγμα να πει ότι ανέτρεψε το καθεστώς, ας πούμε, της...
1: αυτό ήταν ο διακηρυγμένος στόχος, ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα για ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο έχει πάει περίπατο αυτό.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή απλώς προσπαθεί να ωρεοποιήσει αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε πώς θα το διαχειριστούν όλοι αυτό, διότι πολλές φορές γίνονται λάθη στρατηγικής σε αυτό το σημείο με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες συνθήκες ανάφλεξης. αυτό είναι ο φόβος.
2: Και μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ενδεχομένως
2: εγκλωβίζεται ακόμη πιο πολύ εξαιτίας αυτού.
0: Και δεν είναι μόνο, δεν θα έλεγα, είναι βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και αυτό τον πιέζει και πρέπει να δει τι θα κάνει, με την έννοια ότι έχει φύγει από το αφήγημα που είχε ότι δεν θα κάνει πολέμους κτλ. Δεύτερον, είναι ότι πρέπει να υπολογίσουμε βέβαια και τις πολιτικές εξελίξεις εσωτερικές και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα ακόμα και στο ότι σύντομα μπορεί να έχουμε εκλογές και να έχουμε και αλλαγές και στο Ισραήλ.
1: 27 οπότε, Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ.
0: Οπότε όλα αυτά δυστυχώς επηρεάζουν, δηλαδή οι εσωτερικές εξελίξεις και οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες επηρεάζουν και την εξωτερική πολιτική των κρατών, και αυτό είναι το θέμα, πώς θα κινηθούν. Βέβαια είδαμε ότι υπήρξε μια ευνοϊκή εξέλιξη στο θέμα στο Λίβανο.
1: Μίλησα με τον κύριο Αούν σήμερα και είπε ότι ο Λίβανος πρέπει να γίνει ασφαλής και ήρεμος κτλ.
0: Και ότι ας πούμε ανέλαβε ο Λιβανικός στρατός περιοχές οι οποίες είχε ο Ισραηλινός. Αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
1: Πιλωτικά.
0: Απ' την άλλη όμως είναι το θέμα ότι και το Ισραήλ πρέπει να ίσως να αναθεωρήσει τη στρατηγική του σε κάποια σημεία και θα πρέπει να δει και να δουν και εκείνοι πώς θα κινηθούν. Απ' την άλλη βέβαια βλέπουμε και όλες και οι ΗΠΑ έχουν κάποιο όριο και όσο και να θέλουν να συμπαρασταθούν και να κυκλοφορήσουν το Ισραήλ, αυτό έχει κάποιο όριο και σε κάποιο σημείο ίσως σταματήσουν να το κάνουν όταν δουν ότι ας πούμε δεν τους συμφέρει εκλογικά έτσι, στο μέλλον. Ας πούμε, εντάξει βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη θητεία αυτή που έχει και δεν θα διεκδικήσει άλλη θητεία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι το πολιτικό κόστος είναι λίγο χαμηλό, αλλά οπωσδήποτε για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για τους επίδοξους διαδόχους του τα μετράνε όλα και θέλουν να βάλουν ένα όριο αν δουν ότι το Ισραήλ τους παρασέρνει σε κάτι το οποίο πλέον ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
1: Άμα χάσει και το Κογκρέσο δεν θα μπορεί να νομοθετεί πλέον, ναι, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι και αυτά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Κύριε Σφαέλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σφαέλος, αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Γιατί άλλο συζητήσαμε, γιατί διαρκώς αυξανόμενη κλιμάκωση των πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, γιατί είναι η πρώτη
2: φορά. Δώσε μας λίγο το επιχειρησιακό.
1: Ναι,
2: έτσι,
1: ότι η Τεχεράνη χτύπησε μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ. Όλα τα κράτη του κόλπου, επειδή δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν επαρκή υδάτινα αποθέματα, αφαλατώνουν νερό και έχουν και πολύ μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης και το Ισραήλ διαθέτει τέτοια εργοστάσια.
2: Ενδεχομένως είναι πιο πολύτιμα τα εργοστάσια αυτά ακόμη και από τις πετρελαιοπηγές, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαρκής κλιμάκωση δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα οδηγήσει, γιατί είναι προφανές και το λέω με βάση τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά στο εξωτερικό δελτίο, δεν έχει προφανές σχέδιο ο κύριος Τραμπ πώς θα το τελειώσει αυτό τον πόλεμο.
2: Αυτό
1: τον
2: άνοιξε ο κύριος Φαέλος, ναι.
1: Ακριβώς, τον άνοιξε τον πόλεμο με ταρατατζούμ, δηλαδή θα πάμε, θα αλλάξει το καθεστώς, θα πέσει σε 4-5 μέρες επειδή εμείς θα χτυπάμε το Ιράν. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το Ιράν είναι, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα βαθιά διχασμένο έθνος. Έχεις από τη μία πλευρά όσους είναι η πιο μεγάλη ηλικία και οι πιο συντηρητικοί που στηρίζουν το θεοκρατικό καθεστώς, και έχει και από την άλλη πλευρά νέους ανθρώπους μορφωμένους, γιατί έχει και πολύ καλά πανεπιστήμια το Ιράν επίσης, μορφωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ζουν με το θεοκρατικό καθεστώς, ούτε οι γυναίκες θέλουν να φοράνε μπούρκα και να τις πιάνει η αστυνομία ηθών, να τις βασανίζει και να τις σκοτώνει σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε είναι μάλλον δύσκολο, και ειδικά δε μετά το χτύπημα το πρώτο των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι είδες ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν ασχέτως του τι πιστεύει ο καθένας, αν αγαπάνε ή όχι εν πάση περιπτώσει το Χαμενεϊ, για τον οποίο δεν ξέρουμε και πού είναι.
2: Τώρα, δύο ακόμη ειδήσεις που βλέπω με το...
1: Ναι.
2: Είχαμε νέες εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην πόλη Ερμπίλ. Μιλάμε για το Ιρακινό Κουρδιστάν. Από την άλλη έχουμε τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να δίνει το πράσινο φως στους Αμερικανούς για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Δείχνει κιόλας και την πρόθεση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού απέναντι σε αυτήν την κλιμάκωση.
1: Ο Στάρμερ ήταν πιο επιφυλακτικός, έχεις δίκιο.
2: παρόλα αυτά και ο Στάρμερ θεωρούν αυτό που συζητούν για το Bloomberg και το μεταδίδει, είναι ότι λίγο πολύ συνεχίζει στην ίδια πορεία με τον Κιρ Στάρμερ αναφορικά με το θέμα. Και επιπλέον...
1: Την εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Και έχει βάλει και πολύ καλό νέο υπουργό εξωτερικών, Ed Miliband.
2: Μας το πες και από χθες αυτό, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση των εδαφών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν τη σύραξη, γιατί θα θεωρηθεί ως συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου. Βλέπουμε δηλαδή αυτό που λέγαμε, η διάχυση και πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν ακόμη περισσότεροι παίκτες στην περιοχή. Κοίταξε να δεις τώρα, ας πούμε, έτσι.
1: Ακόμα και στη Βουλγαρία. Η οποία, φαντάσου τώρα όμως με όλο αυτό πόσο μεγάλη σημασία έχουν η γεωπολιτική ισχύ της Τουρκίας, η οποία είναι πολύ πιο κοντά σε όλα
2: αυτά. Η οποία Τουρκία όμως επιδιώκει να μην ακούγεται,
1: ναι,
2: αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς,
2: έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Τηρείς η γη. Και δεν είναι τυχαίο αυτό για την Τουρκία.
1: Όχι, βέβαια.
2: Το ότι σιωπά μέσα σε μια τόσο δύσκολη έκριθμη κατάσταση.
1: Περιμένει και τα F-35. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει να είναι το καλό παιδί ο Ερντογάν αντί και το κακό.
2: Και το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε εδώ, λέγαμε για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία δυστυχώς παραμένουν στην κατάσταση που ήταν, άρα και η ελευθερία στην αυσιπλοεία αποτελεί ακόμη όνειρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές στα καύσιμα. Δυστυχώς είναι, ναι, εκεί στα 2 ευρώ κοντά.
1: Είναι το πυρηνικό όπλο του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ, ναι, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, είναι δηλαδή ακριβώς
1: το απόλυτο όπλο.
2: Αυτό είναι το βασικό του όπλο και το εκμεταλλεύεται όσο δεν
1: πάει.
2: Όσο εκεί
1: που δεν παίρνει. Και πονάει πάρα πολύ τον Τραμπ αυτό, έτσι. Είναι, γιατί όταν ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας και η βενζίνη, ένα ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο άμεσο στην αμερικανική κυβέρνηση, ασχέτως με το όσα λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ πάντα είναι έτσι αυθόρμητος και θέλει να δείχνει ότι είναι ο καλύτερος, ο ισχυρότερος, ο δυνατότερος, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως το λέω εγώ αυτό, το λένε Αμερικανοί αναλυτές, δεν έχει πείρα από διπλωματία, από διεθνή διπλωματία και εξωτερική πολιτική.
2: Από επιχειρηματικές κινήσεις.
1: Άριστος επιχειρηματίας.
2: Έχει πείρα και κάπως έτσι λίγο πολύ λειτουργεί και στη διπλωματία του. Έτσι.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, πλησιάζει όμως η ώρα 11. Θα πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
2: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν, θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων. Το νομοσχέδιο πέρασε από την γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Ακολούθως εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή, με ψήφους 279 υπέρ έναντι 81 κατά. Έτσι η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη 6 Μποφόρ και στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη, μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε Δημήτρη.
1: Όπως κάθε μέρα, δεν έχουμε πια Μουντιάλ, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ, ολοκληρώθηκε με ένα πολύ όμορφο τρόπο, έτσι όπως το είδαμε με τους Ισπανούς. Να μην κάνουν την έκπληξη.
1: Με πολύ ψηλά ρεκόρ τηλεθέαση της ΕΡΤ, έτσι, λόγω Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Πολύ μεγάλα ρεκόρ ήταν αυτά της τηλεθέασης και από τηλεθεατές, αλλά και από χρήστες του ΕΡΤΠΛΙΚ, οι οποίοι έμπαιναν μετά προκειμένου να δουν τους αγώνες. Να έρθουμε λίγο να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στην σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Κυριάρχησε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πλαίσιο μέσω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μέχρι και το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση λοιπόν αυτού του νέου Εθνικού Προγράμματος, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε και θα επιστρέψουμε.
2: Είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάντως, Ευαγγέλη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι από την πανδημία και μετά, από το 20 και μετά, το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να θυμηθούμε ότι μαζευτήκαν πολλά δισεκατομμύρια και δόθηκαν στις χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πανδημίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι, εφόσον δεν θα έχουμε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία.
0: Βεβαίως. Και αυτό ακριβώς ήρθε να αποτυπώσει στην ομιλία του κατά την παρουσίαση και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Βεβαίως, και πρόεδρος του Eurogroup. Πώς θα φάνταζε αυτό να το λέγαμε πριν από
1: 10-15 χρόνια.
0: Όχι 15.
1: Πολλά 10, λέω. 10. 10, αδιανόητο.
0: 10-11 χρόνια. Έτσι, φαντάζεσαι να λέγαμε ότι θα ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο πρόεδρος του Eurogroup.
1: Εγώ τον παρακολουθώ. Τον παρακολουθώ τον κύριο Κερακάκη, και έχει εξαιρετικές επαφές με κορυφαία στελέχη. Δηλαδή, πέραν της κυρίας Λαγκάρντ, με κορυφαίους τραπεζίτες από όλο τον πλανήτη. Κάνει πάρα πολύ δουλειά. Τρέχει ασταμάτητα.
0: Και αυτό το οποίο είπε κατά την ομιλία του είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε μπροστά, να βλέπουμε μπροστά, να προβλέπουμε το μέλλον, τους κινδύνους, έτσι, αλλά και αυτό που μας έρχεται, και να προετοιμαζόμαστε στο παρόν, να θέτουμε το σχέδιό μας στο παρόν για το μέλλον. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
0: Στο πολιτικό πεδίο, Δημήτρη, ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν να θέτουν τον ορίζοντα της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβρη, και ήδη μιλούν με αυτόν τον ορίζοντα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να θέτει τους δικούς τους στόχους, να λέει ότι εκεί θα αναμετρηθούμε όλοι, θα αποτελέσει έναν καθρέφτη για όλα όσα τάζουμε για όλα όσα ερχόμαστε και λέμε στους πολίτες ότι θα δώσουμε, για να τα βάλουμε κάτω και να δούμε κατά πόσον είναι εφικτά ή είναι μπαρούφες, έτσι, αυτό ουσιαστικά.
1: Κοστολογημένα με λίγα λόγια.
0: Ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky σήμερα, αυτό που είπε είναι ότι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και βέβαια, αν θυμηθούμε,
1: είναι αυτό το πλεόνασμα το περίφημο.
0: Και βέβαια, αν θυμηθούμε αυτό που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι στόχος θα είναι η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, και εκεί στη μεσαία τάξη θα δοθεί και η προτεραιότητα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Αυτά από... με συγχωρείτε.
0: Από την κυβερνητική πλευρά.
1: Ακριβώς. Να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση που ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά έτσι την παιδεία και το ασφαλιστικό. Σειρά έχει το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, το οποίο παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός δίκαιου, πράσινου και ανθεκτικού σχεδίου για την ενέργεια και χαρακτήρισε ως ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνητικούς παράγοντες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Να τον ακούσουμε.
5: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
0: Πεδίο την παράθεση τώρα, εκτός από τα ενεργειακά, οικονομικά, αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και έρχεται και σε συνέχεια των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη, ότι δεν παίρνουν θέση για το θέμα. Τους κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήρθε η αντίδραση από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, με ένα βίντεο στο TikTok κιόλας. Ο κύριος
1: Κουτσούμπας.
0: Είναι πολύ προχωρημένος.
1: Και χρησιμοποιεί και πολύ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο δεν το κάνει προκατοχή του.
0: Τα χρησιμοποιεί ιδιαίτερα. Ξεκίνησε η ΚΝΕ πολύ δυναμικά, θυμάμαι, στα social media και έχει βάλει για τα καλά και τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας με ένα βίντεο στο TikTok να καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετής, όπως είπε, θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Τσάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Τι μου έλεγες Δημήτρη, ακολουθούν και άλλες χώρες το παράδειγμά μας για τα social media?
1: Ακριβώς. Στην Ελλάδα να πούμε ότι έχει θεσπιστεί νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, σε λίγους μήνες δηλαδή, και οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν ψηφιακό έλεγχο ηλικίας, επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Πριν από λίγο και το Γαλλικό Κοινοβούλιο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση
0: το ενέκρινε.
1: Ακριβώς, την ενέκρινε.
0: Ενέκρινε απαγόρευση δηλαδή.
1: Ακριβώς, κάτω των 15 ετών. Το έχει κάνει και η Αυστραλία, το έχει προχωρήσει και η Βρετανία στην ίδια λογική. Δεν το έχει ψηφίσει ακόμα η Βρετανία. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που το ψηφίζει. Ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου εκεί ήταν για ανήλικους κάτω των 16 ετών. Και καλά κάνουν όλες οι χώρες και περνάνε αυτή την νομοθεσία, διότι στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς από πολύ όμορφα πράγματα μέχρι φρικιαστικά και έσχρα.
0: Και βλέπουμε πόσο παθιάζονται και πόσο εθίζονται αρκετά νέα παιδιά στη χρήση του διαδικτύου, αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες σκρολαρίσματος, έτσι, με αποτέλεσμα να...
1: Θα σου πω...
0: Σε κάθε περίπτωση δεν κοινωνικοποιούνται έτσι όπως είχαμε μάθει να κοινωνικοποιούμαστε εμείς που δεν είχαμε τα κινητά τηλέφωνα, έτσι.
1: Ποδήλα, τον μπάλα, βόλτα.
0: Και τους υπολογιστές τότε.
1: Και τώρα, ξέρεις, το βλέπω αυτό και δεν είναι προσωπικό παράδειγμα, με την έννοια ότι βλέπω το γιο μας που είναι κλειδαμπαρωμένο στο δωμάτιο με τον κλιματισμό μπροστά σε μία οθόνη, και άλλοι 10 φίλοι του που παίζουν μαζί όλοι ένα παιχνίδι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν κουνιούνται από το δωμάτιο.
0: Αυτό που κάναμε τότε και βγαίναμε δηλαδή στις σαλάνες που λέγαμε και παίζαμε μπαλίτσα 5-10 άτομα, τώρα γίνεται εξ αποστάσεως ο καθένας στην μοναξιά του υπολογιστή του.
1: Ακριβώς, και στη μοναξιά του κινητού του, γιατί βλέπεις και στις καφετέρειες είναι μαζεμένα όλα τα παιδιά και δεν μιλάνε, γράφουν ένα στον άλλο μηνύματα στο κινητό του και ο άλλο είναι δίπλα του. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ τη λατρεύω την τεχνολογία, αλλά αυτό είναι τραγικό.
0: Πάντως,
1: για την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
0: Μήπως είναι το χάσμα γενεών που μεγαλώνοντας αρχίσουμε
1: αυτό.
0: Και τα βλέπουμε και σκεφτόμαστε, όπως κάποιες φορές ενδεχομένως λέγαμε ότι σκέφτονται οι γονείς μας και δεν τους καταλαβαίναμε βέβαια και αντιδρούσαμε ως νεότεροι. Μήπως τα παιδιά έχουν δίκιο που έχουν προχωρήσει και αυτό είναι το επόμενο βήμα και εμείς έχουμε μείνει πίσω. Δεν ξέρω, πάντοτε προσπαθώ, Δημήτρη μου, να σκέφτομαι, να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου και να σκέφτομαι και την άλλη πλευρά.
1: Και πώς ήσουν και εσύ όταν ήσουν νέος, γιατί...
0: Ναι. Σίγουρα δεν κάναμε και εμείς πράγματα που οι γονείς μας αντιδρούσαν τότε, γιατί τα θεωρούσαν προχωρημένα και όχι σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και τα δικά τους
1: παιδικά χρόνια. Πρώτον βουτάγαμε το αυτοκίνητό τους ως ανήλικοι. Ενώ ήμασταν ανήλικοι, παίρναν το αυτοκίνητο την ώρα που κοιμόταν ο πατέρας μας. Εγώ το έκανα δηλαδή, δεν ξέρω αν το έκανες εσύ. Το έκανα, έπαιρνα το αυτοκίνητο, έκανα τη βόλτα μου και γύριζα.
0: Ευτυχώς δεν τα κάνουν τα νέα παιδιά αυτά.
1: Ναι. Και όχι, πρόσεξε, για μας τότε, δεν ξέρω για σένα αν αγαπούσες τα μηχανάκια, για μας τους τότε 14, 15, 16, όλος ο στόχος και η χαρά της ζωής μας να πάρουμε ένα μηχανάκι. Mm. Γιατί μας έλυνε τα χέρια. Μπορούσαμε να πάμε σε όποια περιοχή της Αθήνας θέλουμε, να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τώρα, τα παιδιά, το μόνο που τους ενδιαφέρει, μιλάω για τα 9 στα 10, είναι να έχουν ένα υπερσύγχρονο κινητό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει. Το
0: και
1: κινητό μπορούν, είναι
0: και
1: το μηχανάκι του σήμερα.
0: Όλη η ζωή τους μέσα από αυτό το κινητό, το υπερσύγχρονο. Έτσι. Και όσο πιο σύγχρονο είναι, τόσο καλύτερα περνά και η ζωή τους και φιλτράρεται μέσα από αυτό.
1: Ο τέμπορα ο μόρες που λέει, ο καιρή ο ήθη.
0: Και επειδή πλησιάζει η ώρα, θα πάμε για το δελτίο της και μισή και έχουμε να πούμε τις εξελίξεις με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα πατίνια. Είναι κάτι ακόμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή μας, ναι. Δημήτρη. Έχουμε επισημάνει και τους κινδύνους, έχουμε μεταδώσει και θλιβερές, πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από νέα παιδιά τα οποία είτε τραυματίστηκαν είτε ακόμη χειρότερα έχασαν και τη ζωή τους. Ή ακροτηριάστηκαν ακριβώς με ένα πατίνι, με το ατύχημα που είχαν ή το δυστύχημα με ένα πατίνι. Σίγουρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι προβληματικά αναφορικά με τη λειτουργία των πατινιών στους δρόμους της χώρας μας και γι' αυτό βλέπουμε ότι και σε κάθε χώρα, όσο άρχισαν να είναι τόσο διαδεδομένα πλέον τα πατίνια και η χρήση τους, τόσο άρχισαν να καταλαβαίνουν, να συνειδητοποιούν πόσο αναγκαία είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που να έρχεται να διασφαλίσει τη ζωή των ίδιων των αναβατών, πάνω απ' όλα των χρηστών, αλλά να προστατεύσει και τους γύρω τους, γιατί πολλές φορές δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά και τους γύρω.
1: Μα γι' αυτό απαγορεύτηκαν στο Παρίσι τα πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια. Επιτρέπονται μόνο στους δρόμους και δεις τους ποδηλατόδρομους, έχει αρκετούς στο Παρίσι, αλλά απαγορεύονται τα πατίνια στους πεζούς, γιατί ακόμα και μέχρι 25 να πηγαίνει, που είναι το νόμιμο όριο, όπως θα δούμε και στην Ελλάδα μας, αλλά και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, με 25 χιλιόμετρα να πατίνει, να χτυπήσει ένα πεζό, σίγουρα μπορεί να τον τραυματίσει, να τον πετάξει κάτω και μπορεί και να τον σκοτώσει σε μια ακραία περίπτωση.
0: Η χρήση πάνω σε πεζοδρόμιο του πατινιού, φαντάσου να είσαι στην είσοδο της πολυκατοικίας σου, γιατί υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που δεν έχουν πιλωτές κλπ. Η πιο παλαιού τύπου πολυκατοικία που είναι μπροστά στο πεζοδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζεσαι να κάνεις το πρώτο βήμα να κατέβεις από το πλατήσκαλο της πολυκατοικίας σου και εκείνη την ώρα κάθεται να περνά ένα πατίνι με 25 χιλιόμετρα, που είναι το όριό του. Έτσι, μπορεί να κινείται με 25 χιλιόμετρα επάνω και εσύ απλά βγαίνεις από το σπίτι σου και μπορεί να μην είσαι εσύ και εγώ, μπορεί να είναι η μάνα μου, η γιαγιά σου, ο παππούς μας.
1: Ένας λοιπόν, μεγάλος άνθρωπος.
0: Ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος ναι, θέλει και φαίνεται ότι και η βούληση υπάρχει, αλλά και οι πρωτοβουλίες που πρέπει και αναλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και το πιο σημαντικό απ' όλα, επειδή είναι δίκυκλο, πρέπει να φοράει κανείς κράνος. Και ποδήλατο να κάνεις, πρέπει να φοράς κράνος. Έχω χάσει δύο φίλους πιο παλιά, οι οποίοι έπεσαν με 20 χιλιόμετρα μοτοσυκλέτα, χτύπησαν στη γωνία του πεζοδρομίου και επειδή δεν φορούσαν κράνος, σκοτώθηκαν, πέθαναν, θα μπορούσαν να μην είχαν πάθει τίποτα. Οπότε βλέπεις τα πιτσιρίκια, τα οποία ούτως ή άλλως όσο νου πω θα είναι παράνομο να οδηγούν τα πατίνια. Βάλε ένα κράνος, ρε φίλε. Δηλαδή, ο γονέας σου παίρνει το πατίνι, μαζί με το πατίνι δώρο ένα κράνος. Δεν γίνεται. Πώς θα προστατεύσεις το κεφάλι σου?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα έρθουμε στη συνέχεια,
1: ναι,
0: μετά από τους τίτλους ειδήσεων, ακριβώς, να δούμε όλες τις αλλαγές που έρχεται, αλλά και τα μπλόκα τα οποία γίνονται και τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη, προκειμένου να διαπιστώσουν τις παρανομίες και τα πειράγματα τα οποία γίνονται σε πατίνια.
1: Και θύμισέ μου να σου πω και πείραγμα σε πατίνι, 2-17χρονοι στη γειτονιά μου. Θα σου πω μετά πόσα έπιανε το πατίνι τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ με την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Εδώ στο τέλος της μέρας.
1: Και τον καλό μας φίλο Γιώργο Τσολάκη που φροντίζει πάντα για τις μουσικές
0: μας επιλογές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος, στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλη Σαρής, η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Ertius Radio 105,8.
0: Και λέγαμε για τα πατίνια. Κοιτούσα με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Γιώργου του Κοβού, mm-hmm. που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και παρακολουθούσε κιόλα τα μπλόκα της τροχέας στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, αναφορικά με τα πατίνια. Σταματούσαν όποιον οδηγό με πατίνι έβλεπαν και τι έκαναν, Δημήτρη, προκειμένου να διαπιστώσουν και κατά πόσον υπήρχαν παρεμβάσεις στα πατίνια. Mm-hmm. Οι άντρες της τροχέας και οι γυναίκες της τροχέας σήκωναν τον πίσω τροχό, άνοιγαν τέρμα τον γκάζι για να δουν μέχρι πού πάει, ποια είναι η τελική ταχύτητα που πιάνει. Μέχρι 25 χιλιόμετρα είναι το νόμιμο.
1: Έτσι. Το διεθνώς νόμιμο.
0: Επίσης, το διεθνώς νόμιμο, ακριβώς. Ναι. Αλλά και το φυσικός νόμιμο, γιατί από τα 25 χιλιόμετρα και πάνω αρχίζει πλέον, δεν μπορεί να αντιδράσει ο οδηγός του, δεν μπορεί να φρενάρει όπως πρέπει ένα πατίνι αν τρέχει με 40, με 50, με 60 χιλιόμετρα. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει έτσι, πλέον σταδιακή
1: επιβολή
0: τα πρόστιμα, ναι. Ακριβώς είναι διαμορφώνονται σταδιακά. Όταν η μέγιστη ταχύτητα είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Όταν είναι από 36 χιλιόμετρα και πάνω, το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ. Και ήδη τσιμπήσαν εκεί μπροστά στην κάμερα του Ert News, τσιμπήσαν οδηγούς οι οποίοι είχαν πειράξει τα πατίνια τους και πήγαιναν με 36 χιλιόμετρα.
1: Και δεν είναι μόνο να τα πειράξεις. Εγώ προχτές το βράδυ αργά που γύριζα κατά τις 12:15 ήταν, έχει μια, ένα πάρκο για μια εκκλησία εκεί, ήταν μαζεμένα παιδιά και ήταν δύο πιτσιρικάδες, τους ήξερα από την γειτονιά, οι οποίοι είχαν ένα πατίνι.
0: Αυτό το εντυπωσιακό που μου έλεγες, ένα έτσι μεγάλο, έτσι εντυπωσιακό.
1: Τεράστιο. Κατά πρώτον, mm-hmm. δεν ήταν στενό το πατίνι, ήταν τόσο μεγάλη μπαταρία, όπου εξήχε από τα πλάγια. Είχε δισκόφρενα το πατίνι, είχε φώτα, είχε ανάρτηση. Γενικώς ένα πατίνι super duper, για να το πω έτσι λίγο όπως το λέει και η νεολαία. Και ρωτάω τα παιδιά, λέω, πού το βρήκατε ρε παιδιά αυτό το πατίνι? Λέει, το παραγγείλαμε από το ίντερνετ από την Αυστραλία. Μάλιστα. Και λέω, και τι υποδύναμη έχει? Και μου λένε 9 ύπη. 9 ύπους έχει ένα 125 μηχανάκι τουλάχιστον. Και του λέω, είναι, και πόσο πιάνει αυτό? 85-90, μου λέει. Έπεσα κάτω, τρελάθηκα, δηλαδή δεν το πίστευα. Ναι, 90 είναι... χιλιόμετρα σε ένα πατίνι.
0: Είναι δολοφονικό.
1: Φίλε, είναι, οδεύεις προς το θάνατο με μεγάλη ταχύτητα. 85 χιλιόμετρα, 90. Δηλαδή, σιγά μην βγούμε και στην εθνική οδό να ταξιδεύουμε το πατίνι σε λίγο.
0: Είναι σαν και αυτούς που είχαν πιάσει έναν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, θυμάμαι, ναι. που πήγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα, και έναν εδώ στην Λεωφόρο Συγκρού. Και τον ακολουθούσε αυτοκίνητο από πίσω, το οποίο πήγαινε με 100 και τον ακολουθούσε από πίσω σταθερά, έτσι, με 100 χιλιόμετρα.
1: Υπάρχουν και πιο γρήγορα. Έχω μπει στο ίντερνετ και το έχω ψάξει. Με 2.500 ευρώ μπορείς να πάρεις πατίνι το οποίο έχει 15 ύπους και μπορεί να πιάνει 120-130 χιλιόμετρα. Τώρα έχει και δισκόφρενα για να φρενάρει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μικρές οι ρόδες. Ακόμα και σε αυτά τα καλά τα πατίνια.
0: Δεν έχει καν αμορτισέρ το πατίνι.
1: Αυτό είχε, ρε παιδί μου, το πολύ γρήγορο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τέτοια ταχύτητα που οι στρεβλώσεις είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μοτοσυκλέτα δεν είναι λίγα τα 100.
0: Είναι κόντρα στη φυσική.
1: Έτσι μπράβο.
0: Στη φυσική της αυτοκίνησης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι με τις νέες διατάξεις ψηφίστηκαν στη Βουλή, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση του οχήματος και του αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους. Δηλαδή, αν εσένα έρθει ένα πατίνι και πέσει πάνω στο αυτοκίνητό σου, έτσι, δεν έχει ευθύνη να σε αποζημιώσει.
1: Εννοείται. Αλλά...
0: Αν σε χτυπήσω εγώ με το αυτοκίνητό μου, θα σου κάνω δήλωση προκειμένου να αποζημιωθείς. Mm-hmm. Αν σε χτυπήσει ένα πατίνι με το υφιστάμενο καθεστώς μέχρι σήμερα, ναι. τι συμβαίνει, πώς θα αποζημιωθείς εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Ή αν σε χτυπήσει και σε τραυματίσει, μπορεί να σε αποζημιώσει κάποιος? Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γι' αυτό γίνεται υποχρεωτική πλέον η ασφάλιση.
1: Η ασφάλιση και κάτι άλλο πρέπει να γίνεται υποχρεωτικό. Δεν είχα ακούσει όλο το ρεπορτάζ του Γιώργου του Κοβού. Πρέπει και το κράνος να είναι υποχρεωτικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το κράνος νομίζω ότι είναι ήδη υποχρεωτικό. Ήδη. Είναι ήδη, είναι ήδη υποχρεωτικό.
1: Μα ναι. δίκυκλο είναι. Είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει χωρίς κράνος με το δίκυκλο? Mm-hmm. Για όνομα του Θεού.
0: Στο στόχαστρο τώρα, όπως άκουγα και το Γιώργο τον Κουβό να λέει, των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες οι οποίοι παρατάνε τα ανεξέλεκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά από τη χρήση. Συνήθως οι συνέπειες επιβαρύνουν τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών, ενώ να πούμε ότι θα είναι αυστηρά τα πρόστιμα και για τις εταιρείες αν νοικιάζουν σε άτομα κάτω των 17 ετών που απαγορεύεται. Βέβαια εδώ υπάρχει...
1: Αυτό πώς θα γίνεται? Πρέπει να υπάρχει κάποια εφαρμογή και όταν ο άλλος τον νοικιάζει το πατίνι, μέσα εφαρμογή τον νοικιάζει.
0: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να, ακριβώς να ταυτοποιεί, την ηλικία.
1: Πώς κάτι σαν το διαδίκτυο.
0: Μπράβο. Πώς μπορεί να ταυτοποιεί που λέγαμε νωρίτερα για τα social media να μπαίνει ή να μην μπαίνει.
1: Σωστά.
0: Γιατί υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο έλεγαν άτομα που άκουγα σήμερα στο ρεπορτάζ από σχολές οδηγών. Δεν γίνεται ένας 17χρονος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει ένα μικρό μηχανάκι, αυτό το 50, το οποίο το δίπλωμα το παίρνεις από την τροχέα, αν δεν κάνω λάθος, όχι από το Υπουργείο, αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα,

0: Γιατί να μπορεί να οδηγήσει ένα πατίνι.
1: Όχι, όχι, 130. Υποτίθεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν φτάνει τόσο ψηλά. Φτάνει μέχρι 50-60. Νομίζω πηγαίνουν. Υπάρχουν όρια για την κατηγορία
0: τα
1: πρώτη.
0: Τα πατίνια, λες τα παπιά τώρα.
1: Για τα παπιά. Τα 50 κυβικών παπιά.
0: Τα 50 κυβικών.
1: Δεν πάνε 130 χιλιόμετρα.
0: Προφανώς. Εγώ αναφέρθηκα στα 125 που πάλι σε καλύπτει αυτή η κατηγορία.
1: Όχι.
0: Μέχρι τα 125.
1: Δεν σε καλύπτει αυτή η κατηγορία.
0: Η Α, όχι.
1: Μέχρι 50.
0: Μόνο μέχρι 50.
1: Μέχρι 50. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν δίνει κανονικά σήματα και είναι η πρώτη κατηγορία που υπήρχε πάντοτε και αφορά του.
0: Άρα δεν στο δίνει η περιφέρεια και το Υπουργείο το δίπλωμα.
1: Μπράβο. Ναι. Στο δίνει, το έβγαζε από την τροχέα. Παλιότερα τουλάχιστον έτσι όπως το θυμάμαι, δεν ξέρω αν παραμένει το ίδιο. Οι έλεγχοι λοιπόν εντείνονται και για τις εταιρείες. Δηλαδή, αν κάποια εταιρεία δώσει ή πουλήσει ένα τέτοιο πατίνι σε κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να το έχει, σε κάποιον που δεν έχει κλείσει τα 17 του έτη, τότε θα τιμωρείται αυστηρά και η ίδια η εταιρεία. Ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου εκεί έχεις εσύ ένα πατίνι. Θα λες ότι εγώ, ο Δημήτρης Φαναριώτης, έχω το τάδε πατίνι. Έτσι,
0: με αριθμό πλαισίου, μια και δεν έχει αριθμό κυκλοφορίας.
1: Σωστά. Mm-hmm. Οπότε να υπάρχει μια ταυτοποίηση και να γνωρίζουμε και ποιοι έχουν και πόσα πατίνια. Αν λοιπόν συμβεί κάτι και βρεθεί το δικό σου πατίνι κάπου, θα ξέρουν ότι ανήκει σε σένα.
0: Ρε παιδί μου, και τελικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε σε όλους όσες και όσους μας ακούνε και είναι γονείς, προσέξτε, μην παίρνετε, μην το κάνετε για να κάνετε το χατήρι στο παιδί σας, το οποίο θα σας θερμοπαρακαλάει να του πάρετε ένα πατίνι. Μην κάνετε αυτό το λάθος, πάρτε του κάτι άλλο. Πάρτε του ένα κινητό, γράψτε του μια συνδρομή σε γυμναστήριο, σε κολυμπητήριο. Μην αγοράζετε πατίνια σε μικρά παιδιά, δεν έχουν την παραμικρή οδηγική παιδεία. Την παραμικρή. Δεν υπάρχει ακόμα μάθημα στα σχολεία. Πηγαίνουν και κάνουν κάποιες σχολές οδηγών σεμινάρια, αλλά δεν υπάρχει μάθημα οδικής αγωγής που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε και κακοί οδηγοί πάρα πολύ. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, δεν τον ξέρω.
1: Ο καθένας αποφασίζει μόνος του. Δημήτρη, σίγουρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, όπως είπες, για τέτοιου είδους αγορές και χρήση σε μικρά παιδιά. Και να που έρχεται και το κατάλληλο πλαίσιο για να το διασφαλίσει αυτό.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν, στο τέλος της μέρας είμαστε, Earth News Radio 105,8 για 12 λεπτά ακόμη και 10 δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί εδώ παρέα. Λέγαμε λίγο νωρίτερα, Δημήτρη, για τα πατίνια, ο Δημήτρης Φαναριώτης δίπλα μου εδώ. Και να δούμε και αυτό το Traffic Commander, θέλω, το οποίο τι είναι, είναι ένα νέο σύστημα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι με στόχο τι, να αποσυμφορήσει λίγο όσο γίνεται το μποτιλιάρισμα που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Μιλάμε για το νέο ψηφιακό στρατηγείο το οποίο μπαίνει στη μάχη για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Traffic Commander λέγεται, δίνει στην τροχιά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα σε τροχιά ατυχήματα, βλάβες και κάθε περιστατικό το οποίο μπορεί να μπλοκάρει την κυκλοφορία. Αν για παράδειγμα μείνει ένα όχημα στην άκρη, στον Κηφισό, στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στη Βουλιαγμένης, κατευθείαν το σύστημα αυτό να το εντοπίσει για να στείλει βοήθεια εκεί και να μην δημιουργηθεί έντονο μπουτιλιάρισμα. Όσο πιο νωρίς διαπιστωθεί το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο θα μπορέσει και να αντιμετωπιστεί.
1: Μακάρι να λειτουργήσει όπως πρέπει αυτό το σύστημα, γιατί το πρόβλημα με την Αθήνα είναι ότι κάθε χρόνο αγοράζονται 60.000 καινούργια αυτοκίνητα. Το ρυματομικό της Αθήνας είναι του 1920, παρακαλώ. Και είναι πολύ καλό που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια.
0: Ακόμη και η Αττική οδός μπλοκάρει συνεχώς.
1: Καλά.
0: Ακόμη και η Αττική οδός, ο πιο σύγχρονος δρόμος που έχουμε εδώ, δεν επαρκεί πια.
1: Ο οποίος κατασκευάστηκε για να μας λύσει το κυκλοφορία, ένα τμήμα του κυκλοφοριακού προβλήματος.
0: Το έλυσε, αλλά έχει ταβάνι και αυτό, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με τόσα αυτοκίνητα πλέον, με τόση κυκλοφορία, έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή εδώ στο λεκανοπέδιο, δεν επαρκεί.
1: Πόσα
0: μακάρι να είχαμε άλλες τρεις. Έτσι, τρεις τέτοιες οδούς.
1: Νομίζω κάπου 3 με 3,5 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, και παλιότερα σε μια εκπομπή που είχαμε βγάλει ένα συγκοινωνιολόγο, μας έλεγε αθρίστε τα 3 εκατομμύρια με ένα μέσο μήκος 4 μέτρα που έχει το κάθε αυτοκίνητο, να δείτε πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιάνουν αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απίστευτη κατάσταση και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Και
0: δεν ξέρω
1: πόσα
0: από αυτά είναι λειτουργικά, αν είναι όλα λειτουργικά, γιατί σίγουρα κάποια είναι σαπάκια τα οποία μένουν κάπου παρατημένα, τα έχουν παροπλισμένα και πολλές φορές.
1: Και ντουμάνια από πίσω, γιατί.
0: Ναι,
1: είναι...
0: ή αν κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να μην κυκλοφορούν και να πιάνουν και μια θέση στάθμευσης, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη υπηρεσία
1: να
0: θα πάει
1: να
0: και θα
1: του
0: κολλήσει ακριβώς το αυτοκόλλητο. Το οποίο τι κάνουν, θα το ξυλώσει και θα πάει και θα το βάλει μετά, θα το παρκάρει στον από πίσω δρόμο. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
1: Το άλλο, έχεις μια και το λες τώρα για να γελάσουμε λίγο, το άλλο το κόλπο με την κλίση, το ξέρεις.
0: Για πες.
1: Όταν φας μια κλίση και έχει περάσει αστυνομία, δημοτική ή κανονική, και μοιράζει κλίσεις, τι κάνεις λοιπόν, αν έχει φάει κλίση το αυτοκίνητο, έχει φάει κλίση, τη βάζεις στο άλλο αυτοκίνητο και φεύγεις. Οπότε περνάει ξανά ο αστυνομικός να σου κόψει την κλίση, αλλά βλέπει ότι την έχεις βάλει. Συγγνώμη, την παίρνεις και την έχεις βάλει. Ναι, στα μπέρδεψε, θα κάνεις λάθος.
0: Μπέρδεψε. Πας να κάνεις παραποντιά και το κάνεις λάθος. Για πες.
1: Τίποτα. Ότι εάν λοιπόν έχουν μοιράσει κλίση σε όλα τα άλλα αυτοκίνητα και εσύ πήγες τελευταία στιγμή και δεν έχεις φάει την κλίση, παίρνεις μια κλίση από το άλλο αυτοκίνητο, τη βάζεις στον ρεαλοκαθαριστήρα και περνώντας ο αστυνομικός θα πει εντάξει, αυτού του έκοψα κλίση, μην του ξανακόψω.
0: Εγώ αυτό δεν τ' άκουσα πάντως, έτσι, να το λέει ο Δημήτρης ο Φαναριώτης.
1: Όχι ρε παιδί μου, και εγώ το άκουσα, μου το είπαν. Εντάξει, δεν προτρέπω κανένα να κάνει αυτή την παρανομία.
0: Σε δεύτερο πρόσωπο και ανησύχησα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, να πούμε, κάμερες, drones και ένα νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας επιστρατεύονται. Αυτό το νέο σύστημα θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα και για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την κυκλοφορία, όπως είναι η βροχή για παράδειγμα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δόρισε 10 drones και είναι ειδικών προδιαγραφών drones, ακριβώς για να παρακολουθούν αυτό που λέμε. 125.000 ευρώ η αξία τους για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης και της εναέρειας επιτήρησης του οδικού δικτύου.
1: Ούτε πολεμικά να ήταν, πάρα πολύ καλή.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ καλά drones πρέπει να αναφέρουν.
0: Και στόχος είναι με την πλήρη λειτουργία, Δημήτρη, αυτού του συστήματος από το Σεπτέμβρη κιόλας να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό κατά 25 με 30%. Ακούγεται πολύ καλό. Ακούγεται ονειρικό.
1: Ας μου επιτρέψεις να πω ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξος αυτός ο στόχος.
0: Είναι φιλόδοξος και εγώ χαίρομαι να έχουμε φιλόδοξους στόχους.
1: Ας γίνει και ένα 10-15% θα ακριβώς. Είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Θα
1: μεγάλη.
0: Είναι επιτυχία ακόμη και, και αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοίδη, κατά την παρουσίαση τι είπε.
2: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Ταδέφη Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, μακάρι να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, ναι. Και ό,τι και αν καταφέρει θα είναι προς την θετική.
1: Μα και 5 και 10% να καταφέρει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι όντως, θέλουμε τώρα Δημήτρη να δούμε, γιατί μας είχες προαναγγείλει ότι θα μας διευκρινίσεις την διαφορά ανάμεσα στην θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία. Ναι. Και είναι σημαντικό, γιατί και η σημερινή ημέρα, αλλά κυρίως η αυριανή, θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη με την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, και είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά, μεγάλο κίνδυνο θερμοπληξίας ή θερμικής εξάντλησης αντιμετωπίζουν τα άτομα που ασκούνται σε υψηλές θερμοκρασίες, όσοι δεν είναι συνηθισμένοι στη ζέστη, και σε άτομα με κακή φυσική κατάσταση και αυξημένο σωματικό βάρος.
0: Εντάξει, όσοι αθλείστε, ας μην το κάνετε αύριο κατά από δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ απλό να το αποφύγετε. Είπαμε, όσοι έχετε κάποια δουλειά που μπορεί να αναβληθεί, να μην γίνει, δεν είναι απαραίτητο να γίνει, χωρά αναβολή, ας το αναβάλλετε. Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, αν πρέπει τώρα να πάμε στη δουλειά μας, να το κάνουμε με τον κατάλληλο τρόπο, ήδη υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι, για τα άτομα τα οποία εκτίθενται στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες, για τις ώρες από τη μία και μετά, αν δεν κάνω λάθος, από τη μία μέχρι τις πέντε, για περιορισμό ακριβώς αυτών των εργασιών έξω.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, τώρα η διαφορά των δύο καταστάσεων, θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, να ξεκινήσουμε από το σοβαρότερο, τη θερμοπληξία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, σπασμούς, βλάβες σε όργανα και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και το θάνατο, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί αυτό? Για το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και της εφίδρωσης. Όταν ζεσθενόμαστε, το αίμα μεταφέρεται προς την επιφάνεια του δέρματος ώστε να αποβάλλεται θερμότητα, ενώ ο υδρότας βοηθά στη φυσική ψήξη μέσω εξάτμισης. Όμως αυτοί οι μηχανισμοί, όταν έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα το σώμα να υπερθερμαίνεται. Η θερμική εξάντληση τώρα εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος ναι μεν ανεβαίνει, αλλά δεν έχει επηρεαστεί ακόμα σοβαρά ο εγκέφαλος. Και τι λέει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων? Ότι τα πιο συχνά συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης και όχι της θερμοπληξίας είναι έντονη εφίδρωση, ζάλι, ναυτία, εμετός, πονοκέφαλος, κόπωση ή αδυναμία, κρύο και υγρό δέρμα, καθώς και γρήγορο αλλά αδύναμο σφιγμό. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει. Εγώ το έχω νιώσει σε κατάσταση πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβαίνουν σφιγμοί.
0: Ναι, μπορεί. Δεν έχω βρεθεί σε τέτοια τόσο έτσι δύσκολη κατάσταση, και μακάρι ποτέ να μην βρεθούμε σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Αλλά είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι. Και το θέμα είναι ότι στην μία περίπτωση πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Στην πρώτη, ναι.
0: Ναι, οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας, λοιπόν. Ενώ αναμένεται ιατρική βοήθεια, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ψήξη του σώματος. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η εμβάπτιση σε κρύο νερό με πάγο, εφόσον γίνεται και εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κρύο ντουζ ή συνεχής ψεκασμός με κρύο νερό, αλλά και η εφαρμογή παγωμένων υγρών πετσετών σε όλο το σώμα που πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά για να παραμένουν αποτελεσματικές. Σαν να έχουμε πυρετό δηλαδή, έτσι, σαν να έχουμε υψηλό ακριβώς. πυρετό και να θέλουμε να το ρίξουμε.
1: Και θα σας αποκαλύψω την πατέντα μου τώρα.
0: Για πες την πατέντα.
1: Για το σαλόνι που δεν έχω κλιματισμό, έχω στα υπόλοιπα δωμάτια.
0: Θα λύγεις το νεράκι στο κεφάλι.
1: Όχι, γιατί αλλά
0: αυτό είναι πατέντα δροσιάς.
1: Καθόλου δεν το υποβαθμίζω. Λοιπόν, η πατέντα που έχω κάνει στο σαλόνι που δεν έχω κλιματισμό, έχω ένα ανεμιστήρα. Και υπάρχει και αυτό κάτι φιάλες πλαστικές που τρομπάρεις και αυξάνεις την πίεση του νερού μέσα.
0: Ναι.
1: Που ποτίζει τα λουλούδια.
0: Είναι για ψέκασμα.
1: Ακριβώς. Έχω λοιπόν μια τέτοια 2 λίτρων, βάζω παγάκια μέσα, βάζω και παγωμένο νερό, το κλείνω, τρομπάρω να αυξήσω την πίεση. Ψεκάζομαι με πολύ μικρά σταγονίδια, δεν γίνομαι χάλια δηλαδή. Έχω απλώς λίγο την ψήξη στο πρόσωπό μου και στο σώμα μου. Πατάω και τον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας μου φυσάει το παγωμένο νερό που έχω ρίξει επάνω μου. Σας διαβεβαιώ ότι αν δεν έχετε κλιματιστικό, δοκιμάστε το αυτό το πράγμα και θα δείτε πόσο καλά θα λειτουργήσει. Είναι εντυπωσιακά ανακουφιστικό.
0: Μπράβο. Όχι. Εγώ είμαι μαζί σου και πραγματικά όποιος το δοκιμάσει να μας πει και το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή αύριο για να σοβαρευτούμε. Ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, με 40 και μέχρι 42 και 43 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Μεγάλη επικινδυνότητα για φωτιές. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Η αυριανή ημέρα θέλει μεγάλη προσοχή και για τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. 5 περιοχές της χώρας βρίσκονται στο κόκκινο, σε ύψιστο συναγερμό. Οπότε ας είμαστε όλοι προσεκτικοί για να μην έχουμε να λέμε τίποτα που να έχει να κάνει με φωτιές αύριο τέτοια ώρα εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Καλό σας βράδυ σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη μία μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων από απόψε, τώρα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όσο και σε απόλυτους αριθμούς αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5% καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα Πελάγη 6 μποφόρ και στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ότι πιο Summer
1: δεν έχει Τζάνις Τζόπλιν τη φωνή. Ωραία πράγματα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 22 και που είναι Ιούλιος. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, κάνα νέο έχουμε εκτός από τη ζέστη? Θα μου πεις τώρα, είναι η ζέστη είδηση? Αν είναι τέτοια, είναι είδηση. Και επειδή φυσάει ένας, παιδιά, ένας νοτιάς, εντάξει, λες και είσαι σε φούρνο μικροκυμάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επειδή εντάξει, άμα φυσάει λίγο μαζί με το φύλλο που κινείται και η καρδούλα μας πιο γρήγορα, λέμε φωτιάς τι γίνεται, έτσι, θα προσέχουμε πάρα πολύ. Μα πολύ όμως, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, ό,τι έχει ο καθένας, τα ανοίγει για να δροσιστεί. Θα περάσει από αύριο, γιατί σήμερα είπαμε είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη, η κατάσταση θα βελτιωθεί. Παρασκευή, έτη περαιτέρω. Σαββατοκύριακο, σου λέει, μπορεί να πέσει η θερμοκρασία και 14 βαθμούς σε μερικές περιοχές. Άκου τώρα, όμως άμα έχει 43, εντάξει. Αλλά πάντα ελπίζουμε στο καλύτερο. Μετακινήσεις, εξωτερικές εργασίες δεν τις προτιμούμε. Άμα πρέπει θα το κάνεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά αν δεν πρέπει, μένουμε στο σπίτι μας. Αν είναι κοντά παραλία, πάμε στην παραλία. Έτσι. Αυτός ο καύσωνας, ο αφρικανικός, πλήττει ολόκληρη τη χώρα. 40 και πλέον οι βαθμοί εχθές Τρίτη. Και επειδή είναι ιδιαίτερες, σου λέει, οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι 41, είναι η αίσθηση πιο ζεστή. Έτσι. Ήταν δύσκολη η χθεσινή. Και η σημερινή ημέρα, σου λέει, αναμένεται ακόμη πιο δύσκολη. Α, αλίμονο. Γιατί εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία είναι σε επαγρύπνηση, έχει θέσει στον κρατικό μηχανισμό σε ύψιστη ετοιμότητα και η ΕΜΗ τι να κάνει, εξέδωσε έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες. Τι ωραία που ξεκινήσαμε. Πρέπει να συστηθούμε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε τόσα χρόνια που είμαστε στον αέρα. Ωραία, θα συστηθούμε λοιπόν. Με ηρεμία, γιατί άμα είμαστε λίγοι σε ένταση, καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια, ζεστανόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, διότι λέει δεν θέλω να πάω διακοπές. Θέλω να πάω, λέει, δουλεύω, λέει, βράδυ στο ραδιόφωνο. Έλα, της είπαν. Και το κορίτσι ήρθε εδώ να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, μια από τα ίδια, που δεν θέλει να πάει διακοπές κτλ. Κάποιος πρέπει να λέει κάτι, τα λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Θέλω να είστε ήρεμοι, ήσυχοι, να μην κάνουμε πολλές κινήσεις. Δεν χρειάζεται. Όμως άμα δουλεύω, τι θα κάνω, σε Νιρβάνα θα είμαι? Όχι. Αλλά όσο γίνεται πιο ήρεμα τα πράγματα. Καιρικά, έτσι, από άποψη συνθήκων καιρικών. Τα υπόλοιπα δεν σας εγγυώμαι. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε. Τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει και τα λοιπά. 43. Τώρα, άμα έχει και μια αίσθηση 45, γιατί σε κάποιες περιοχές, άμα ακούς 43, βλέπεις μετά και κάτι θερμοκρασίες πιο μεγάλες. Και εχθές τα υψηλότερα Τρίτη, τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν κυρίως στην Πελοπόννησο. Ηλία Λακωνία, ξεπέρασα, λέει, τους 41. Πρόσεξε με. Η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τοπικά ακόμη και τους 47. Επίσης, επειδή το έχουμε πει, δεν είναι κάτι άγνωστο, το λένε οι ειδικοί, τη θερμοκρασία τη μετράμε υποσκιά στο χωματάκι. Οι θερμικές κάμερες στο κέντρο των πόλεων, στην Αθήνα θα πω εγώ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε στο κέντρο της Τρυπόλεως, ας πούμε, ή στο κέντρο, ξέρω εγώ, των Πατρών, ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έδειξε και 65, έδειξε και 70. Έτσι, τσιμέντο είναι αυτό. Καθοριστικό ρόλο λοιπόν σήμερα θα παίξει ο Λίβας, αυτός ο που σας είπα που έχει την αίσθηση της, του φούρνου, αυτός. Θερμός και ξηρός δυτικός άνεμος. Και εδώ είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, παιδιά. Διότι, λέει, επιταχύνεται κατά την κάθοδό του από τον ορεινό όγκο προς τα ανατολικά υπηρωτικά. Μια υπομονή θα κάνουμε. Το ευχάριστο ποιο είναι. Από αύριο, Πέμπτη, αναμένεται αισθητή πτώση του υδραργύρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δροσιστούμε. Όμως, στη συνέχεια προβλέπονται μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες. Θα ξεκινήσουν από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είχαμε και τα μπουρίνια τα προχθεσινά, το βράδυ, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Και την Παρασκευή σε περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Σήμερα, επειδή θα χτυπήσει το θερμόμετρο 45, έχουν τεθεί σε ισχύ και έκτακτα μέτρα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπώνηση. Έχει βγάλει εγκύκλιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού. Όχι, άσε, δεν πειράζει, τι να κάνεις τώρα, έτσι. Εγκύκλιος του Υπουργείου είναι. Υποχρεωτική υπαύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και σε όλη την Αττική. Εργασίες σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομές με δίκυκλα. Θες να παραγγείλεις? Εγώ να παραγγείλεις το πρωί μετά τις 5. Μην πάρεις 2 και 4 και πεις έχω πεινάσει. Κάνε κάτι στο σπίτι. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τη μορφή απασχόλησης των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Μπαίνω, γκλάρω, βρίσκω, παραγγέλνω. Δεν θα έρθει. Για τις επιχειρήσεις delivery, λοιπόν, επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η διανομή μόνο με οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Το έχουμε? Ωραία. Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται κρίσιμες υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, έτσι. Επίσης, γιατί κάποιοι δεν θέλουν, λένε, κάποιοι εργοδότες λένε, μα... Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, καλούνται να εξετάσουν την παροχή τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπου είναι αυτό εφικτό. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εφικτό, αλλά τέλος πάντων, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής διακοπής εργασιών, έρχεται η επιθεώρηση εργασίας και μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Έτσι. Για τη διευκόλυνση, λοιπόν, της προσαρμογής των ωραρίων, δεν απαιτείται η εκ των προτέρων καταχώρηση των σχετικών αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Στην Εργάνη μπες και τα λέει, όχι. Είναι εγκύκλιος του Υπουργείου. Πάμε, λοιπόν, να δούμε με τα εργασιακά και θα δούμε τι θα γίνει στο δημόσιο, δεν ξέρω. Σήμερα, λοιπόν, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ημέρα, τίθεται για πρώτη φορά φέτος σε ισχύ κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Αττική, για φωτιές, Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Κορυφαία, Αργολίδα. Κατηγορίας 5 είναι αυτό. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Ρόδος. Εχθές συνευρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ενόπλες δυνάμεις, περιφέρειες και δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Επίσης, από τώρα το πρωί, που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δημός της Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. διότι έχουμε κακό προηγούμενο, όχι κακό, τραγικό προηγούμενο, παιδιά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, απευθύνει έκκληση σε εμάς τους πολίτες να τηρήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγουμε κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά και να μην πραγματοποιήσουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Η δυτική, λέει, ισχυρή δυτική και βορειοδυτική άναμη που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. 104 νεκρούς είχαμε στο Μάτι. Δεν θέλω να γριέψω κανέναν και να φοβήσω κανέναν, δεν είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά είπαμε, έχουμε τραγικό προηγούμενο. Και όλο αυτό καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί στο αρχικό της στάδιο. Ως τώρα οι πυρκαγιές, οι περισσότερες, αντιμετωπίζονταν στο αρχικό του στάδιο. Ξέρεις που σε πυρκαγιά πήγαινε η πυροσβεστική, μόλις τις δυνάμεις, ΟΤΑ, υδροφόρες, μεθέλοντες. Σε τέτοιες συνθήκες, σαν για αυτές που θα επικρατήσουν σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, πάρα πολύ, έχουν ενδιαφέρον μάλλον, αυτά τα ρεπορτάζ που κάνουμε με τις παραλίες. Μ' αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ εμένα. Γιατί έχουν, ξέρετε, παιδί μου, την αίσθηση πώς περνάτε, τι κάνετε, τι να πει ο κόσμος, δροσιζόμαστε, προσπαθούμε να δροσιστούμε, εδώ είναι πολύ ωραία. Σου λέει ακόμη και το βράδυ, βραδινό μπανάκι, ωραίο είναι. Δεν το συστήνουν οι ειδικοί, λέει, εντάξει. Αλλά τώρα κακό είναι να κάνεις ένα βραδινό μπανάκι. Διότι σου λέει από την καταπώνηση της ημέρας, σχολάω, απόγευμα είναι, πάω να φτάσω εκεί που θέλω, θα πάρει και καμιά ώρα, μην σας πω και παραπάνω. Μετά αρχίζει δύο ήλιος, ρομάντικ, λες να μην καθίσω. 10, 10 και μισή, 11, λόγω, τι να σας πω. Σε όλες λοιπόν τις παραλίες ο κόσμος πήγε να κάνει το μπάνιο του και οι δημοσιογράφοι πάνε και ρωτάνε πώς θα περνάτε, τι θα πούνε, άσχημα, παραλία είναι αυτή. Λοιπόν, αν δεν πάμε παραλία, άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες τις θερμές αποφεύγουμε, παραμένουμε σε κλιματιζόμενους ή δροσερούς χώρους, εργαλεία με σπινθήρες και τα λοιπά τα αποφεύγουμε και αυτά. Δεν υπάρχει λόγο να ανάψουμε φωτιά, να κάψουμε τα ξερά κλαδιά, να κάνουμε μπάρμπεκι. Αυτά όλα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Δάση και άλση θα απαγορευτούν ούτως ή άλλως, θα απαγορευτεί η πρόσβαση. Και, το λέγαμε και χθες, προστατεύουμε ιδιαίτερα ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας. Μία μέρα είναι, παιδιά, θα περάσει. Θα κάνουμε ένα κουράγιο και επίσης μια καλή ιδέα είναι να σκεφτόμαστε δροσερά. Έτσι, χιόνια, τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Δεν θα αλλάξει, αλλά τέλος πάντων το μυαλό λειτουργεί και κάπως μπορεί να δροσιστούμε και έτσι. Κάτι άλλο ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω και δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί έτσι ζήτημα. Περιμένετε μισό λεπτό. Ναι, γιατί όλοι περιμένουν την Πέμπτη. Ξεκινάνε έτσι τα ρεπορτάζ. Μπορεί από την Πέμπτη να ακολουθήσει ο υδράργυρος τοπική πορεία. Οι πραγματικές θερμοκρασίες είναι άλλες από αυτές, είπαμε, που έχουμε την αίσθηση, βλέπουμε στα θερμόμετρά μας. Σου λέει θερμική, αστική θερμική νησίδα. Η αστική θερμική νησίδα, οι αποθήκες θερμότητας που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια της μέρας και απελευθερώνουν σταδιακά ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, δεν πέφτει θερμοκρασία ούτε το βράδυ, εκείνη του ένα από τα τεράστια προβλήματα. Και ως αποτέλεσμα, λέει, η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες είναι σημαντικά εντονότερη από αυτό που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Αυτό είναι το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις σύγχρονες πόλεις, λέει. Και είναι αυτό που λέμε ότι το βράδυ το τσιμέντο βγάζει τη ζέστη. Οι πόλεις, λέει, ουσιαστικά λειτουργούν σαν θερμοκήπια τη διάρκεια της νύχτας. Δυσκολεύουν και τα κτηρία και τον ανθρώπινο οργανισμό να αποβάλουν την θερμότητα που έχει συσσωρευτεί. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό πανεμβάσεων για στον αστικό σχεδιασμό και στις κατασκευές. Απαραίτητη ενίσχυση της θερμομόνωσης των κτηρίων, αύξηση του αστικού πρασίνου. Καλά λένε και τέτοια, αλλά αύξηση του αστικού πρασίνου. Εδώ με μισό μέτρο το καλύψουμε και αυτό, μην αφήσουμε, έτσι. Και περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στις πυκνοδομημένες περιοχές. Έλα να μου το πεις εσύ τώρα αυτό. Και ιδιαίτερα σημαντική, λέει, είναι η δημιουργία πράσινων ορόφων. Άκου τώρα. Μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα κτίριο έως 3 βαθμούς Κελσίου. Και μειώνουν, λέει, τη θερμοκρασία της δυστύδιας της ταράτσας κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι να γίνουν αυτά, θα γίνουν. Αν θα γίνουν και όποτε γίνουν, θα ζούμε αυτό που ζούμε. Λοιπόν, τι έχω, και 26 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε να μετά να δούμε τι γίνεται και έξω στις άλλες χώρες. Όχι για να πούμε ότι γίνονται κι αλλού αυτά, όχι. Να ξέρουμε τι γίνεται τριγύρω, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε πριν από λίγο. Αυτά τα που είπαμε προηγουμένως για τα έκτακτο από το δελτίο της ΕΜΗ για το καύσωνα και για την απαγόρευση των ελεύθερων εργασιών 1 με 5 και την απαγόρευση καλημέρα, πώς είστε, πρόσβασης σε χώρους, σε δάση και άλση και τα λοιπά, γιατί είμαστε και λίγο επίπαυοι. Έτσι, και επίσης να κάνουμε ό,τι μας λένε, δεν χρειάζεται να κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Να προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτά γίνονται εδώ, στην Ισπανία. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία. Διότι όλη η Ευρώπη πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες. Ασταθείς καιρικές συνθήκες, τι σημαίνει αυτό, ξηρασία. Και τι σημαίνει αυτό, μετά από όλο αυτό, μετά από καύσωνα συνήθως έχουμε καταιγίδες και γαλαζοπτώσεις και τα λοιπά. Παιδιά, στην επαρχία λέει Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, 6 μέρες καίγεται ένα δάσος. Έχουν απομακρυνθεί 1.200 άνθρωποι από τις εστίες τους. Και έχει και 42 βαθμούς. Επίσης, έχουμε στη Γαλλία. Οι πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία σκοτώθηκαν κοντά σε ένα αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρότ. Σε κόκκινο συναγερμό βρισκόταν με πυρκαγιές. Πριν από 2 εβδομάδες είχε σκοτωθεί ένας άλλος πυροσβέστης στην περιφέρεια της Αβοίας, στις Γαλλικές Άλπες. Τι γίνεται τώρα. Στη Βρετανία η εταιρεία υδροδότησης, λέει Thames Water, έκανε γνωστό ότι θα εφαρμόσει περιορισμό στη χρήση νερού που στην Αγγλία. Για 10 εκατομμύρια πελάτες, τους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου. Δεν θα τους αφήνουν να χρησιμοποιούν μάνικες σε εξωτερικούς χώρους. Ψεκαστήρια, πλυντήρια μηχανημάτων υψηλής πίεσης κτλ. Γιατί δεν έχουν νερό. Πού η Αγγλία, η οποία έχει δεχθεί μόλις λέει το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης Ιουλίου. Νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας δεν έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής. Είναι το μεγαλύτερο διάστημα νομβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έχουν εθνική ομάδα ξηρασίας στην Βρετανική κυβέρνηση, ναι. Αυτό ήταν λέγανε, τα λένε. Στη Σερβία η στάθμη των υδάτων, λέει, στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία για να περάσουν από τα σερβικά τμήματα του Δούναβι και του Σάβου. Την ίδια ώρα οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού από τα κύματα κάψωνα σε χαλαζοπτώσεις. Στο Ρόβινι, στο κροατικό θέρετρο, τραυματίστηκαν, λέει, αρκετοί άνθρωποι από χαλάζι. Το Ρόβινι είναι στις ακτές της Αδριατικής και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Νότια Σερβία ως τη Βόρεια Μακεδονία, λένε οι μετεωρολόγοι. Όλο αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή. Το λέω και θα το λέω, δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Το έλα αυτό συμβαίνει και έλα αυτό ξαναγίνει δεν είναι απλό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Χθες συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Λιβανέζο πρόεδρο. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στην Ατάνς, γνωστό ως όρος PCAKES. Αυτή η οχυρωμένη υπόγεια κατάσταση είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο νότια της Νατάν, στα κεντρικά του Ιράν, και είχε δηλωθεί το 2020 στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ως μελλοντική κατάσταση συναρμολόγησης των φυγοκεντρητών που παράγουν πυρηνικό καύσιμο. Και τον ρωτήσανε τον Τραμπ, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα αμερικανικά σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει μεταφέρει το πυρηνικό του υλικό στην τοποθεσία στην Ατάνς. Και λέει, νομίζω ότι μπορεί να το έχουν κάνει, δεν το έχουμε καταγράψει, λέει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εκτός αν διαθέτουν το υλικό, ακολουθούμε το υλικό, είναι εκεί που σημαίνει η δράση. Μάλιστα. Είναι, λέει, πολύ πιθανό να επιτεθούμε σε αυτή την περιοχή, πιθανότητα πολύ σύντομα, και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν. Και μάλιστα, λέει, με μεγάλη σφοδρότητα. Οποιαδήποτε κατάσταση που σκέφτονται έστω και λίγο το πυρηνικό θέμα, θα τη χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Και επίσης ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να σταματήσουν οι ιρανικές απειλές στα στενά του Ορμούζ, αν δεν επιτευχθεί η ειρηνική συμφωνία. Αν αποχωρούσαμε, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει, λέει, καθόλου. Δεν φεύγουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάρει καιρό. Επίσης, είπε ότι αν δεν είχαμε πραγματοποιήσει, λέει, την επιδρομή με τα βομβαρδιστικά Β2 για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο πέρσι, μια από τις πρώτες ενέργειες που αναλάβαμε στις αρχές της θητείας μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτοί, το Ιράν δηλαδή, θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ θα υπήρχε πια. Και κατά τη γνώμη μου, λέει, θα υπήρχαν και άλλες χώρες διάφορες στη Μέση Ανατολή. Θα είχαν εξαλειφθεί, θα είχαν εκλείψει. Και επίσης είπε το γνωστό, θέλουν οι Ιρανοί, λέει, απεγνωσμένα να συναντηθούν για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο, επειδή υφίστανται σοβαρές απώλειες. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδυναμώνουν το Ιράν σε βαθμό που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτός. Και αναγνώρισε ολιγορία κατά την επίθεση που πραγματοποίησε η Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο στην Ιορδανία, που σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Τέλος πάντων, συναντήθηκε με τον Αούν, τον Λιβανέζο πρόεδρο. Θα τους βοηθήσουμε πάρα πολύ, λέει, το Λίβανο. Λεπτομέρειες βέβαια δεν έδωσε. Θα λύσουμε, λέει, πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ, αλλά έχουμε κάνει κάποια πράγματα που πιστεύω ότι ο κόσμος θα προσέξει. Ο Λίβανος, λέει, έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα. Ποιος τον αντιμετώπισε πολύ άσχημα, δεν το είπε. Θα φροντίσουμε να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Τώρα, Η αλήθεια είναι, στο παρελθόν είχε επικρίνει το Ισραήλ για την υπερβολική σκληρότητα των επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Γιατί σκοτωθήκαν άμαχοι. Βομβάρδιζαν και στόχους Χεζμπολάχ, άμαχοι. Έτσι. Και άμαχοι. Το μόνο που ζητάμε είναι να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τις Λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις, είπε ο Αούν. Μεγάλο πρόεδρο, λέει. Μεγάλος πρόεδρος είναι ο Τραμπ, το χαμογέλασε ο Τραμπ και λέει: ξέρει πώς να με κερδίσει. Είπε καλά λόγια. Κάποιος άλλος. Φόραγε γραβάτα, για να δω. Μισό λεπτό να δω. Συγχωρείτε. Ναι, φορούσε γραβάτα. Εντάξει. Γιατί κάποιοι άλλοι που δεν φορούσαν γραβάτα. Ναι, τι είναι αυτή, θυμήθηκα τώρα κι εγώ. Επίσης, ο Τραμπ είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης από το Λίβανο. Και είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να μιλήσει με τη Χεζμπολάχ. Μιλάω, λέει, με όλους. Μιλούσε, λέει, και με τη Χεζμπολάχ. Και θα ήταν, λέει, πολύ αποτελεσματικό. Και επειδή υπάρχει και η Ερυθρά Θάλασσα, και επειδή υπάρχουν και οι Χούθοι, που λένε ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Έχουμε ήδη αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς. Αν συμβεί, λέει, κάτι τέτοιο, απλά θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει συμβεί, λέει, μέχρι στιγμής. Μπορεί να συμβεί, να το χειριστούμε. Το έχουμε κάνει, λέει, και στο παρελθόν. Δεν έχουμε ακούσει νέα τους εδώ και καιρό, τον Χούθη. Νομίζω ότι έχει εξαλείψει. Ποιος να ξέρει τώρα. Γιατί ένας αναπτυκτικός αποκλεισμός της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και θα περιόριζε περαιτέρω τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έχουν προειδοποιήσει οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία να απέχουν από τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμάστε που το λέγαμε και χθες. Και είναι η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα η Σαουδική Αραβία. Επίσης, ο Τραμπ δεν διευκρίνησε πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ αν οι Χούθοι επιδίωκαν να κλείσουν τη θαλάσσια οδό.

Επίσης είπε ότι υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι πολύ εντυπωσιασμένος, λέει, από τις πρωτοβουλίες του στο εξωτερικό. Και τι έφερε ως παράδειγμα? Έλα παιδιά, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, είναι στα ΣΟΣ, τη Βενεζουέλα. Και στο διάγγελμα που είχε κάνει σήμερα έχουμε Τετάρτη, την περασμένη εβδομάδα, εκείνο που ξεκίνησε, είπε, μίλησε για τη Βενεζουέλα και πετρέλαια και τα λοιπά, και μετά είπε για το Ιράν κερδίζουμε, και μετά είπε τα υπόλοιπα για τις εκλογές και την Κίνα και το πώς επηρέασε τις εκλογές του 20. Έτσι. Αλλά η Βενεζουέλα είναι πρώτη. Τώρα τι θα ψηφίσουν οι Αμερικάνοι τον Νοέμβριο, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και άλλα πράγματα που θα παίξουν ρόλο. Α, για να μην ξεχαστούμε παρακαλώ. Αν λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας του Ιράν, θα στοχοποιήσει η Τεχεράνη αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα. Δεν είπε θα το πικάξει, που θα το πλήξει πολύ σύντομα κτλ. Λέει, εάν μας χτυπήσετε, θα ανεπιτεθούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, γιατί χτυπάνε κάθε βράδυ, χτυπάνε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Μία παρατέταρτο είναι. Okay. Προειδοποιεί λοιπόν με πλήγματα σε αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα. Αυτό το κάνει το Ιράν. Πλήττει την Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία. Όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, αμερικανικές εγκαταστάσεις, βομβαρδίζουν. Τι να πεις. Περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι μια ήρεμη νύχτα και να λειτουργήσει η απειλή αυτή, και επίσης οι κατέρωθεν απειλές να είναι μόνο στο έτσι λόγια και να μην συμβεί κάτι σήμερα. Δεν ξέρω, το ξέρω. Το ελπίζω. Είναι παρατέταρτο, προλαβαίνω. Έχω ένα τραγούδι. Α, πολύ ωραίο τραγούδι. Για πάμε.

πούμε μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, γνωστός ποινικολόγος. Οι πληροφορίες λένε ότι τον εντόπισαν τα παιδιά του στο γραφείο του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και ερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, διότι εντοπίστηκε έχοντας γύρω του αίματα και τα λοιπά. Θα μας επιτρέψετε, γιατί το όνομα κυκλοφορεί. Ναι, και στο διαδίκτυο υπάρχει. Θέλουμε να περιμένουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι κόρες του τον αναζητούσαν, λέει, για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Έχει ενημερωθεί ο ιατροδικαστής και δόθηκε εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Έτσι. Τώρα οι λεπτομέρειες δεν χρειάζονται. Τέλος πάντων, βρέθηκε νεκρός. Λοιπόν, θα δούμε τι έχουμε. Μισό λεπτό. Παιδιά, είναι εντάξει, το ξέρω, το ξέρεις, το είδα. Γεια σου Ιωάννα μου. Ξαναλέω, εμείς εδώ δεν είμαστε, λέμε, ένα έγκλημα είναι ένα έγκλημα, δεν είναι κλειδαρό τρυπά, ξέρεις, και το είναι λεπτομέρεια η τάδε. Λοιπόν, έχουμε μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μουτσοπούλου από το ύψος της Κουζέ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Έχει τεθεί υπό έλεγχο πλήρως και ψάχνουν να βρουν τώρα την αίτια της πυρκαγιάς. Λοιπόν, στον Πειραιά, πυρκαγιά στο Πειραιά σε πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και τα λοιπά. Έτσι. Είναι παρά 10. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Μανώλη. Ναι. Αυτό μόνο θα πω. Ναι. Εμείς, ναι. Τα site είναι άλλη ιστορία. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι άλλη ιστορία. Μόλις πάρουμε το... όχι από τη διεύθυνση, μόλις πει η αστυνομία να δώσει τα στοιχεία και τα λοιπά, θα τα πούμε όλα. Είναι... δεν το ξέρω αυτό που λες. Επίσης, όχι, η πάυση των εργασιών, των υπαίθριων, γεια σου Ιωάννα μου, είναι 1-5. Σε Αττική, μισό λεπτό, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, 1-5. Όσο για αυτό που με ρωτάς, εάν δεν ακολουθήσουν μια επιχείρηση δεν ακολουθήσει τις οδηγίες των αρχών, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την υποχρεωτική πάυση των εργασιών, είναι 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο το πρόστιμο. Έτσι, εργαζόμενοι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι δούλοι. Έχει περάσει η εποχή της δουλείας. Και επίσης, όταν σου λέει υποχρεωτική, υποχρεωτική δεν είναι εγώ θέλω. Για να τα λέμε όπως πρέπει. Τι έχω, ένα μεγάλο φωτεινό. Μακάρι να ήταν φωτεινό το καλοκαίρι μόνο. Τι καλά που θα ήτανε. Για πάμε να κοσμούμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Είναι 12:56 και 46 πήγα να πω. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα, θα πούμε μάλλον και ένα δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, το είδα. Λοιπόν, επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός, έτσι. Τι είναι αυτό, Don Henley. Α, τα αγόρια του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα την ανατολική πυρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ΕΚΑΒ και ΕΣΥ, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών, Αττική, Βιωτή, Αυθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία. Από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας έχει απαγορευτεί είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Παράλληλα, από το πρωί τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβαση σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δημός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσο, το Πεδίο του Άρεο, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι αντάρτες Χούθη επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου. Για το Ιράν, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που θεωρείται πυρηνικό οχυρό της χώρας. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον εξαπολύσει πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η απόφαση, αναφέρει το Bloomberg, ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια, πυρωτικά, σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμη βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 ως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Τα site, επαναλαμβάνω, δεν είναι σαν το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση. Γιατί βρέθηκε γνωστός ποινικολόγος νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του στις 3 Σεπτεμβρίου. Εξετάζεται σοβαρά η εγκληματική ενέργεια, γιατί υπάρχουν ενδείξεις και είναι αποκλεισμένη η περιοχή και τα λοιπά. Το site μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Έτσι, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Εγκρίθηκε, παιδιά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εγκρίθηκε και έχει περιλαμβάνει προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβάνει την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατηγιών από ανήλικους κάτω των 17. Τώρα θα πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο, θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και θα τεθεί σε ίσχυ. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε με αυτά τα πατίνια. Τι θα γίνουμε. Ελπίζω να βάλουμε μυαλό κάποια στιγμή και να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Αυτές η αυστηροποίηση του νόμου, τι περιέχει, πιο σκληρές διατάξεις και απαγορεύεται η χρήση των πατινιών για παιδιά, για νέους κάτω των 17, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη από τρίτους. Ως τώρα η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας ήταν 30 ευρώ. Τώρα θα είναι 350. Επίσης, αυτή τη στιγμή, έτσι, όταν η μέγιστη ταχύτητα του πατινιού είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο είναι 30, όταν είναι από 36 και πάνω είναι 150. Τώρα δεν έχει τέτοια. Υπερεύει το όριο, 350 άρα. Και στο στόχαστρο, λέει, των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες που παρατούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά τη χρήση τους. Παιδιά, πραγματικά όμως. Αν και συνήθως αυτές τις συνέπειες επιβαρύνουν τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών. Αν δεν πιαστεί από αυτοφόρο την ώρα που αφήνει το πατίνι, δεν μπορεί να κοπεί κλίση. Δηλαδή, λογικό δεν είναι. Και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι με αμύωτους ρυθμούς, τώρα που είναι και η τουριστική σεζόν και αυξάνεται σημαντικά η χρήση πατινιών. Επίσης, κάτω των 17, και εσείς που είστε άνω των 17, μην είστε πάνω στο πατίνι και βάζετε κάτω κλαδόν τα παιδάκια σας, περνώντας από κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, ας πούμε. Έτσι. Και το παιδάκι σας κρατάει από τα πόδια, γιατί είναι γυρισμένο προς εσάς. Άμα γυρισμένο προς εσάς, είναι πιο ασφαλές. Ή μην βλέπεις το πορτοκαλί και περνάς. Γιατί περνάς, φοράς κράνος, μπράβο σου. Έχεις όλα εκεί τα φώτα, τα αυτά, μπράβο σου. Και πέρασε με πορτοκαλί. Γιατί, αδερφέ, μπορεί να έρθει όλος από την άλλη πλευρά και να δημιουργηθεί θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυστηροποιήθηκαν τα πλαίσια. Για να δούμε. Είναι και 13. Δεν θα πήγαινε. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο, έτσι εντάχει, για την Αθήνα. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, τόσος κόσμος που είμαστε εδώ, ενώ στην Αθήνα, στο Λεκανό, στην πόλη, είπαμε και στο δελτίο, από τα μεσάνυχτα ισχύει μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή επισκεπτών και η διέλευση οχημάτων στο Λυκαπιτό και στο Φινόπουλο. Επίσης, λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 7 λέσχες φιλίας είναι του Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 και Δήμης, η ανάληψη του Κυρίου, η λέσχη φιλίας Νέου Κόσμου, Χέλτραϊχ 15, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372
Κυψέλη, Σκύρου και Καυκάσου, η λέσχη φιλίας, έτσι, και στην Αμπελοκήπων, Πανόρμου και Βαθέως. Για να πάτε, για να προσεστείτε όσοι είστε εκεί κοντά και δεν μπορούμε να, δεν έχουμε τη δυνατότητα στο σπίτι μας να έχουμε κλιματιστικά κτλ. Και επίσης, λέει ο Δήμος Αθηναίων, 11 με 5 που ισχύει και η, πώς το λένε, η απαγόρευση εσωτερικών εργασιών και τα λοιπά, μην κατεβάζουμε τα απορρίμματα στους κάδους, έτσι, διότι πρέπει να είμαστε σωστοί, σωστοί. Και επίσης για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στο δρόμο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτές, ψυχολόγοι θα προσφέρουν νερό, έτσι, μπουκαλάκια, ροφήματα, σνακ, πώς τα λέμε, και ένα kit κουτί προστασίας, έτσι, με είδη πρώτης ανάγκης. Γιατί αυτό είναι, παιδιά, το θέμα. Καθόμαστε, μα ένας ανεμιστήρας, μα ένα κλιματιστικό, μα το σπίτι, μα το γραφείο, μα η δουλειά, οι άστεγοι. Έλα, αυτό είναι το θέμα. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι τα δεσποτάκια. Εγώ θέτε, αυτές τις μέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν το αναφέρω το θέμα, γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι κάποιος θα βάλει πιατάκι με νεράκι δροσερό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Θα πεις είναι, όχι. Ο καθένας όπως κρίνει. Κατά δέσποτα της Αθήνας, λοιπόν, η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες σε γειτονιές της πρωτεύουσας. Εθελοντές φροντίζουν, και η υπηρεσία βεβαίως, και εθελοντές. Και παιδιά, εντάξει, όπου μπορούμε, το νεράκι, αντί να πάρεις ένα μπουκαλάκι, πάρε δύο, το ένα στην ποτίστρα. Κρίμα είναι τα ζωντανά. Και υπάρχουν και οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, όσοι φροντίζουν ζώα στο δρόμο για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρίο είναι εδώ στη Λεωφόρο Μεσογείων 94 και Τρικάλων. Εδώ. Εννοώ στη Μεσογείο, αυτό εννοώ εδώ. Θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Και επίσης η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, είναι το 1595. 1595. Επίσης υπάρχει ένα τηλέφωνο σταθερό το οποίο εγώ θα δώσω, θα το πω δύο φορές, 210 52 87 800. Ξαναλέω, 210 52 87 800 ή 1595, έτσι, όταν έχουμε θέμα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Τώρα, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα, λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων. Θα πω πάλι τον τηλεφωνικό αριθμό. 210-36-38-049 για ιατρικές συμβουλές, ξαναλέω. 210-36-38-049 είναι καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Ελπίζω να μην χρειαστεί και να όλα αυτά τα τηλέφωνα μην χτυπήσει ούτε μία φορά το τηλέφωνο για κανέναν, να είναι όλα όπως πρέπει. Ελπίζω και εύχομαι. Είναι και 19. Παρακαλώ. Τι έχω για να δω. Α, και καλοκαιράκι έχω και ακρογιαλιά έχω. Πάμε, παρακαλώ.

Θέλω να πω κάτι για να το είπα για προηγουμένως, να το επαναλάβω. Δεν είμαστε site εδώ. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, γενικά λειτουργούν, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για το πώς, για τα ονόματα ανθρώπων που τέλος πάντων δολοφονούνται, έχουν, λέω έτσι, ή εμπλέκονται κάπου κτλ. Πρέπει να δοθεί εντολή από την... Όχι να δοθεί εντολή, να πει τα στοιχεία η αστυνομία, να τα δημοσιοποιήσει, να πει ο εισαγγελέας okay, και να δημοσιοποιηθούν. Δεν είμαστε site εδώ. Το site μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, okay. Λοιπόν, για να μην... γιατί μπερδεύεστε κάποιοι. Γεια σου Ιωάννη μου. Είμαστε... είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέω. Ας το αφήσουμε εκεί. Καμιά φορά μπερδεύεστε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς για να σας ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, γεια σου Στράτο. Καλά είμαστε. Ευχαριστώ εσύ. Διακοπές για να επιστρέψουν και οι... έτσι, όσοι θα φύγουν οι διακοπές τον Αύγουστο, να ξεκινήσουν τα σχολεία, να περάσει και λίγο, να δροσίσει κατά τον Νοέμβρη και βλέπουμε, γιατί βλέπω εδώ μια καταπληκτική ένα καταπληκτικό βίντεο που δεν έχει ήχο, γιατί εδώ δεν μπορώ να έχω ήχο, αντιλαμβάνεστε, που δείχνει ένα βροχερό σκηνικό, το δείχνει βροχερό. Όχι χαλάζει και ιστορίες και όχι τέτοια πράγματα. Πρόχειρο. Αυτό είναι καλό. Αλλά επίσης απ' την άλλη, για φαντάσου τώρα, έχει 43, 44, 45 σήμερα θα φτάσει. Και να βρέξει κιόλας, θα βγει και με το ρωτιά, όλη η υγρασία, χάλια κατάσταση. Όμως, ξαναλέω, δεν το λέω εγώ, οι μετρολόγοι. Από αύριο η κατάσταση σου λέει, μη σου πω, και σε χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Μη σας το πω και αυτό, γιατί κάποιοι στεναχωριέστε, θέλετε να είναι καλοκαίρι μονίμως. Λοιπόν, γεια σου Ειρήνη μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Πολύ ευχαρίστως. Μισό λεπτό να το βρω και θα σου το πω. Γιατί θέλω να έχουμε, να είμαστε ενημερωμένοι. Μισό λεπτό, πολύ ευχαρίστως. Είναι... το τηλέφωνο, περίμενε, θα το βρω, για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων, έτσι. Το τετραψήφιο είναι 1595, χωρίς πώς το λένε, με χρέωση ανάλογα με τον πάροχο, και το άλλο, το σταθερό, είναι 210-52-87-800. Εντάξει, ωραία, θέλω να είμαστε λειτουργική και χρηστική. Τι ώρα είναι? Είναι 1:30. Όλο δεν θέλω να λέω τέτοια θέματα και όλα τα λέω, και όλο τα λέω. Δεν θέλω να τα λέω αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Μπορώ όμως να μην τα πω. Εχθές λέγαμε στις ειδήσεις για μια έκθεση των γιατρών χωρίς σύνορα που ζητούσαν να απελευθερωθούν άμεσα όσοι γιατροί, νοσηλευτές, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό κρατείται αφαίρετα στο Ισραήλ, και είχαν κάνει ειδική αναφορά, έχουν κάνει για τον γιατρό, τον παιδίατρο που και διευθυντή του νοσοκομείου Κεμάλ Αντουάν στη Γάζα, ο οποίος έχει συλληφθεί από τον Δεκέμβριο του 2024 και κρατείται χωρίς να του έχουν επαγγελθεί κατηγορίες. Λένε οι πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν κατηγορείται για κάτι, δεν κατηγορείται, δηλαδή
πώς θα το πω, ρε παιδί μου, δεν του έχουν επαγγελθεί. Θα του πούνε, έκανες το τάδε έγκλημα. Έκανες το βίνα έγκλημα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς κρατείτε και απλώς. Ενώ τον έχουν εκεί τον άνθρωπο, έγινε στην απομόνωση τώρα. Έχουν καταγγείλει βασανιστήρια, γιατί ήρθαν και στη δημοσιότητα κάτι εικόνες, έτσι, που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε κατάσταση, πώς να το πω τώρα, πολύ δύσκολη, και ζητούν λοιπόν την απελευθέρωση αυτού του ανθρώπου, τον μεταξύ άλλων, γιατί δεν υπάρχουν εναντίον τους πώς θα το πω, δεν έχουν κάνει κάτι. Και λένε οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών κρατείται υποτρομακτικές συνθήκες, χωρίς δικαιολογία ή αιτία. Το όνομα του παιδιάτρου που λέμε, του διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, είναι Χασάμ Αμπού Σαφίγια. Και από πού είχαμε εικόνα του, είχε εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης στην ακροαματική διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ τον Ιούνιο μας πέρασε, και η υπόθεσή του δεν είναι μόνο μεμονωμένο περιστατικό, λέει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Αντίθετα, λέει, εγγράφεται στο πλαίσιο των φυλακίσεων και της στοχοποίησης του υγειονομικού προσωπικού σε όλη την Παλαιστίνη. Θα μου πεις, βγαίνει το Ισραήλ και λέει, είχε πει το νωρίτερα τον Ιούλιο, τώρα αυτό το μήνα, ότι η κράτηση του γιατρού είναι νόμιμη. Και δεν έχει, λέει, κάτι που να θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Περίπου 50 άνθρωποι, ανάμεσα τους γιατροί, συνδικαλιστές και αγωνιστές υπέρ της Παλαιστινιακής υπόθεσης, συγκεντρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη μπροστά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας στο Παρίσι και απέτησαν την απελευθέρωση του Σαφίγια. Και επίσης παραμένει κρατούμενος ένας χειρουργός ορθοπαιδικός 26 Οκτωβρίου του 24, συνελήφθη. Το όνομά του είναι Μοχάμετ Ομπάιτ, είναι γιατρός, είπαμε, χειρουργός ορθοπαιδικός, φρόντιζε ασθενείς στο Καμάλα Ντουάν το νοσοκομείο και παραμένει, λέει, στο Ισραήλ κρατούμενος για πάνω από 600 μέρες σε δύσκολες συνθήκες, επαφή με την οικογένειά του δεν έχει, ζητούν να απελευθερωθεί και αυτός, και λέει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ότι για πάρα πολύ καιρό πολύ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας παραμένει παθητικό μπροστά στις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για την οποία, λέει, η σιωπή, και η σιωπή έχει γίνει συνενοχή. Και αν θυμάστε, εδώ θα μου πεις, το θυμούνται, αυτοί το θυμούνται, τον Οκτώβριο του 25 πέρσι έχει τεθεί σε εφαρμογή, υποτίθεται, μία κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, το Ισλαμιστικό Παλαιστινιακό Κίνημα. Αυτό υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ, ξαναλέω. Αλλά χθες, μόνο χθες ας πούμε, είχαμε 12 νεκρούς Παλαιστινίους, οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Χτυπήσανε σπίτι. Και επειδή είναι και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου εκεί στη Γάζα, ανέφεραν ότι είδαν σοβαρές ζημίες στο σπίτι, καμένο δηλαδή, σοβαρές ζημίες, έχει καταρρεύσει στέγη του κτλ. Οι Ισραηλοί λένε ότι ένας τρομοκράτης της Χαμάς ήταν στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δίνουν. Τώρα να σας πω εικόνα άλλη, είναι και καλοκαίρι, είναι και Ιούλιος. Τέλος πάντων, είναι μια εικόνα, εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τις βλέπετε αυτές τις εικόνες. Καλές είναι και οι παραλίες, καλά είναι και τα μαγιό, καλά είναι και όλα αυτά, καλά είναι, αλλά είναι και
μια πραγματικότητα αλλού που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που φανταζόμαστε. Έτσι. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταγγείλει εντατικοποίηση των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα 13 με 20 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 22. Την περασμένη εβδομάδα, 13 με 20, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 57 Παλαιστίνοι. Το Ισραήλ λέει στοχεύει τη Χαμάς. Μπορεί να κρυβόταν στην αυλή του σπιτιού, στην κεραμοσκεπή, στη σκεπή, δεν ξέρω τι, το μέλλον. Σκοτωθήκαν όμως η οικογένεια, όλοι τα 6 άτομα, ξέρω. Και επίσης, μπορεί να είναι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου στην περιοχή, αλλά τι γίνεται, δεν μπορούν να πάνε παντού, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν όπου θέλουν και να καταγράψουν εικόνες, μαρτυρίες κτλ. Είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβαση. Και εμποδίζονται οι δημοσιογράφοι να επαληθεύσουν ανεξάρτητα τους υπολογισμούς των θυμάτων και επίσης να καλύψουν επιτόπου τα γεγονότα. Είπανε για το σπίτι, πήγανε μετά. Είχαν φύγει τα πισωροί, είχαν πάει στα νοσοκομεία, τα είχαν τελείξει στις νάιλον σακούλες, κλαίγανε οι συγγενείς και μετά από ώρες πήγανε και ήταν και το σπίτι, ότι εδώ χτυπήθηκε. Έτσι. Για να έχω, ξαναλέω, για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Γεια σας. Εγώ είμαι πολύ φανατική του Χαβιέ Μπαρδέμ, διότι αυτός ο άνθρωπος μου δίνει πώς θα το πω, χωρίς να είναι έντονος ο ηθοποιός ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μου δίνει την αίσθηση της ηρεμίας πάντα. Με ποια έννοια? Δεν υψώνει τη φωνή του, είναι έντονος και όλα τα λέει με το βλέμμα. Δηλαδή τον ρωτάνε για την Παλαιστίνη, απαντάει με ηρεμία, δεν φωνάζει, αυτό εννοώ με ηρεμία, αλλά την ένταση τη βλέπεις στο βλέμμα. Και το βλέμμα συνήθως λέει περισσότερα από όσα λέει το στόμα, έτσι. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Δεν το έχω πει εγώ, δεν είναι δικό μου, απλώς το χρησιμοποιώ. Είναι και 35, παρακαλώ, για να ακούσουμε. Καλοκαίρι στην καρδιά, αυτά είναι, πάμε.

Είναι 2 παρά 20 και μου στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, καταπληκτικές, υπέροχες, αληθινές είναι. Αν είναι αληθινές και είστε τέτοια ώρα έξω και πίνετε και τα λοιπά, κακώς πίνετε, γιατί όταν κάνει ζέστη δεν πίνουμε αλκοόλ. Μα τώρα τι περίμενε να σου πω, δηλαδή, για πες. Αλλά έχω και μία και την άλλη. Μου στέλνει πολύ να αυτό, τη φωτογραφία αυτή που ελπίζω να είναι, να μην είναι fake. Και έχω και την άλλη τη φωτογραφία που δείχνει κάτι χιονισμένα τοπία και λέει πότε θα έρθει αυτή η μέρα που επιτέλους θα βάλω το κασκόλ μου. Άκου τώρα. Και τώρα μπορείς να βάλεις το κασκόλ σου. Γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχεις δει κάτι καταπληκτικές έτσι, κυρίες στο διαδίκτυο που φοράνε κάτι πολύ λεπτά, όχι κασκόλ που τα χειμωνιάτικα και τίποτα μάλινα, έτσι, για που είναι μοδέρνα, έτσι, να τα βάλεις και εσύ. Επίσης, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για ζέστη, δεν μιλάμε για ζέστη, εντάξει, κάνει και λίγο ζεστούλα, όταν έχει 43 και η αίσθηση είναι 47, υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει. Α, αρχίσαμε, μα τώρα τι συζητάμε, είπα και εγώ, πολύ άργησε. Λοιπόν, η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές προκλήθηκαν από τα συστήματα αεράμινας στη διάρκεια αναχαίτησης των drones. Και τι τους έχουν πει τώρα στους πολίτες? Να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνεστε αποκλειστικά από επίσημες πηγές, τους είπαν για τις εξελίξεις. Αρχίσαμε. Το Κουβέιτ το χτυπάει το Ιράν. Εκτός αν έχει γίνει κάτι το διαφορετικό που δεν το έχουμε καταλάβει. Έτσι, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Πολύ άργησε όμως. Σου λέει, έτσι είσαι, μας απειλείς ότι θα χτυπήσουμε σύντομα και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν εγώ μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δεν είπαν θα χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους και όλα τα σχετικά? Αυτό είναι. Αυτό τι είναι? Ωραία. Λοιπόν, να σας πω, λέγαμε ότι από αύριο θα αρχίσει η αλλαγή του καιρού με μπουρίνια και με βροχές και τα λοιπά, ναι. Ξεκίνησε από σήμερα, διότι είχαμε στην Κέρκυρα, τι ωραίο νησί, πώς το αγαπώ, δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα, αρχικά στα Διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σε λίγα λεπτά της ώρας, λέει, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά του νησιού. Δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστική και πολιτική προστασία για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία, γιατί έχουν δέντρα κλείσει τους δρόμους. Και η συνεργεία της ΔΔΗ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα ευτυχώς τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Έτσι. Και έρχεται, την αγαπώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τζο Κόκερ, να δούμε Summer in the City. Τι summer είναι αυτό, από όλες τις απόψεις, από όπου και να το πιάσεις. Λοιπόν, πάμε.

Εγώ το λέω κάθε φορά και όποτε έχουμε έτσι ειδήσεις τέτοιου είδους τις αναφέρω πάντα, διότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψευδαισθήσεις για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και κάθε φορά που το κάνω αυτό, υπάρχουν εδώ αγαπημένοι συνακροατές, θα πω, που λένε γιατί το λες και τα λοιπά. Δηλαδή τι να κρύψω. Εγώ δεν είμαι καθεστώς για να θέλω να κρύβω πράγματα. Και επίσης δεν είναι κάτι που το ακούμε συχνά ή το ακούμε, πώς θα το πω τώρα, επισταμένος, αραιά και πού, σε κάτι ψαγμένα site, σε διεθνή μέσα που λένε και αυτό. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, και παρακαλώ να σημειωθεί, εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ του επιτιθέμενου. Εγώ είμαι πάντα με τους ανθρώπους που δέχονται τα πλήγματα. Και όταν λέω με τους ανθρώπους, εννοώ με τους αθώους πολίτες, με τους άμαχους, οι οποίοι από εκεί που δεν το περιμένουν, σέγεται το πύραυλος και τους σκοτώνει και τους διαλύει και έχει για δυο. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, γιατί είπε κανείς, δεν ξέρω που τα ακούτε αυτά, και παρακαλώ να μου πείτε για τα ονόματα, δεν θα τα πω στον αέρα. Είπε κάποιος ότι υποστηρίζουμε, εγώ δεν το κάνω, δεν τους υποστηρίζω, τους μουλάδες. Είναι, θέλετε να το δούμε το θέμα ψυχρά την είδηση. Είναι δύο χώρες που έχουν επιτεθεί σε μία τρίτη χώρα. Είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος από το Φεβρουάριο.

με πρόσχημα τον αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, με το πυρηνικό του πρόγραμμα να μην αποκτήσει βαλιστικούς πυράβλους, μάλλον να καταστραφούν οι βαλιστικοί του πυράβλοι κτλ. Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Όλα αυτά δεν γίνονται για το καλό του τάδε που, ή της τάδε, έτσι, που μπορεί να είναι στη Μπανταραμπάς, ας πούμε, πόλη. Γίνονται για το πετρέλαιο, για τα στενά του Ορμούς, για την ενέργεια. Ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα έχει τον έλεγχο, έτσι. Και την ώρα που γίνονται αυτά και είναι σε εξέλιξη τα πλήγματα, γιατί χτυπάνε και οι Ιρανοί τις συμμαχίες χώρες των ΗΠΑ στον Περσικό, την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, γίνονται εκτελέσεις, τα λέγαμε και χθες, τα πάμε και προχθές, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Εχθές, ας πούμε, κρεμάσανε δύο ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν αστυνομικούς. Εκεί δεν έχει δίκη, πες μου τι έγινε, θα μου πεις εδώ πέρα, τώρα μη συγκρίνω, τέλος πάντων. Εκεί έχει κατηγορήσει γι' αυτό σε κρεμάω. Κατηγορήσει γι' αυτό σε πάω φυλακή. Δεν σε βρίσκει άνθρωπος μετά. Θυμάστε που λέγαμε ότι του ζητάγανε τότε το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτιο και τον Απρίλιο 5.000 δολάρια για να τους δώσουν τις ορούς. Δεν ξέρουμε που είναι, αλλά μας δώσει 5.000 δολάρια, θα τη βρούμε τις ορούς και θα την παραδώσουμε σιγά. Επίσης, είναι μια χώρα, το Ιράν, η οποία, στην οποία μάλλον, εάν δεν είσαι του καθεστώτος δεν επιβιώνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που έχουν φύγει από εκεί. Πρέπει να είσαι, να δηλώσεις ότι είσαι φύλλα προσκύμενος. Αν δεν είσαι, έχει τελειώσει η ιστορία για σένα. Και είναι μια χώρα στην οποία εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες άθλιας, που επιδεινώνονται και με τον πόλεμο. Αυτό έχω να πω, για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχουμε, πώς το λένε, αυταπάτες. Η κακή τάδε ή η καλή τάδε, δεν υπάρχει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες βιώνουν πόλεμο. Θέλετε να τις πούμε μία-μία ξανά, τέτοια ώρα που κάθεστε στην παρέλεια και πίνετε το μοχίτο σας πολύ ωραία? Πολύ ευχαριστώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν πίνω και μοχίτο, δεν μου αρέσει κιόλα. Λοιπόν, να τις πούμε ξανά. Ιράν, Ουκρανία, Ιεμένη, Σουδάν, τους θυμάται κανείς? Ξέρεις τι γίνεται στο Σουδάν? Τι σε νοιάζει, είναι και μακριά. Ξαναλέω για να μην παρεξηγούμεθα. Πάντα υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι βασανίζονται και ταλαιπωρούνται και πληγώνονται και θρηνούν. Υπέρ αυτών των ανθρώπων είμαστε. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι και 51. Τώρα εγώ θέλω και να ακούσω του Αιγαίου τα blues και να φάω και ένα παγωτό καϊμάκι με λίγο βυσσινάκι από πάνω. Τι να κάνω τώρα? Ας πούμε ότι θα ακούω τρία. Εντάξει, έλα ακούσουμε το Αιγαίου τα blues και θα αποχαιρετιστούμε με άλλο τραγούδι. Πάμε.

Είναι πολύ ωραίο το Αιγαίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Ιόνιο βέβαια εμένα, που έχει πράσινο. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι και το Αιγαίο πολύ ωραίο και ας μην έχει πολύ πράσινο? Όλα είναι ωραία. Αν έχεις καλή παρέα, καλή διάθεση και λεφτά, παντού είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Από τη Σαλαμίνα μέχρι τα Κανάρια νησιά, ξέρω εγώ, που θέλει να πάει ο καθένας. Η Χαβάη θα είναι πολύ ωραία. Η Παναγιώτα μου, μόλις δεις το χρόνο, βάλε το καϊμάκι, το παγωτούλι. Τι θέλω να πω, η Χαβάη θα είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Θα πεις, έχεις πάει? Όχι, γι' αυτό μ' αρέσει. Μετά πηγαίνεις, γνωρίζεις τον τόπο και λες τι ήθελα. Αυτά τα λέμε για να παρηγοριόμαστε, παιδιά, μεταξύ μας. Λοιπόν, σας αφήνω με τραγούδι. Θα πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μιλάω πάνω στην καλλιτέχνη, δεν πω από την τροπή μου. Λοιπόν, όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ, θέλουμε. Και όσο γίνεται δροσερό, παιδιά. Δροσερό. Καλά κουράγια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονεκτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύτηκε είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Παράλληλα, από το πρωί τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός Κοάλσο, στο πεδίο του Άρεο, στο πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδά Σωστού Σχοινιά. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών. Προβλήματα δημιούργησε τα μεσάνυχτα στην Κέρκυρα, απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης που γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε πριν λίγο το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή Cakes Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της χώρας. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, κ. Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, μια ζεστής Τετάρτης. Λένε ότι είναι η κορύφος του καύσωνα, 22 του μηνός. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι μαζί μας στα πλήκτρα, 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρούλα, η οποία μας ακούει στο Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους, λέει Μάχη από το νησί. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Και τι έχουμε? Μανάστησες καρδιά μου, τόλης. Για πάμε.

καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση από το Άρη της Μεσσηνίας. Αφιερώνει στον Κώστα και σε όλη τη ραδιοπαρέα τι έχουμε για τη συνέχεια. Γιαννάκη Πουλόπουλο.

0: Για πάμε στη κυρία Χρονοπούλου, κάτι για μας, έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Ρένα Κουμιώτη, ένα από τα τραγούδια της που είναι γνωστά αλλά δεν πολύ ακούγεται, γιατί έχει, πώς να το πω, καταγραφή πραγμάτων που φέρνει στεναχώρια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Άγια Κυριακή.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερέα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα, ξερίζωσαν δέντρα κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούγονται στη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Η ιρανική εφημερίδα Νουρ Νιούς μετέδωσε ότι η αεράμινα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα περιοχή στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο ΧΕΚΣ εκδέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 4 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί από τις αρχές Ιουλίου. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον πρόεδρο Τραμπ ότι ξεκίνησε πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του αργά απόψε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών, ενώ αναμένεται ιατροδικαστής. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις